λεπτά, ένα σου βλέμμα, μια ματιά, κι ας τραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς,

σβήσ' τα παλιά, σβήσε και εμένα. Κι άιντε να φτιάξεις μια αγάπη απ' την αρχή. Είναι τα βουνά στη μοναξιά.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

πες πως πέρασες πολλά και θέλεις χρόνο να σκεφτείς, να μείνεις μόνη, να τα βρεις, λες, με τον εαυτό σου.

Με συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

συγχωρείς για την ενόχληση, μα θέλω να μιλήσω. Χρόνια περάσανε πολλά, μα να με θυμηθείς θα προσπαθήσω. Αν σου διαφεύγει το όνομά μου, δεν θα σε παρεξηγήσω. Μα είχα ανάγκη να σου πω τι έγινε μετά.

0: επιχείρησης. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την απόκτηση του Γάλλου μέσου Μπατίστ Σανταμαρία που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Γενικά έθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι, Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρος Κόντης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.
1: Τι γελάς εσύ, ο Νίκος Αβρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο Εύη Βουγιουκλιώτη 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr. Έχουν αρχίσει και τα στοιχηματάκια βλέπω εδώ πέρα. Πείτε μας, ναι, τις προβλέψεις σας για το ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Να, εδώ ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ λέει πρόβλεψη με 99,99% η Γαλλία.
0: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει σήμερα με την Ισπανία, γιατί η Ισπανία είναι η μόνη ομάδα που μπορεί κάτι να αποσύρει
1: τουλάχιστον
0: να κοντράρει τη Γαλλία.
1: Για να δούμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον το μάτς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μία βόλτα στα περίπτερα αυτήν την ώρα. Και λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Χατσαλάτα, όπως τον έχουμε κάθε δεύτερη Τρίτη, για να μας ενημερώσει για τα χρηστικά που μας αφορούν, τα οικονομικά. Οπότε ξεκινάμε με τα πρωτοσέλιδα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, κόντρα. Συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία η ενγνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του Πρωθυπουργού. Τεινάζει στον αέρα τον εκλογικό στρατηγικό σχεδιασμό του Μαξίμου. Και ακόμα, πάρτε μέτρα τώρα, αλλιώς τελειώνει η χώρα. Κατέρευσαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Επίσης, Τσίπρα στη Λέσβο, είναι κρίσιμο να στηριχθούν οι άνθρωποι της παραγωγής και πανελλαδικές 2026, που και πώς διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 περιζήτητες σχολές.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Αποσυμφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Έργο ανάσαν οι δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Αναβάθμιση της Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο, εξοσχιστό και ναυπηγεία. Ακόμη, έγκλημα Μαρφίν. Τρέχουν να δέσουν τους δύο εμπριστές που σκόρπισαν τον θάνατο. Κυπριακό, ασαφής ομοσπονδία και επιστροφή των Βαροσίων. Ο Independent αποκαλύπτει την πρόταση απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Είχε πολύ ενδιαφέρον αυτό
0: πολύ
1: το δημοσίευμα. Δεν είναι βεβαίως η πρώτη φορά που κάποιο ανάλογο σχέδιο. Θέλω να πω ότι έχει ξαναδημοσιευθεί κάτι ανάλογο. Εκτός συνόρων, η χρυσή εποχή του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Σκηνοθέτης που διαπρέπει να τις κάνεις και τη Βενετία μέχρι το Βερολίνο και το Λονδίνο. Μπλόκο στα social media. Μοντέλο Ελλάδας για τους ανήλικους. Ακολουθεί η Ευρώπη. Επίσης, η Τρόικα πήρε τα κλειδιά της Κουμουνδούρου. Δάκρυα και παρετήσεις. Δάκρυα γιατί δάκρυσε η κυρία Σαπουνάκη, ο γραμματέας της Νεολαίας, οι οποίοι παρετήθηκαν από, από τις θέσεις τους, από την πολιτική γραμματεία. Και κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό με 12,7 μονάδες, διαφορά η Νέα Δημοκρατία. Στη δημοσκόπηση GPO, τσιμπάει λίγο η Ελλάδα, ενώ Πασό και Αριστερού ακολουθούν πτωτική πορεία.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία. Νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ. Την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Στο κενό, τρία σχέδια εξυγίασης από το 2019. Και ακόμα, Ουκρανία και ξερό ψωμί από τους προθήμους. Στη σωστή πλευρά της ιστορίας, ξανά ο Πρωθυπουργός που πληρώνει το Κίεβο από το υστέρημα του λαού, τη στιγμή που ο Μακρόν κάνει business. Καθώς θα πουλήσει 16 ραφάλ στον Ζελένσκι, πάντα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Ακόμη, κόλαφος η ετήσια έκθεση Κομισιόν, πληρώνουμε τους ψηλότερους φόρους και στην εργασία σε όλη την Ευρώπη. Άλλη μια παταγώδης διάψευση του κυβερνητικού success story.
1: Ελεύθερος τύπος. Αιτήσεις για 7.188 προσλήψεις, οι διαγωνισμοί για μόνιμους και εποχικούς. Σε Υπουργεία Δήμους Νοσοκομεία, Στασίου Άστη, Πυροσβεστική και Οργανισμούς. Επίσης, οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Αποκάλυψη ελεύθερου τύπου. Η Ελλάδα επιχειρεί ταυτοποίησή του με ανάσυρση στοιχείων και χρήση σύγχρονης τεχνολογίας. Ακόμη, τα 7 SOS για την εύνοϊκή ρύθμιση των 72 δόσεων. Ακόμη, ο καύσωνας χτύπησε τους άνω των 65 ετών. 9.000 θύματα από τα 40 στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και ανάσα για το κυκλοφοριακό της Αττικής ο τεπουλός κόσμου κόμβος Σκαραμαγκά. Σε 3 χρόνια έτοιμο το έργο. Και Πολάκης Δούρου για την Προεδρία. Επαλέει Σιριζέοι πάνε στο νέο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα.
0: Εφημερίδα Εστία. Στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Διελήθη ο μύθος της αριστεράς. Οι 26 αποχωρήσεις βουλευτών και κορυφαίων στελεχών. Πως το 37% έγινε 1%. Οι ιδεοληψίες και η προσγείωση στην πραγματικότητα.
1: Εφημερίδα των συντακτών. πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Άκου τώρα, Αλέξανδρε. Καθαρός μισθός 890 ευρώ, μηνιαία έξοδα με συντηρητικούς υπολογισμούς 1.300 ευρώ, ετήσιο προσωπικό έλλειμμα κατ' ελάχιστο 5.000 ευρώ, 6 έως 8.000 ευρώ σε νησιά ή τουριστικές περιοχές. Αγκάθιλε λοιπόν το στεγαστικό, οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψη αργίες και σχόλες. Ακόμη, φοιτητική στέγη, πανάκριβα ενίκια που απαγορεύουν τις σπουδές, δυσκολότερη από τις πανελλαδικές η αναζήτηση προσιτής κατοικίας. Είπα Ιράν, ο Τραμπ θέλει τα δύο διαδρομούς για τον εαυτό του. ΣΥΡΙΖΑ, τέλος εποχής. Τα κλειδιά της Κομουνδούρου στην Τρόικα Δρούπο Παπολάκη. Νέες αποχωρήσεις από σήμερα. Αλέξη Τσίπρας από τη Μυτιλίνη, η Ελλάδα της Λαμογιάς ή Ελλάδα της Παραγωγής. Άνοιγμα προς τους έντιμους δεξιούς ψηφοφόρους, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Πολύ ενδιαφέρον. Συλλήψεις για Μαρφίν, Οσμής και Βορείας, κραυγαλαία κενά στη δικογραφία, ταυτοποίητα τα πρόσωπα, αναφέρει η εφημερίδα. Και φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, διαδηλώσεις σήμερα και αύριο.
0: Η Καθημερινή, μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Οι τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες. Ακόμη, στα 6 F-35 εστιάζει η Τουρκία. Φιντάν, σύντομα θα καταλήξουμε σε μια λύση και από την πρώτη σελίδα της Καθημερινής, γιατί οι τιμές στην Αντρία μόνο ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα βενζίνη και δίζελ.
1: Τα νέα... με μία ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο, τα μυστικά της υπέρτασης, με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, στόχος χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί νόσος, αποτέλεσμα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 ΑΕΗ. Ασθενούς στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια, ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος. Αυτό είναι όντως ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εργασίες στο ακίνητο, ποιες και πώς επιτρέπονται, τι πρέπει να ελέγξει ο ιδιοκτήτης, τι ισχύει αν θέλει να σπάσει ένα μεγάλο διαμέρισμα, τι θα γίνει σε περίπτωση μεταβίβασης. Επίσης, η ψυχρή ζώνη που ευθύνεται για τους καύσονες στην Ευρώπη, ένα κλιματικό μυστήριο στα νότια της Γρυλανδίας. Από τα νέα ακόμη, Χμές Ανδρουλάκη, ο Δημητριάδης, το Φεντικό και η αλήθεια, πρόεδρος Πασόκ προβλέπει πως όταν αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια για τις υποκλοπές, το Κόσμο Μητσοτάκη θα μπει στο χρονοτούλο από της ιστορίας. Δίλεγε για το Πρέτατορ, το πούλησα νόμιμα στις ελληνικές κρατικές αρχές. Και Μαρφίν, μεταξύ άλλων από την πρώτη σελίδα των νέων, η σύλληψη που επιταχύνει τις εξελίξεις, το στόχαστρο και δικογραφία του 2000, στο στόχαστρο και δικογραφία του 23 ή 46χρονοι, τι λέει Κατιχάκη, τι απαντούν συνήγοροι των κατηγορουμένων.
0: Εφημερίδα το Μανιφέστο, κομμένη η πλάκα στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν. Τέλος στην πολιτική κάλυψη της μεταπολίτευσης και στις ακροαριστερής παρακμής. Οι Μολότοφ και τα Γκαζάκια σκοτώνουν και οι δράστες είναι τρομοκράτες. Να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα ότι επιδιώκεται η πρόκληση τρόμου, φόβου και ανασφάλειας για τη σωματική ακαιρεότητα και τη ζωή του ανθρώπου που απειλούν.
1: Και ριζοσπάστης, απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Ως εδώ έχει Αλατέμπη, βιολάτες και ασπρόπυργοι. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και η Παϊρά, νέος γύρος κλιμάκωσης με επίκεντρο τα στενά του Ορμούζ.
0: Η Εσπρέσο από τα θάρασα στον ουρανό της Καβάλας, λαμπρά θηρανίξια του Ιερού Ναού του Αγίου Παϊσίου στη βιομηχανία λοιπασμάτων του Λαβρέντη Λαβρεντιάδη, η συγκινητική ομιλία του φιλάνθρωπου επιχειρηματία για την πηξίδα της ζωής του και τα θερμά λόγια από τους κυρίους Ιερώνυμο και Έλπιδο Φόρο.
1: Ελεύθερη ώρα. Χωρίς μισθώσει δεν πάρουν νέα ταυτότητα και προσωπικό αριθμό. Ξεπερνά, λέει, κάθε όρο δημοκρατικής νομιμότητας η απειλή του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Ξεσηκώνει στρατιωτική γιατί τους υποχρεώνουν να αποκτήσουν τσιπάκι παρά τη θέλησή τους. Και προσωπικό αριθμό παρά τη θέλησή τους. Μάλιστα. Οκ, δεν το ήξερα. Λοιπόν.
0: Τώρα το μάθες.
1: Ναι. Μου κάνει εντύπωση, λοιπόν.
0: Βεβαίως, τι θα σου κάνει, τι πώς θα σου κάνει.
1: Political. Ευρωπαϊκός συναγερμός στις τράπεζες, τρόμος από επιθέσεις hacker με AI, τι ζητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την αντιμετώπιση των νέων κυβερνοαπειλών. Και χειρομήνυμα Μητσοτάκη, η Ελλάδα μετατρέπεται σε απέραντο εργοτάξη, όσα είπε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση υπογραφής σύμβασης για τον τριπλό κόμπο Σκαραμαγκά. Ποια κομικά έργα τρέχουν σε όλη την επικράτεια. Και με την πολίτικα τελειώσαμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων. Κατά, έτσι πως είδαμε πως καταγράφουν την επικαιρότητα οι εφημερίδες. Σε, τον έχουμε τον κύριο Χατσαλάτα. Δεν τον έχουμε ακόμα τον κύριο Χατσαλάτα.
0: Σε
1: έχουμε,
0: πολύ λίγα δευτερόλεπτα.
1: Σε πάρα πολύ λίγο. Κάπου διάβασες, δεν θυμάμαι τώρα, σε ποια εφημερίδα, στην Κόντρα νομίζω, δεν θυμάμαι. Τις δηλώσεις του κυρίου Γεωργιάδη,
0: ναι,
1: για τον κύριο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι, είπε ο κύριος Γεωργιάδης ουσιαστικά ότι θα μπορούσαμε, λέει, να συνεργαστούμε τεκλογικά. Και μου κάνει φοβερή εντύπωση η δήλωσή του με τον κύριο Σαμαρά. Αν δεν βάλει βεβαίως ουσιαστικά βέτο για άλλη ο πρωθυπουργό. Δηλαδή, τόνισε ότι η προϋπόθεση είναι να μην ζητήσει άλλο πρωθυπουργό εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δηλαδή, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, εφόσον ο λαός επιλέξει το κόμμα του κυρίου Σαμαρά να είναι στη Βουλή, θα μιλάγαμε προφανώς μαζί του για πιθανή μετεκλογική συνεργασία, αλλά όρος. Αν ο όρος είναι με άλλον πρωθυπουργό, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το είπε στα παραπολιτικά. Και απάντησε επίσης, ρωτήθηκε μάλλον ο κύριος Μαρενάκης για την συγκεκριμένη δήλωση, δηλαδή αν θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσει με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά, δεν έβαζε βέτο για τον κύριο Μητσοτάκη, και είπε ότι πρωθυπουργούς εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι πίσω από τις αποκλειστές πόρτες.

0: Πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Πάμε, έχουμε τον κύριο Χατσαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, οικονομικό αναλυτή.
0: Καλημέρα σας.
1: Ανοίγει τα μάτια για τα χρηστικά θεματάκια μας.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες.
0: Λοιπόν, κύριε Χατσαλάτα, καταρχάς, εγώ ήθελα να ξεκινήσουμε από την παράταση υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, κάτι το οποίο είναι στο μυαλό όλων των πολιτών, παράλληλα με την προετοιμασία των καλοκαιρινών τους διακοπών και τον προϋπολογισμό για τα έξοδα του καλοκαιριού.
2: Έτσι ακριβώς είναι, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο πότε θα υποβάλουμε τη φορολογική μας δήλωση με το πότε θα πληρώσουμε την πρώτη μας υποχρέωση.
0: Mm-hmm.
2: Όποτε και να έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση, η πρώτη δόση πληρώνεται 31 Ιουλίου. Επίσης, αν κάποιος έχει υποβάλει φορολογική δήλωση τους προηγούμενους μήνες και έχει την έκπτωση του φόρου για εφάπαξη εξόφληση, παραμένει αυτή η έκπτωση 31 Ιουλίου που θα κάνει την πλήρη εξόφληση.
0: Πείτε μας για τις εκπτώσεις όμως. Είναι το Μάιο μεγαλύτερη έκπτωση, αν έχει υποβάλει κάποιος νωρίτερα την δήλωσή του?
2: Είναι κυριακό ότι πάνε 4, 3 και 2% αντίστοιχα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Μα εμπρόθεσμος είναι ο πολίτης σε όλες τις περιπτώσεις, πρώτον. Δεύτερον, ίσως στις ταινίες θα το βλέπουμε, ίσως αναμνήσεις μεγαλύτερη, όταν περιμέναμε ουρά στις εφορίες με τα χαρτιά στα χέρια και ήταν υπάλληλοι από πίσω. Αυτά δεν υπάρχουν πλέον. Ηλεκτρονική η κατάθεση των δηλώσεων. Αυτόματα γίνεται η εκαθάριση. Για ποιο λόγο σπέβδουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έκπτωση σε κάποιον που θα την κάνει νωρίτερα τη δήλωση? Δεν μπόρεσα να το καταλάβω. Όπως δεν μπορείς να καταλάβω ότι έστω και αυτή η πενιχρή μείωση του φόρου με υπομορφή έκπτωση δεν υπάρχει στον ένφια, που είναι και αυτός φόρος. Αλλά άλλες κουβέντες. Να πούμε ότι ο πολίτης ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει φόρο, γιατί το εκαθαριστικό το οποίο θα βγει θα είναι χρεωστικό, θα πληρώσει το φόρο του σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις βάσει τη ταυτότητα οφειλής που θα υπάρχει στην οθόνη του υπολογιστή του, και έχει το δικαίωμα φυσικά να εντάξει αυτές τις οφειλές την πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ εντόκως όμως, ή τα καλά της τράπεζας να χρησιμοποιήσει την κάρτα του και να γίνει πληρωμή του φόρου μέσω πιστωτικής κάρτας. Εκεί λοιπόν έχουμε άτοκες δόσεις, οπότε είναι προς το συμφέρον του πολίτη. Όπως και να έχει πάντως, 8 μηνιαίες δόσεις αρχίζει γενομένης από το 31 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτήν τη ρύθμιση που την περιμένουν πολλοί για τα χρέη προς το δημόσιο, για τη ρύθμιση οφειλών και 72 δόσεις. Πότε θα ανοίξει πλατφόρμα, ποιους αφορά, ποιοι μένουν εκτός?
2: Αναμένεται εντός των ημερών να ανοίξει πλατφόρμα και είναι 72 δόσεις και για ΕΦΚΑ και για ΑΔΕ. Στα χαρτιά είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα είναι ωφελούμενοι, υποτίθεται, στην ρύθμιση. Αλλά αυτοί οι οποίοι θα κάνουν χρήση της ρύθμισης είναι πάρα πολύ λίγοι, γιατί δυστυχώς, κύριε Κασίμη, υπάρχουν οι κόφτες. Υπάρχουν οι κόφτες οι οποίοι αδικαιολόγητα, κατά τη γνώμη μου, έχουν μπει. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος οφείλει και θέλει να μπει σε μια διαδικασία ρύθμισης, να ρυθμίσει την οφειλή του και να είναι συνεπής, να του λες ότι θα σου ρυθμίσω τα χρέη τα οποία ήταν έως 31/12/2023, τα νεότερα σε κασέτα. Όπως επίσης, αν είσαι συνεπής πολίτης και έχεις φροντίσει να ρυθμίσεις τις οφειλές σου, ότι δεν έχεις το δικαίωμα μεταπίδησης στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα παραμείνεις στις 24 δόσεις, με πολύ υψηλότερη δόση. Αυτά δυστυχώς είναι πράγματα που αποτρέπουν τον πολίτη να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και δεύτερον, είναι σαν να δώσετε σε έναν δρομέα να τρέξει ένα μαραθώνιο και να του πείτε ότι τι νούμερο παπούτσι φοράς, 43. Ωραία. Στο ένα σου πόδι θα φορέσει 41 και στο άλλο 46 και τρέξτε. Δεν γίνονται αυτά, γιατί όταν κάποιος έχει οφειλές, θα ρυθμίσει τα μέχρι 31/12/23 στις 72 δόσεις με ένα επιτόκιο αρκετά υψηλό, 5,84, και τα υπόλοιπα, για να μπορέσει να ρυθμίσει τις 72, θα πρέπει να πάει στη ρύθμιση των 24 δόσεων. Άρα λοιπόν, δύο ρυθμίσεις, 24 η μία, 72 οι άλλες, υψηλό επιτόκιο, και μην ξεχνάμε πάλι επίσης ότι όταν κάνουμε μία ρύθμιση, η δόση την οποία πληρώνουμε είναι χρήματα τα οποία μας περισσεύουν από το εισόδημά μας. Καλύπτουμε τις ανάγκες μας και ό,τι περισσεύει το δίνουμε σε δόση. Όταν μιλάμε για 72 δόσεις, παραδείγματος χάρη, είναι 6 χρόνια δόσεις. Δηλαδή, μήνας μπει, μήνας βγει, τα έξοδά μου είναι μία δόση. Είναι δύσκολο. Και ειδικά το 5,84, πάρα πολύ υψηλό, αν το συγκρίνουμε με το 3% που είναι στον εξοδικαστικό.
0: Μάλιστα. Τώρα, διαβάζουμε ότι έχουμε και νέα επιβάρυνση στα νοικοκυριά από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, ειδικά για τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικά ζητήματα. Μιλάμε για μια επιπλέον δυσκολία, πρόσθετη δυσκολία.
2: Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Κωτή. Και εδώ δεν μπορούσα να το καταλάβω πάλι. Τι γινόταν σήμερα? Σήμερα είχαμε το τέλος για την ΕΡΤ, που υπάρχει μέσω λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος,
0: ναι,
2: είχαν απαλλαγή τα νοικοκυριά τα οποία είχαν κατανάλωση ενέργειας έως 10 ευρώ. Δεν μιλάμε για λογαριασμό ρεύματος, για κατανάλωση ενέργειας. Γιατί
0: κιλοβατόρες.
2: Ναι, γιατί υπάρχουν μέσα και δημοτικοί φόροι, τέλη και τα λοιπά, δίκτυα και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν πολλά νοικοκυριά τα οποία είχαν μέχρι 10 ευρώ. Και αυτά είναι χαμηλοσυνταξιούχοι. Νοικοκυριά που είναι ενταγμένα στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Ή δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ή ηλικιωμένοι που ζουν μόνοι τους. Η κατανάλωση των 10 ευρώ υπάρχει στα τιμολόγια. Και έρχεται τώρα η πολιτεία και λέει: την απαλλαγή για την ΕΡΤ δεν θα την έχετε εσείς που έχετε λογαριασμό έως 10 ευρώ. Θα την έχουν όσοι δεν έχουν καθόλου μα καθόλου κατανάλωση. Με χρέος λογαριασμό, ακόμη και με ένα λεπτό, θα υπάρχει επιβάρυνση της ΕΡΤ. Και λες,
0: αυτό μικρό, δεν βγάζει νόημα.
2: Όχι, ναι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Μα έχεις δώσει μία παροχή και λες αυτόν που έχει τόσο πενιχρό λογαριασμό και τόσο χαμηλά εισοδήματα, μην πληρώνεις την ΕΡΤ, δεν θα χάθηκε ο κόσμος. Και έρχεσαι τώρα και του λες αυτού που είναι ενταγμένο σε κοινωνικό τιμολόγιο ή χαμηλός δεξιούχος ή υπερέλικας μόνος του, ότι κοίταξε να δεις, κακό θα είχα κόψει μέχρι τώρα, θα σου βάλω να πληρώνεις και ΕΡΤ. Γιατί?
0: Ναι, πραγματικά δεν βγάζει νόημα και θα σημειώσω εγώ ότι δυστυχώς δεν βγάζουν νόημα και όλοι οι λογαριασμοί του ρεύματος. Ας πούμε, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να υπάρχει κάθε μήνα διαφορετική χρέωση όσον αφορά τα δημοτικά τέλη.
1: Καλά,
0: ειδικά εφόσον πρόκειται για ένα κίνητο που μένουν σταθερά τα τετραγωνικά του μέτρα.
2: Αυτό είναι και δεν μπορούσα και επίσης ποτέ να καταλάβω. Ίσως βάζουμε τους προβληματισμούς πρωί-πρωί, αλλά είναι πράγματα που μέσα στο μυαλό του πολίτη τριφογυρνάνε συνέχεια. Εγώ έχω μια κατανάλωση ρεύματος ένα χι ποσό. Γιατί καταναλώνω το ρεύμα. Και είμαι σε μια δύσκολη οικονομική κατάσταση. Και προκειμένου να κοπεί το ρεύμα, θα κοιτάξω να βρω χίλιους δύο τρόπους για να είμαι συνεπής στο λογαριασμό. Γιατί πρέπει μαζί με το ρεύμα να πληρώσω δημοτικά τέλη, δημοτικούς φόρους, δίκτυα, ΔΔΕ, ΑΔΜΙΕ, όλα αυτά τα πράγματα. Η κατανάλωση του ρεύματος είναι κάτι τελείως ξεχωριστό. Και δεν έχω το δικαίωμα να πάω και να κάνω διαχωρισμό των χρεών, να πω στο παρακαταθηκόν, κρατήστε τα χρήματα για το ρεύμα, τα υπόλοιπα δεν τα πληρώνω. Και έρχονται και οι πάροχοι του ρεύματος και λένε εδώ μας χρωστάνε 3 δισεκατομμύρια. Εάν σε περίπτωση πληρώνανε μόνο το ρεύμα, ίσως και αυτά να ήταν πολύ λιγότερα με αποτέλεσμα σε πολύ ιδιαίτερο περιβάλλον, να είχαμε και μείωση τη τιμή του ρεύματος. Αλλά το να σε αναγκάζουν να πληρώνεις τρίτα πράγματα σε ένα λογαριασμό ρεύματος, δεν μπορώ να το καταλάβω. Ελπίζω με το νέο νομοσχέδιο από 1η-1η-28 πλέον αυτό να μην ισχύει.
1: Ωραία, κυρία Χατζησαλάτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα σας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Να είστε πάντα καλά.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλυσίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
5: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
12: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
5: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
13: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
14: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
16: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
17: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
18: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: 21 και 22 Αυγούστου.
15: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
17: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το
21: Ράδιο Σάμος
22: FM, στους 102.
23: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
24: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
24: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
23: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
24: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
23: και 6977-8093-89.
24: Εστιατόριο Κοχύλι.
23: Από το Κοχύλι.
24: Στα χείλη.
25: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
26: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνισμό. Αγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
25: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη. Κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
26: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
25: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
24: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι Feta Pop μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια 3x120 ml μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέι ζαλάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα 6x330 ml 4x2 δώρο μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
27: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
28: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
27: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
28: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
27: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
28: Μα οι άλλοι λένε...
27: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
29: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
30: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273 089 450.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
1: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
1: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
0: και 6983 199 081.
1: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
21: Ράδιο Σάμος.
22: FM στους 102.
2: Προς την Αθηνών Κορίνθου, την υλοποίηση ακόμη ενός ανισόπεδου κόμβου στα ναυπηγεία επί της λεωφόρου σχιστού και την κατασκευή ακόμη είναι ο πέμπτος ανισόπεδος ημικόμβος στον Ασπρόπυργο για την διασύνδεσή της με τα δηληστήρια και την Κόρινθο. Τώρα, αυτό τώρα, Στεφανία, μένα μου ακούγεται ως μια πολύ σημαντική παρέμβαση.
3: Ναι.
2: Ουσιαστικά
3: να δούμε πώς τη λύση θα δώσει.
2: Συνδέεται η Ελευσίνα με τα Ινόφυτα, παρακάμπτεται η Αττική και ο πυκνός αστικός ιστός της Αθήνας και των προαστίων. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Ελένη Παπατζίκου, την ειδική γραμματέα του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.
3: Καλημέρα σας.
2: Γεια σας, κύριε Παπατζίκου.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα.
2: Λοιπόν, πώς βλέπετε το έργο?
3: Ναι, τι αποτύπωμα θα αφήσει ουσιαστικά σε αυτό το κυκλοφοριακό πρόβλημα που ήδη υπάρχει?
6: Κοιτάξτε, όπως είπατε και εσείς, είναι μια περιοχή που καθημερινά και στα δελτία και στο ραδιόφωνο ακούμε ότι υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση στη λεωφόρο Αθηνών, στη σχιστού. Οπότε σίγουρα ένα τέτοιο έργο θα μπορέσει να αποσυμφορήσει την περιοχή εκεί και τοπικά, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι περιοχές της Δυτικής Αττικής και η σύνδεσή τους είτε με τη λεωφόρο Αθηνών προς το κέντρο, αλλά είτε και κατευθείαν με την Αττική Οδό και κατ' επέκταση με τον Κηφισό, αλλά και εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή και εγκαταστάσεις logistic που υπάρχουν πολύ έντονα στην περιοχή, όπως και η σύνδεση του ναυτάθμου. Άρα μιλάμε για ένα έργο το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει δύο νέους ανισόπεδους κόμβους με τη λεωφόρο σχιστού και με τα ναυπηγεία και την αναβάθμιση του ανισόπεδου κόμβου της σχιστού. Οπότε ουσιαστικά έχουμε την ολοκλήρωση ενός περιφερειακού δακτυλίου της Αττικής που συνδέει τη σχιστού, την περιφερειακή Αιγάλεω και την Αττική Οδό και κατ' επέκταση και τον Κηφισό. Άρα δημιουργείται μια εναλλακτική διαδρομή για ορισμένες μετακινήσεις που κατευθύνονται προς την Εθνική Οδό, όπως είπατε, παρακάμπτοντας το κέντρο της Αθήνας.
2: Έχει εκτιμηθεί πόσα είναι τα οχήματα που θα εξυπηρετούνται, πόσα θα φύγουν από τον Κηφισό ή από τις άλλες οδικές συνδέσεις Αττικής?
6: Υπάρχουν κυκλοφοριακές μελέτες οι οποίες έχουν κάνει εκτιμήσεις πέρα από την υφιστάμενη κυκλοφορία, η οποία αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως εξυπηρετεί τους δρόμους που υπάρχουν στην περιοχή.
2: Mm-hmm.
6: Αλλά θεωρούμε ότι θα υπάρχει και ανακατανομή της κυκλοφορίας, οπότε θα υπάρξει και επιπλέον κυκλοφορία στους μελλοντικούς χρονικούς ορίζοντες. Πέρα από την κίνηση που αυτή τη στιγμή υπάρχει επί των οδών αυτών, που είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή η λεωφόρο σχιστού ήδη καθημερινά έχει πολύ μεγάλο φόρτο και φόρτο βαρέων οχημάτων.
2: Ναι. Πολλά φορτηγά.
6: Επιβαρύνει πολύ περισσότερο, ναι, την κυκλοφορία. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί προτεραιότητα σε αυτή την περιοχή, γιατί έχουμε πολλές δραστηριότητες οι οποίες δεν έχουν τις αντίστοιχες υποδομές εξυπηρέτησης. Όλες αυτές τις περιοχές που έχουμε στον Ασπρόπυργο, στην βιομηχανική περιοχή και στις εγκαταστάσεις logistic, χρειάζονται καλύτερες συνδέσεις, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν και να μην επηρεάζουν την υπόλοιπη κυκλοφορία, αλλά και οι ίδιες μετακινήσεις, οι εμπορευματικές μετακινήσεις, να γίνονται με καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο Φυσικά, δηλαδή και πιο γρήγορο και με πιο ασφαλή τρόπο.
3: Ναι. Αυτό καταλαβαίνω ότι γενικότερα θα βοηθήσει και στο χάος που υπάρχει στο Κηφισό. Υπάρχει κάτι ακόμη που πρέπει να προσθεθεί κατά τη γνώμη σας για να αντιμετωπιστεί, για να πάμε και στο Κηφισό που είναι το...
2: Ναι, δηλαδή
3: είναι τεράστιο πρόβλημα, είναι αρκετό.
2: Αρκετό αυτό το έργο για να μην έχουμε αυτές τις εικόνες που έχουμε καθημερινά.
6: Όχι, δεν είναι αρκετό αυτό το έργο. Σίγουρα χρειάζονται και άλλες συνδέσεις σε αυτή την περιοχή, η οποία έχει μείνει λιγάκι σε μια δεύτερη προτεραιότητα. Έχει αναφερθεί και πριν από λίγο καιρό, ακούστηκε επίσης και η σύνδεση της Ελευσίνας σε Θήβα. Και αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός άξονας που θα βοηθήσει να φύγει πολύ σημαντικό.

0: κώδικο δίκτυο.
1: Ναι. Το άλλο επίσης που νομίζω ότι θα δούμε προσεχώς, τέλος πάντων, επόμενα χρόνια, είναι, πιστεύω ή και έτσι ακούω, μια συμφόρηση εκεί στο ελληνικό με τις νέες υποδομές. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι η εικόνα στην Ποσειδώνας ενδεχομένως να αλλάξει.
2: Αυτό κάνει πολύ καλά και το ρωτάς, γιατί όπως είπε και η κυρία Παπατζήκου προηγουμένως, αυτό το έργο ουσιαστικά υπολογίζει την κίνηση που θα υπάρχει, την πρόσθετη κίνηση που θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια. Φαντάσου λοιπόν τι θα συμβεί στο ελληνικό, όπως πολύ σωστά το λες. Υπάρχει το έργο εκεί για την ανάπλαση της Ποσειδώνος, αλλά δεν ξέρω αν και αυτό είναι αρκετό για να μην υπάρχουν ζητήματα επιπλέον στην παραλιακή. Τι λέτε, κυρία Παπατζήκου?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα έχουμε εκεί πέρα στο ελληνικό θα δημιουργηθεί μια νέα πόλη.
1: Σωστά.
0: Έχουμε πολύ περισσότερους κατοίκους στην περιοχή από αυτή τη στιγμή που υπάρχει μια άδεια περιοχή. Θα έχουμε δραστηριότητες, θα έχουμε εργαζόμενους, θα έχουμε επισκέπτες. Ουσιαστικά μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική εικόνα στην περιοχή.
2: Ναι.
0: Άρα σίγουρα τα έργα υποδομής στους περιφερειακούς άξονες που συνδέουν την περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά επειδή τώρα εδώ πέρα μιλάμε για ένα αστικό χώρο, πρέπει να δοθεί πολύ σημαντική προσοχή και στη σύνδεση της περιοχής με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Βεβαίως.
0: Εκεί δηλαδή έχουμε και ένα διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι έχουμε στη δυτική περιφερειακή, στη δυτική Αττική και στην περιοχή εκεί πέρα που είναι λιγάκι πιο περιφερειακή. Σίγουρα υπάρχουν συζητήσεις για τη βελτίωση υποδομών επί της Βουλιαγμένης, είτε με έργα υποδομής, είτε με τη βελτίωση των σηματοδοτουμένων κόμβων. Οπότε υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις υποδομές που έχουμε και να προσφέρουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση στους άξονες και της Βουλιαγμένης και της Παραλιακής. Αλλά νομίζω αυτό το οποίο θα πρέπει να υπάρχει σαν προτεραιότητα για την εξυπηρέτηση του πόλου στο ελληνικό είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όπως και σε όλο τον αστικό χώρο δηλαδή της Αττικής, για τις μετακινήσεις, αν μη τι άλλο, που συζητάμε για τις μετακινήσεις των ατόμων.
2: Λοιπόν, και επειδή θα σας ρωτήσω και για τη λεωφόρο Κηφισίας που αφορά πολύ πιο στενά όσους βρίσκονται μέσα σε αυτό το στούντιο του Real FM 97,8. Η λεωφόρος Κηφισίας φιλοξενεί πολύ μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων. Ωστόσο, αυτό δεν προχώρησε παράλληλα με έναν σχεδιασμό για να υπάρχουν πολλά μέσα μεταφοράς στην
1: Κηφισίας.
2: Δεν έχει μετρό. Θεωρείτε ότι οι επίγειες μεταφορές, μετακινήσεις με τα μέσα μεταφοράς, με τα λεωφορεία, τα τρόλε κτλ. Είναι αρκετές ούτως ώστε δηλαδή αν αυξηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων, είναι αρκετό αυτό ούτως ώστε να βελτιωθεί και η κίνηση σε αυτούς τους δρόμους όπως η λεωφόρος της Κηφισίας?
0: Αυτή τη στιγμή η σύνδεση που έχουμε με τα λεωφορεία δυστυχώς είναι πολύ χαμηλής.
2: Δεν είναι ικανοποιητική.
0: Δεν είναι ικανοποιητική. Επομένως είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος μπορεί να εξυπηρετηθεί με κάποιους χρόνους με το γιοταχή του, να αφήσει το γιοταχή και να επιλέξει την χρήση του λεωφορείου. Χρειάζεται σημαντική βελτίωση, έτσι ώστε να μην έχουμε μεγάλους χρόνους αναμονής. Mm-hmm. Δηλαδή το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι οι συχνότητες των λεωφορείων. Από τη μία. Από την άλλη, το άλλο που έχουμε είναι η ταχύτητα και η αξιοπιστία που συνδέονται όλα αυτά μεταξύ τους. Γιατί όταν θα μπορούμε να έχουμε ένα καθαρότερο δίκτυο για τα λεωφορεία, δηλαδή να έχουμε λωρίδες αποκλειστικές για τα λεωφορεία και κάποιο σύστημα προτεραιότητας, σηματοδότηση για τα λεωφορεία, τότε θα μπορούμε να έχουμε και πιο γρήγορη σύνδεση και πιο αξιόπιστη σύνδεση, έτσι ώστε να ξέρεις ότι περιμένεις και σε 5 λεπτά θα έρθει. Και είναι σημαντικό να αξιοποιήσουμε επίσης και το σιδηρόδρομο που έχει η περιοχή σύνδεση με άλλες συνδέσεις λεωφοριακές, έτσι ώστε να μπορέσει να εξυπηρετήσει την ευρύτερη περιοχή και ο άξονα της γραμμής 1, αλλά και ο προαστιακός σιδηρόδρομος που διέρχεται από την περιοχή. Άρα υπάρχουν λύσεις. Σίγουρα δεν είναι τόσο ικανοποιητικές και τόσο μεγάλης χωρητικότητας και ταχύτητας όπως είναι το μετρό, το οποίο έχει σχεδιαστεί βέβαια να έρθει σε επόμενο στάδιο με την επέκταση
2: με τη γραμμή 4.
0: Αλλά

0: μέχρι να γίνει αυτό, γιατί όπως ξέρετε τα έργα μετρό παίρνουν πάρα πολλά χρόνια και να σχεδιαστούν.
1: 2031 το περιμένουμε.
0: Το πρώτο τμήμα.
1: Ναι.
0: Της γραμμής 4. Ναι. Οπότε έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι τότε. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε τα χέρια και να περιμένουμε. Θα πρέπει να στραφεί η προσοχή μας σε κάτι το οποίο είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμο και πιο γρήγορα υλοποιήσιμο και είναι και πιο ευέλικτο στις ανάγκες. Που είναι το λεωφορείο.
1: Μάλιστα.
0: Σίγουρα. Δηλαδή, ναι, μεν το μετρό μπορεί να φέρει πολύ μεγάλους όγκους μετακινούμενων, γρήγορα και αξιόπιστα. Αλλά δεν πάβει τα λεωφορεία να κάνουν την τελική σύνδεση, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε ένα σταθμό μετρό έξω από την πόρτα μας.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Κυρία Παπαδοτζίκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. Ιουλίου.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive. Δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Ράλι Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Real FM 97,8, φίλες και φίλοι, και πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn και το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνητικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο 18 Εβδόμου, ο πειρατής Μαυροδόντης και το μαγικό διαμάντι.
2: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον καλεσμένο μας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Τσαλάκη, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, υπεύθυνος για το εργαστήριο επιστημονικών δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και πρόβλεψης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κύριε Τσαλάκη.
12: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Πώς βλέπετε, κύριε Τσαλάκη, την κλιμάκωση που υπάρχει στα στενά του ορμούς και τι προβλέπετε ότι θα συμβεί, ας ξεκινήσουμε από τις επόμενες ημέρες, γιατί νομίζω οι μεγαλοπρόθεσμες προβλέψεις είναι πολύ δύσκολες.
2: Το λέμε και μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για επιβολή τέλους 20% στα εμπορικά φορτία που διέρχονται από τη θαλάσσια οδό αυτή.
12: Ναι, κοιτάξτε, αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι μια αναμενόμενη κατάσταση και το είχαμε γράψει και στα άρθρα μας, διότι δυστυχώς μετά από 70 χρόνια έχουμε κάποιους δρόντες, έχουμε κάποια κράτη που έχουν κατανοήσει πλέον ότι θα ακολουθήσουν διαφορετικές στρατηγικές και λογικές ανάπτυξης των κρατών τους. Δηλαδή έχουν αποφασίσει ότι θα αρχίσουν να εισβάλλουν σε γειτονικές χώρες, θα δημιουργήσουν ισχυρούς στρατούς και θα γίνουν κυρίαρχοι της περιοχής τους. Αυτό προσπαθούσε να κάνει το Ιράν πολύ καιρό, το πυρηνικό του πρόγραμμα. Mm-hmm. Αυτό κάνει και η Τουρκία, βλέπουμε, το κάνει και η Ρωσία και ίσως και η Κίνα. Οπότε εξετάζοντας αυτό το πρίσμα, η κατάσταση εκεί δεν έχει τελειώσει και θα συνεχιστεί και θα συνεχιστούν αυτές τις συγκρούσεις. Το Ιράν έχει ένα πυρηνικό όπλο σε εισαγωγικά. Όταν κλείνει τα στενά, ανεβαίνουν οι τιμές της ενέργειας και δημιουργεί πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο και μπορεί να εκβιάζει όλο τον κόσμο. Και αυτό το χρησιμοποιεί δυστυχώς εις βάρος της παγκόσμιας κοινότητας. Οπότε και οι ηγεσίες θα πρέπει να δουν λίγο πιο ξεκάθαρα τι ακριβώς συμβαίνει, διότι η συνέχιση αυτή της κατάστασης θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα όχι τόσο στην παροχή του πετρελαίου. Δηλαδή ήδη γίνεται σημαντική αντικατάσταση των ποσοτήτων που έχουν αφαιρεθεί από την αγορά με αύξηση των ποσοτήτων από άλλες χώρες ή με παράπλευρους αγωγούς που παρακάθουν τα ορμούς, τα στενά του ορμούς.
2: Κύριε Τσαλάκη,
12: αυτό που δεν μπορεί να παρακαμφθεί είναι η εξαγωγή λοιπασμάτων του κυρίως αερίου που πηγαίνει για λοιπάσματα, τα οποία θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη λίπαση της σωτιάς του Οκτωβρίου. Και αυτό μπορεί να σημαίνει και μικρότερη παραγωγή τροφίμων και να έχουμε και άλλες διαστάσεις της κρίσης.
2: Δηλαδή, επειδή έχετε γράψει και στο παρελθόν για ένα γεωπολιτικό εκβιασμό, αυτό είναι ακριβώς ο εκβιασμός. Πώς μεταφράζεται σε μια οικονομική πραγματικότητα? Για δεύτερο, αν αύριο το πρωί τελείωνε ο πόλεμος, τώρα έχουμε κάτι μια έτσι περίεργη βιότυπη κατάσταση μεταξύ ειρήνης και πολέμου, για πόσο χρονικό διάστημα θα βλέπαμε τις επιπτώσεις, θα ήταν ορατές οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και την ελληνική φυσικά?
12: Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχουμε σημαντικές επιπτώσεις όλων αυτών, διότι τον Οκτώβριο έχουμε λίπανση. Τον Οκτώβριο έχουμε ζήτηση μεγάλων ποσοτήτων για τη θέρμανση των νοικοκυριών σε ενέργεια. Οπότε οι επόμενοι 2-3 μήνες είναι πολύ κρίσιμοι για το τι πρόκειται να συμβεί. Αλλά κρισιμότερο από όλα είναι να καταλάβουν ότι αυτές οι χώρες που σκέφτονται να αναπτύξουν μια διαφορετική λογική για να οδηγήσουν τους λαούς στην ευημερία, θα πρέπει ενωμένες οι υπόλοιπες χώρες να τους βρουν αντιμέτωπους, διότι άπαξ και κερδίσει κάποια στιγμή το Ιράν για παράδειγμα, ναι, ακολουθεί η Τουρκία, η οποία μας λέει εδώ και πολύ καιρό ότι θα ξαναγίνει Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Ναι, και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Τσαλάκη, το γεγονός από την πρώτη σας απάντηση τονίσατε και τον παράγοντα της Τουρκίας, τον παράγοντα της Ρωσίας και τον παράγοντα της Κίνας. Βλέπετε να δημιουργούνται, ή μάλλον τον κίνδυνο να δημιουργηθούν και άλλα ορμούς εντός εισαγωγικών στον πλανήτη, άλλα σημεία όπου κάποιες χώρες, κάποιες δυνάμεις θα εμποδίζουν την διέλευση των πλοίων?
12: Ακριβώς. Πρόσφατα γράψαμε ένα άρθρο για το ότι το επόμενο στενό του ορμούς εισαγωγικά θα μπορούσε να ήταν τα στενά της Ταϊβάν, όπου από εκεί εξάγονται ένας μεγάλος αριθμός τσιπ επεξεργαστών για τους υπολογιστές, τα ραντάρ, τα αεροπλάνα κ.ο.κ. Και εκεί δεν θα σταματήσουν οι μηχανές επειδή θα υπάρχει πετρέλαιο, εκεί θα σταματήσουν να σκέφτονται οι μηχανές επειδή θα υπάρχουν τα τσιπς, οι εγκέφαλοι τους. Και εκεί θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επίπτωση από αυτή που βλέπουμε σήμερα στο πετρέλαιο.
2: Πολύ μεγαλύτερη.
12: Πολύ μεγαλύτερος εκβιασμός, ακριβώς. Οπότε πρέπει να δούμε αυτή την τάση η οποία αναπτύσσεται, διότι και αυτές οι τέσσερις χώρες που αναφέρομαι συνεργάζονται αγαστά μεταξύ τους.
2: Μάλιστα.
12: Οπότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε περισσότερο για μια σύγκρουση διαφορετικών πολιτισμών με διαφορετικά συστήματα διακυβέρνησης και κυρίως μεταξύ αυταρχικών συστημάτων διακυβέρνησης και των δημοκρατικών συστημάτων που έχουν αναπτύξει περισσότερες χώρες και έχουν οδηγήσει στην ευημερία, ή θα μπορούσαμε να τη δούμε και ως μια σύγκρουση μεταξύ χερσαίων δυνάμεων και θαλασσίων δυνάμεων, με την έννοια της ελεύθερης ναυσιπλοείας, διότι η ελεύθερη ναυσιπλοεία έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου και οι χώρες αυτές, και η Τουρκία και το Ιράν και η Κίνα και η Ρωσία, είναι χώρες χερσαίες. Τη δύναμή τους συναντλούσαν από την διακίνηση των αγαθών μέσω χερσαίων διαδρόμων και όχι των θαλασσίων, όπου με τους θαλάσσιους μπορείς να παρακάψεις τυχόν κράτη που θέλουν να επιβάλλουν δασμούς και τέλη όταν έχουμε διέλευση των εμπορευμάτων από τα εδάφη τους.
2: Μάλιστα. Κύριε Τσαλάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
14: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
14: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
13: Ράδιο Σάμος
18: FM στους 102.
19: Τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
20: μέχρι όσο θέλω εγώ.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
0: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
22: Φωτογράφηση.
4: Γιατί?
22: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
4: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
24: Real FM. Η ώρα είναι 8.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
32: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Κοκκινομήλαιο σε Γάλλο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά. Ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία. Καθυστέρηση σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από τη Μαρίνα Φλίσβου λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Νέο κύμα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Η Τεχεράνη χτύπησε δύο δεξαμενόπλια των ΗΠΑ στα στενά τουρμούς με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, το οποίο διαπραγματεύεται κοντά στα 85 δολάρια το βαρελί. Απόψε στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος στήθηκε ξανά σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αντίθετος δηλώνει ο ΙΕ στην επιβολή τελών 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ, τον οποίο ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Το Ιράν θα παραμείνει για πάντα φύλακας των στενών, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό Δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας 46χρονοι που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Αναμένεται να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Πολύ υψηλό είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 έως και τη λήξη του ωραρίου. Κήρυξε αδειδή αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα προπήλαια και ακολούθως πορεία μαζί με φοιτητικούς συλλόγους προς τη Βουλή.
31: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
33: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
34: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
35: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
32: Δεν προπονήθηκε χθες με εθνική ομάδα της Αργεντινής ο Λιονέλ Μέση λόγω κόπωσης. Ο 39χρονος Άσος για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός, ενώ δεν τίθεται θέμα συμμετοχής του στον αυριανό ημιτελικό με την Αγγλία για το παγκόσμιο κύπελο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
32: Γενικά έθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Ανέμοι φόροι έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χρόνια πολλά, Αμαλία μου.
1: Στη Γαλλία.
0: Χρόνια πολλά στη Γαλλία. Είναι η εθνική της εορτή.
1: 14 Ιουλίου 1789. Η πτώση της Βαστίλης.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όταν είναι η απαρχή της Γαλλικής Επανάστασης. Είναι από τις περιόδους που έχω διαβάσει πάρα πολύ. Είναι μ' αρέσει αυτή η περίοδος της Γαλλικής Επανάστασης. Εντάξει. Και εσύ γιατί είσαι τόσο. Το ζεις αυτό.
0: Εγώ ρε παιδί μου, στην προηγούμενη ζωή μου πρέπει να ήμουν Γάλλος. Πρέπει να συμμετείχα εκεί πέρα στην Γαλλική Επανάσταση.
1: Εκτός από
0: πτώση της Βαστίλης.
1: Εκτός από Δούκας.
0: Πρέπει να ήμουν και στη Μασσαλία. Δηλαδή πρέπει να ήμουν Μασσαλός στρατιώτης, ο οποίος τραγουδούσε τη Μασσαλία. Κατάλαβε εκεί στο Παρίσι.
1: Όλα. Νικό μου, καταλαβαίνει. Α, και από την Τοσκάνη, είναι ωραία.
0: Έχω μια ρίζα από την Τοσκάνη. Αλλά πρέπει στην προηγούμενη ζωή να ήμουν Γάλλος. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Την περίοδο που του 1789, όταν έγινε η άλωση τη φυλακή τη Βαστίλη. Που ήταν το σύμβολο βεβαίω τη απόλυτη μοναρχία.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί που ουσιαστικά ήταν και. Σηματοδότησε την απαρχή της Γαλλικής Επανάστασης, έτσι. Και όχι μόνο της Γαλλικής, γιατί όλη η Γαλλική Επανάσταση σημάδεψε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν σημάδεψε μόνο τη Γαλλία, έτσι.
0: Πάρα πολύ σωστά, γιατί τότε ξεσηκώθηκε ο λαός και οι αστεί και οι αγρότες.
1: Εσύ με ποιος
0: και
1: ήσουν,
0: οι άνθρωποι των πόλεων.
1: Εσύ είσαι ένας στρατιώτης.
0: Οι οποίοι ζήτησαν σύνταγμα και να καταργηθεί αυτή η μοναρχία και το αριστοκρατικό καθεστώς. Είχαμε λοιπόν την πτώση της Βαστίλης και 6 χρόνια αργότερα πάλι την ίδια ημερομηνία. Καθιερώθηκε η Μασσαλιώτιδα ως επίσημος εθνικός ύμνος της Γαλλίας.
1: Ναι.
0: Το πολεμικό επαναστατικό άσμα, το οποίο γράφτηκε το 1792 και κάποιες φορές μπήκε στο περιθώριο γιατί θεωρήθηκε άκρος επαναστατικό. Η τελευταία φορά ήταν από το φιλοναζιστικό καθεστώς του Βυσί. Κατάλαβες, απαγορεύτηκε και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο γιατί ενοχλούσε τους φιλονάζι εκεί στη Γαλλία. Επανήλθε όμως κανονικά και σήμερα είναι ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία.
2: Αλλός αμφά, δελαπετέ.
1: Πεπέ.
0: Αυτό, είμαστε στο Πεπέ.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς, σήμερα που είναι και ο ημιτελικός, κοίταξε να δεις τώρα σύμπτωση, του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία.
1: Α, κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή.
0: Ανήμερα της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας είναι ο ημιτελικός. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη Γαλλία
1: καλή
0: και στην
1: επιτυχία.
0: Ισπανία. Βέβαια.
1: Και στην Ισπανία, εντάξει.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα εμείς με τις ομάδες αυτές.
1: Όχι, δεν έχουμε
0: πρόβλημα. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στην Αργεντινή αύριο, στον άλλο ημιτελικό με την Αγγλία, ο οποίος θα έχει και
1: τι
0: ένα ιδιαίτερο
1: είναι
0: χρώμα.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Είναι και τα δύο παιχνίδια στις 10 το βράδυ. Αύριο λοιπόν υπάρχει ένα ιδιαίτερο χρώμα στον ημιτελικό μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Είναι μια άτυπη ρεβάνς του 1986, τότε που η Αργεντινή επικράτησε με 2-0, με τον γκολ με το χέρι του Θεού του Μαραντόνα και τον γκολ της χιλιετίας όταν πέρασε όλη την Εθνική Αγγλία και έβαλε το δεύτερο γκολ. Θα αγωνιστούν, λέει, και οι δύο ομάδες με τις εμφανίσεις που φορούσαν τότε, το 1986.
1: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Οπότε είναι μια άτυπη ρεβάνς που περιμένουμε να δούμε αύριο το βράδυ.
1: Καλή επιτυχία σε όλες τις
0: ομάδες. Προς το παρόν, απόψε Γαλλία-Ισπανία.
1: Ναι, εγώ με τη. Και με τις δύο και Γαλλία. Εντάξει.
0: Εγώ το είπα, συμπαθώ και τους δύο,
1: και
0: αλλά
1: εγώ
0: λίγο παραπάνω τη Γαλλία.
1: Όχι, όχι. Εντάξει, εγώ όποιος και να αγγίσει θα χαρώ, δεν θα έχω πρόβλημα.
0: Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά.
1: Και μετά είναι Αργεντινή, Αγγλία.
0: Αύριο.
1: Αργεντινή, εγώ. Βέβαια.
0: Μέσα σε όλα αυτά επέστρεψαν οι Νορβηγοί στην πατρίδα τους.
1: Ναι.
0: Όπου τους περίμεναν 100.000 άνθρωποι στα ανάκτορα, τα βασιλικά. Εκεί τους υποδέχτηκε και ο πρίγκιπας και όλοι μαζί έκαναν τη γνωστή κοπηλασία.
1: Ήταν ο πρίγκιπας εκεί, γιατί δεν ήσουν
0: εσύ. Ναι, εγώ δεν ήμουν. Αλλά έκαναν όλοι τη γνωστή κοπηλασία εκεί πέρα, μοναδικές στιγμές για τους Νορβηγούς στην επιστροφή τους στην πατρίδα. Αυτά λοιπόν για το Μουντιάλ, το οποίο θα μας απασχολήσει έντονα σήμερα και αύριο. Μαρσέ, Μαρσέ, αυτό ακριβώς. Καλημέρα, Γκοντζίλα. Καλαμαράκι Γάλλος μου λέει, συγγενής του Φαλ, του Λεσόρ και του Γιαμπουσέλε. Έτσι ακριβώς, παλικάρι μου, της τριάδας της Activities. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου εδώ με τη Μασσαλιώτιδα στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Εσίφ Καλαμαράκι. Βεβαίως που δεν βρίσκεται εδώ, στη Γαλλία βρίσκεται μαζί με τον Κυριακό Μητσοτάκη για τους εορτασμούς.
0: Α, είναι ο Πρωθυπουργός.
1: Της Εθνικής Εορτής. Ναι.
0: Είναι και η σύσκεψη των προθήμων.
1: Των προθήμων μαζί
0: και
1: με
0: την Ουκρανία.
1: Και τη εορτασμή για την Γαλλική Επανάσταση.
0: Ακριβώς.
2: Αλλός αμφά, δελαπετέ.
0: Εκεί στο δελαπετέ, λοιπόν, Νικόλαος Σαπρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Μέσα στην τρελή χαρά είναι ο Σαπρανίδης.
1: Ο Σαπρανίδης ήταν αυτός.
0: Όχι, αυτή είναι μια κυρία που θα ακούσει στη συνέχεια. Τι θα φάει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Χαριλάου Τρικούπη.
1: Τι θα φάει.
0: Ναι.
1: Τι θα φάει.
0: Α, εγώ ξέρω. Θα σου πω σε λίγο και θα ενθουσιαστείς και εσύ και θα κάνεις το ανάλογο επιφώνημα.
3: Wow.
1: Εντάξει, παιδί μου, εγώ τι να πω, μέρες είναι καλοκαιρία και έχουν σφίξει ζέστες. Έχουν σφίξει ζέστες, όλα τα δεχόμαστε. Ναι, λοιπόν, προχώρα στη σκαλίτα, μην ξεκινήσω εγώ και τα κάνω ανω κάτω.
0: Bonjour, bonjour στην Σταυρούλα, στον Πειραιά. Καλημέρα, Σταυρούλα. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, στο studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Μιλτιάδη, καλημέρα στον Παύλο, στον Ντίσελντορφ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο, τον Σάνσι. Γιατί κάνεις οχοχοχο, παιδί μου, εσύ.
1: Βλέπω το πετρέλαιο που πάει, οχοχοχοχο.
0: Πόσο πάει το πετρέλαιο?
1: 85 δολάρια.
0: Έφτασε 85.
1: Ναι. 84 και 70, τίποτα, 85 δηλαδή. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο στο Τραμπ. Ακριβώς.
0: Και λίγα είναι μετά από αυτά που ακούσαμε πάλι από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Γιατί προσέξτε τώρα. Πέρα από το γεγονός ότι είχαμε πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Από το Ιράν.
0: Τουλάχιστον για 5 ώρες στο έδαφος του Ιράν. Αλλά και από το Ιράν, το οποίο χτύπησε τουλάχιστον 2 δεξαμενόπλια.
1: Αμερικανικές εγκαταστάσεις λέει και στον Μπαχρέιν χτύπησε.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή πραγματικά έχει ξεφύγει πάλι η κατάσταση στον κόλπο.
0: Είχαμε λοιπόν και αυτές τις ανακοινώσεις του Τραμπ. Ότι από το βράδυ της Τρίτης, από τις 11 η ώρα Ελλάδος, θα τεθεί και πάλι σε ισχύ ο ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς και ταυτόχρονα ότι θα επιβληθούν διόδια, τέλη διέλευσης.
1: Ναι.
0: Όποιος θέλει λέει, να περνάει από τα στενά του Ορμούς,
1: θα πληρώνει
0: το 20% του φορτίου.
1: Της αξίας του φορτίου.
0: Ακριβώς.
1: Της αξίας του φορτίου. Ναι, αυτό πώς μπορεί να γίνει όμως?
0: Δεν ξέρω ποιο είναι το νομικό πλαίσιο.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Υπάρχουν ήδη αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πρόσεξε, Αμαλία, ο Τραμπ, ο οποίος μέχρι τώρα έλεγε, επειδή οι Ιρανοί είχαν επικαλεστεί το δικαίωμά τους να επιβάλλουν τέλη διέλευσης και έλεγε ότι αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψω να γίνει ποτέ.
1: Το έβαλε εκείνος. Το επιβάλλει, δεν ξέρω αν θα το επιβάλλει. Το
0: στα
1: είπε.
0: Λόγια τουλάχιστον.
1: Πάντως το Ιράν λέει ότι εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και φυσικά το Ιράν τι λέει? Ότι είναι στη δικαιοδοσία μας τα στενά του Ορμούς. Εντάξει, ειρωνεύεται τον Τραμπ. Εντάξει, και λογικό είναι. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραξίου, ο αγαπημένος σου, λέει ότι έχει δίκιο, λέει ο Πρόεδρος. Όποιος εγγυάται την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς πρέπει να αποζημιώνεται για αυτήν την υπηρεσία. Τον κοροϊδεύουν. Δηλαδή μπορεί να τον χλεβάζουν. Αλλά όλο αυτό, όλες αυτές οι δηλώσεις, οι χθεσινές του Τραμπ, έχουν φέρει τα πάνω κάτω στην αγορά ενέργειας. Και το φυσικό και το πετρέλαιο πολύ πάνω, 85 σας λέω τώρα, και το φυσικό αέριο. Και καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει αυτό εάν επιβληθεί.
0: Μόνο το καταλαβαίνουμε και το καταλαβαίνουμε και πάρα πολύ καλά.
1: Στην τσέπη μας θα το καταλάβουμε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Στην τσέπη μας θα το καταλάβουμε. Ποιος
0: ξέρει τώρα τι παιχνίδια παίζει πάλι.
1: Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Γιατί λοιπόν ανακοινώνει ότι θα επιβάλλει αυτό το 20% επί του φορτίου κάθε πλοίου το οποίο θα επιχειρεί να περάσει από τα στενά του Ορμούζ. Ταυτόχρονα λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις από τη διεθνή κοινότητα που λέει ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτός επιμένει. Από την άλλη, οι αγορές έχουν κάνει μια αντίδραση. Όπως είπε η Αμαλία, έχει φτάσει το βαρέλι κοντά στα 85 δολάρια, αλλά και πάλι εγώ άκουσα αναλυτές να λένε ότι είναι συγκρατημένες οι αγορές. Γιατί? Γιατί πιστεύουν ότι είναι ένα τέχνασμα πάλι του Τραμπ, το οποίο θα το πάρει πίσω μετά από κάποιες ημέρες. Έτσι τουλάχιστον θέλουν να πιστεύουν.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με αυτήν την άποψη που λέει ο Ιωσήφ. Θα πω όμως και κάτι. Πάντα οι αγορές γενικότερα χρήματος, εμπορευμάτων κτλ. Αντιδρούν μετά. Δηλαδή, όταν πια θα αρχίσει να διαμορφώνει το κλίμα, και το λέω όχι για να πω ότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι, ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα, αλλά και πάλι από τα πόσα ήταν, 70-72 στα 85, είναι μεγάλη.
0: Είναι μεγάλη άνοδος.
1: Είναι τεράστια άνοδος. Δεν είναι κάτι απλό.
0: Δεν θα διαφωνήσουμε.
1: Για την τσέπη
0: μας
1: μιλάω, έτσι. Φυσικά.
0: Μα εμείς πάλι θα τα πληρώσουμε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Τις παλαβομάρες του Τραμπ και των Ιρανών, εμείς πάλι θα τις πληρώσουμε για άλλη μια φορά. Και θα πρέπει να σου πω κάποια στοιχεία που μου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Αφού σας πούμε ότι σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, η βενζίνη, η τιμή της αμόλυβδης εδώ στην Κηφισίας χαρακτηριστικά κυμαινόταν από 1,998 μέχρι και 2,050, είδα πρατήριο με 2,050.
1: Ναι.
0: Ήδη ανέβηκε, δεν έχει περάσει η μείωση.
1: Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, θα βγει η Kia τις επόμενες μέρες.
0: Ακριβώς.
1: Κοινή υπουργική απόφαση για τα 10 λεπτά μείωση στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Άρα κάπου προς το τέλος της εβδομάδας. Αλλά αν έχουν ανέβει πάρα πολύ τα καύσιμα, δηλαδή πόσο το είδες, εγώ λέω, είπε ο κύριος Κιουρτζής χθες, ο πρόεδρος είναι των πρατηριούχων Αττικής. Είπε ότι είναι 1,96-1,98 η μέση τιμή. Αν ξεπεράσει τα 2,0 κάτι, και 1,90 θα είναι και με το δεκάλεπτο. 1,92.
0: Σήμερα το πρωί. 1,998 η πιο φτηνή. 2,050 η πιο ακριβή σε πρατήριο στη Λεωφόρο Κηφισίας. Πρόσεξε όμως κάποια στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον.
1: Ναι, ναι.
0: Από τις 27 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν, μέχρι και τις 13 Ιουλίου. Σύγκριση τιμών. Το Brent έχει αυξηθεί 4%.
1: Ναι, γιατί είχε πέσει όταν έγινε και η χειρία. Είχε ανέβει πάρα πολύ, αλλά έπεσε τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
0: Σε όλο αυτό το διάστημα, λοιπόν, από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι 13 Ιουλίου, το Brent έχει ανέβει 4%. Πάμε τώρα. Χρηματιστηριακές, λέει, διηληστηρίου βενζίνης, 34%. Χρηματιστηριακές διηληστηρίου πετρελαίου κίνησης, 39,6%. Και στην Ελλάδα, η αμόλυβδη, 13% πάνω, το πετρέλαιο κίνησης, 17% πάνω. Δηλαδή, το Brent παγκοσμίως, 4%. Στην Ελλάδα 13% η αμόλυβδη, 17% το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι, μόνο που τα διληστήρια αγοράζουν συμβόλαια και εγώ αυτό λίγο το έψαξα, γιατί δεν το. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις τα πάντα και δεν είμαι και οικονομολόγος. Αγοράζουν συμβόλαια. Άρα το συμβόλαιο δεν το αγοράζουν όταν μόνο η τιμή πέφτει. Γεμίζουν αποθήκες και όταν η τιμή ανεβαίνει. Άρα τι λένε αυτό, χωρίς να λέω ότι έτσι πρέπει να είναι, έτσι. Λέω όμως ότι τι λένε. Λένε ότι εμείς έχουμε προμηθευτεί καύσιμα και με πολύ ψηλή τιμή. Άρα, μέχρι να διάσουν οι αποθήκες και να ψωνίσουμε φθηνότερα, δεν μπορούν να ρίξουν τις τιμές. Πουλάμε στους πρατηριούχους ακριβά. Αυτό λένε.
0: Ναι, αυτό λένε, το καταλαβαίνω.
1: Από την άλλη, την πληρώνουν πάντα οι καταναλωτές. Εμείς δηλαδή. Γιατί επειδή ακριβώς δεν υπάρχει μια ισορροπία στην αγορά, ποιος την πληρώνει?
0: Αυτό το άλλο το στοιχείο που σου είπα για τις χρηματιστηριακές τιμές διηληστηρίου, που είναι 34% για τη βενζίνη και 39% για τον δίζελ, είναι ο περίφημος δείκτης Platts.
1: Ναι.
0: Είναι ο δείκτης, ο μεσογειακός δηλαδή, σχετικά με τα καύσιμα, ο δείκτης Platts είναι που μας έχει φέρει αυτή τη μεγάλη αναστάτωση. Πανάθεμάτωνα τον Platts. Και φυσικά οι πολίτες, οι καταναλωτές, οι οδηγοί παραμιλάνε με τις τιμές που βλέπουν στα πρατήρια.
3: Ενώ περιμέναμε μείωση, δεν τη βλέπουμε στην Αγγλία. Έχει σταματήσει ο πόλεμος, οι τιμές έχουν πέσει στο αργό πετρέλαιο, αλλά εδώ στην Αγγλία δεν φαίνεται.
4: Επιβεβλημένη αυτή η κίνηση.
5: Όσο μειώνει, τόσο καλύτερα για όλους.
6: Θα μειωθεί, θα βοηθήσει.
5: Προφανώς.
7: Το ξέρω, το έμαθα, το είδα. Ό,τι κατεβαίνει, καλό είναι.
8: Καλό θα είναι, αλλά θα γίνει.
9: Ενώ φλερτάραμε πάρα πολύ με τις τιμές του προπολέμου του Φεβρουαρίου, οι συνεχείς ανατιμήσεις από τις 19 Ιουνίου μέχρι και σήμερα δεν μας αφήνουν πλέον να έχουμε αισιοδοξία για το μέλλον.
10: Σε λίγο καιρό δεν θα μπορούμε, θα κινόμαστε πλέον με τα γαϊδούρια.
1: Έχει δίκιο.
0: Το γαϊδουράκι.
1: Ο συμπολίτης μας. Με γαϊδουράκι. Γιατί να σου πω ότι αυτή τη στιγμή η τιμή του πετρελαίου διαμορφώνεται στο υψηλότερο επίπεδο από τότε, από τις 17 Ιουνίου, όταν υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν. Άρα πάλι πάμε σε μια πολύ έντονα ανωδική τάση για το πετρέλαιο. 2% μόνο σε μία μέρα χθες και σήμερα ανεβαίνει άλλο τόσο. Άρα ό,τι λέγω, ό,τι ξέρουμε πριν, ξεχάστε το. Αν λοιπόν εγώ σκέφτομαι με αυτά τα στοιχεία που έδωσε ο Ιωσήφ, εμείς εδώ πληρώναμε ακριβότερα τα καύσιμα, τώρα που ανεβαίνει το πετρέλαιο σε 2 μέρες περίπου 4%, δεν ξέρω πώς θα κλείσει, τι θα γίνει?
0: Θα έρθει λοιπόν αυτή η μείωση μετά τη συμφωνία που υπήρξε της κυβέρνησης με τα διηληστήρια. Θα υπάρξει λοιπόν αυτή η μείωση, 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά όπως καταλαβαίνεις θα έρθει να απορροφήσει ένα μέρος αύξηση που θα δούμε αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή θα επανέλθουμε σε αυτά τα επίπεδα. Στο 1,90 κάτι, γιατί όταν ξεφύγει πάνω από τα 2 ευρώ θα γυρίσουμε δηλαδή πάλι εκεί.
1: Καταλαβαίνεις ότι αν δεν γινόταν και αυτή η συμφωνία, που θα έφτανε η βενζίνη και το πετρέλαιο? Και κυρίως οι παρδιούρχοι μιλούν για το πετρέλαιο, ότι όλο αυτό που γίνεται τώρα θα πλήξει περισσότερο τις τιμές του ντίζελ. Καταλαβαίνεις, θα γινόταν και στα νησιά και τα λοιπά, και έχουμε και έτσι περίοδο διακοπών. Δηλαδή πια μπαίνουμε γερά στην κορύφωση των καλοκαιρινών διακοπών. Δηλαδή ήδη στα νησιά είναι πανάκριβη βενζίνη. Πού θα έφτανε?
0: Χθες είδα ρεπορτάζ για την Άξο, για παράδειγμα, ήταν στο 2,24.
1: Ναι. Έτσι. Στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, 2,30, 2,40. Με απίστευτες τιμές. Και βέβαια σε αυτό δεν είναι ότι ανεβαίνει μόνο το πετρέλαιο. Ανεβαίνουν και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είναι μια αλυσίδα. Ανεβαίνει, αυξάνεται το κόστος.
0: Το μεταφορικό κόστος.
1: Όλα αυτά.
0: The Δεν πρόκειται λοιπόν να ησυχάσουμε. Φτάσαμε μέσα Ιουλίου. Οι τρελοί χτυπιούνται εκεί πέρα στην Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ βάζει μέχρι και διόδια, τουλάχιστον αυτό ανακοινώνει στα στενά του Ορμούζ, γιατί λέει θα γίνει ο φύλακας άγγελος των στενών. Θα τα πάρει, λέει, υπό τον έλεγχό του, και αφού από τη στιγμή, λέει, που εμείς θα διασφαλίσουμε τις διελεύσεις εκεί, δεν πρέπει να πάρουμε και ένα αντίτιμο για τις υπηρεσίες μας. 20% λοιπόν σε κάθε φορτίο τουλάχιστον, αυτό απειλεί. Μένει να δούμε εάν θα το κάνει πράξη. Το θέμα είναι, αγαπημένοι μας, ότι ετοιμαστείτε να την πληρώσουμε για άλλη μια φορά. Μπράβο, πολύ ευχάριστα ξεκινάμε και σήμερα την ημέρα μας. Στη συνέχεια θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της ακρίβειας και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, αλλά φυσικά και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, που είναι πάρα πολλά, και αναφερόμαστε φυσικά και στην εξέλιξη με την τραγωδία της Μαρφίν, αλλά και με την τραγωδία στο Άργος, με το νεκρό 20χρονο παιδί, και ταυτόχρονα με την πολιτική επικαιρότητα και την δραστηριότητα των πολιτικών αρχηγών. Και λαγοκέφαλους έχουμε και Λαμία έχουμε με σαλμονέλα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τη Λαμία?
1: Κάτι γίνεται εκεί. 12 άνθρωποι είναι σοβαρά, 30 στο νοσοκομείο. Οι 12 σοβαρά. Κάτι πρέπει να έχουν φάει, μάλλον κοτόπουλο. Ξέρεις, αυτό σε διάφορα μέρη της Λαμίας. Δεν είναι ότι σε ένα μόνο, σε ένα κατάστημα εστίασης. Τώρα κάποιος, μάλλον το κοτόπουλο είχε πρόβλημα, το διέθεσε και σε κάποια καταστήματα εστίασης. Το έφαγαν οι άνθρωποι και βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Και δεν είναι κάτι απλό η σαλμονέλα. Έτσι, μπορεί κάποιος άνθρωπος ακόμα και να χάσει τη ζωή του. Έχει βαριά συμπτώματα.
0: Ψάχνουν λοιπόν τώρα
1: και στην... κόμβο έχουμε.
0: Ναι, στην εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Ναι,
0: να δουν από πού έχει προέλθει το ακατάλληλο μάλλον κρέας, όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, που οδήγησε τουλάχιστον 30 ανθρώπους στο νοσοκομείο. Οι 12 από αυτούς έμειναν μέσα για νοσηλεία. Οπότε, μπαράζ ελέγχων από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για να εντοπιστούν τα καταστήματα από όπου προέρχεται η μόλυνση από σαλμονέλα.
1: Και για εμάς που κινούμαστε στην Αττική και τραβάμε τον αλίμονό μας με την κίνηση, έρχεται ένα νέος κόμβος εκεί, το αγαπημένο του Ιωσήφ. Ο κόμβος Καραμαγκά δεν θα είναι? Θα είναι περιφερειακά, έτσι. Και αυτό που άκουσα να λένε οι συγκοινωνιολόγοι είναι ότι θα αποσυφορήσει κάπως την κατάσταση στον Κηφισό. Γιατί τα φορτικά και όλα αυτά θα πηγαίνουν από εκεί. Καλό είναι, βέβαια θέλει 3 χρόνια για να γίνει το έργο. Παρ' όλα αυτά είναι μια θετική εξέλιξη.
0: Ξεκίνησε όμως, έπεσαν οι υπογραφές. Είναι ο τριπλός κόμβος εκεί στον Σκαραμαγκά. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Καλημέρα στον Δημήτρη. 2.24 λέει στην Άξο το καύσιμο. 2.24 να ξέρετε είναι και το Ακαδημία Κυσαριανή. Το ξέρω, Δημητράκη μου, το ξέρω πολύ καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Τώρα, επειδή κάθε σπίτι λειτουργεί διαφορετικά και δεν έχουν όλοι ανάγκη τα ίδια πράγματα, όλο και περισσότεροι καταναλωτές αναζητούν μεγαλύτερη ελευθερία στις επιλογές τους. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας τους όπως τους ταιριάζει καλύτερα, με τις υπηρεσίες που πραγματικά χρειάζονται. Το ΔΕΗ Fiber Internet 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.
1: Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφίσης Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφίσης που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξαναγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
0: Πάμε για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
6: Wow, wow.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl. Γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων της Τεχεράνης για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το Ιράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλαια των ΗΠΑ με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας 46χρονοι που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Περισσότερα στο real.gr. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο.
16: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί σε Αθήνα και Καλαμάτα, 25 στη Θεσσαλονίκη, 27 στο Ρέθυμνο.
17: Μιντέα.
18: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Κόκκινο Μηλαίο σε Γάλλιο και από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθηνώνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλλιο. Στην άνοδο της Συγκρού. Ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Ποσειδώνος. Στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και στην Αττική Οδό. Από Δημοκρατίας έως Ηρακλείου και στις εξόδους για Λαμία.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Τα θέματα της ακρίβειας θα τα συναντήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Δεν μπορούμε να γλιτώσουμε από αυτά, έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να κάνουμε.
1: Πώς να γλιτώσουμε? Πάμε σούπερ μάρκετ, πάμε κροπολείο, πάμε λαϊκή, τα βλέπουμε μπροστά μας, δεν χρειάζεται. Πώς να γλιτώσουμε?
0: Το μεζινάδικο, κυρίως.
1: Άστο. Το μεζινάδικο το ανέφερα γιατί παθαίνω, ειλικρινά.
0: Τρέμει ψυχούλα.
1: Ταχυπαλμία έχω κάθε φορά που βάζω βενζίνη.
0: Πάμε στις εξελίξεις με την υπόθεση της Μαρφίν. Δύο λοιπόν οι κατηγορούμενοι οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Χθες συνελήφθη και η 46χρονη, η οποία κατοικεί στη Μεγάλη Βρετανία, από τις τοπικές εκεί αρχές και αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Για το θέμα τοποθετήθηκε χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αναφέρθηκε και σε όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με ανώνυμο mail το οποίο είχε σταλεί στις αρχές.
1: Δεν είναι μόνο το ανώνυμο mail, από τύπο ίδιος, έτσι. Είναι διάφορα στοιχεία.
0: Να τον ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για το πώς έφτασαν οι έρευνες σε αυτά τα συγκεκριμένα πρόσωπα.
2: Πραγματικά απορώ αυτές τις μέρες με όλα αυτά τα μυθεύματα που ακούω, τα σενάρια που στείνονται. Το 21 έφυγα από το Υπουργείο. Γύρισα το 24 και τότε αφαίρεσα τη δικογραφία από την υπηρεσία που το είχε και την παρέδωσα στο FBI, στον ανθρωποκτονιών. Παιδιά που έχουν, αστυνομικοί που έχουν δίωξη κουλτούρας, που ξέρουν να διεισδύουν σε ένα περιστατικό, σε μια δολοφονία, σε μια υπόθεση, σε μια δικογραφία, και σιγά σιγά χτίστηκε η δικογραφία, όχι γιατί ήταν τα ανώνυμα email, όχι γιατί υπάρχουν τόσα πολλά στοιχεία που τα οποία με AI, όπως λένε, όλα αυτά τα, όλη αυτή η μύθη που ακούω είναι απλά τα πράγματα. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια. 2 ολόκληρα χρόνια. Και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα.
1: Άρα δεν ήταν μόνο το ανώνυμο email. Είναι και άλλα στοιχεία τα οποία, όπως λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.
0: Εγώ από ό,τι κατάλαβα διαψεύδει το ανώνυμο email.
1: Δεν ξέρω αν τον διαψεύδει.
0: Εγώ αυτό κατάλαβα.
1: Λέει ότι δεν. Ναι, και γιατί ακούστηκαν πολλά.
0: Λέει ότι είναι μυθεύματα.
1: Μυθεύματα και χρήση AI. Είναι άλλα στοιχεία τα οποία βεβαίως τα έλεγξαν οι αρμόδιες αρχές. Δεν ήταν κάτι απλό. Σύμφωνα με τον κύριο Χρυσοχοΐδη, λέω πάντα, γιατί υπάρχει. Ξέρεις, πάντα υπάρχει. Λες, και τα ακούω και από ανθρώπους που ήταν. Εκείνη τη μοίρα μέρα. Από εκεί πέρα ο κύριος Χρυσοχοΐδης λέει ότι εμείς έχουμε κάνει τη δουλειά μας, έχει γίνει μια δικογραφία, εγώ καταλαβαίνω, δεμένη, με στοιχεία. Δηλαδή, ένας 42χρονος λέει με κόκκινο μαντήλι που καλύπτει το πρόσωπό του. Οι φωτογραφίες θα αποτυπώνουν αυτά. Ένας 42χρονος που φορά ανοιχτόχρωμο καπέλο, γυαλιά μοιοπίας και μεταφέρει τσάντα με λογότυπο συγκεκριμένο. Καθώς και η 46χρονη για την οποία τα διαθέσιμα αναγνωριστικά στοιχεία είναι περιορισμένα. Υπάρχει, πάντως, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού υπάρχει και να αναφτεί. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης λέει πάντως ξεκάθαρο δεν ήταν το mail το ανώνυμο. Ήταν,
0: λέει ότι έγινε μια δουλειά
1: 2 χρόνια, 2 ετών.
0: Για 2 χρόνια. Έτσι. Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Από την πλευρά τους τώρα, οι συνήγοροι των κατηγορημένων, θα ακούσουμε τώρα την κυρία Παπαρούσου και τον κύριο Καμπαγιάννη, λένε ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί πρόσωπα, αλλά αντικείμενα. Αυτό λένε τουλάχιστον οι συνήγοροι των κατηγορημένων.
3: Τα βασικά στοιχεία αυτής της δικογραφίας που έχουμε να χειριστούμε σήμερα είναι αυτά που δίνει το ανώνυμο email και μία έρευνα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία καταλήγει ότι οι φερόμενοι ως δράστες δεν ταυτοποιούνται.
4: Δεν υπάρχει ταύτιση των προσώπων που κατηγορούνται σε αυτή την υπόθεση με τα πρόσωπα που υπάρχουν στις φωτογραφίες και έχουν ήδη έτσι, διαμορφωθεί, ας πούμε, ως στόχοι από τις προηγούμενες δίκες και που λέγεται ότι τέλεσαν τα συγκεκριμένα εγκλήματα.
0: Αυτό λέει λοιπόν η πλευρά της υπεράσπισης, ότι δεν έχουν ταυτοποιηθεί πρόσωπα παρά μόνο αντικείμενα, δηλαδή σακίδια και ρούχα τα οποία έχουν συγκριθεί με κάποιες φωτογραφίες οι οποίες βρέθηκαν στην κατοχή ενός αντεξουσιαστή που είχε συλληφθεί το 2020 και έγινε σύγκριση με τα αντικείμενα και με τα ρούχα τα οποία είχαν την ημέρα της εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν. Και βέβαια μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν της τραγωδίας ή αυτοί οι οποίοι έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα από αυτή τη δολοφονική επίθεση, οι οποίοι ζητάνε επιτέλους απαντήσεις. Και το μόνο το οποίο λένε, επειδή τους άκουσα και χθες, είναι ότι θέλουν αυτή τη φορά η υπόθεση να είναι πραγματικά δεμένη και τα στοιχεία να είναι αδιάσυστα. Γιατί λέει αυτό είναι ένα μαρτύριο που περνάμε 16 χρόνια.
1: Με το δίκιο τους.
0: Και πονάει περισσότερο κάθε φορά που ακούμε για συλλήψεις, που ακούμε για υπεύθυνους και δεν φτάνουμε ποτέ στο να έχουμε αποτέλεσμα. Αυτό ζητάνε λοιπόν οι επιζήσαντες της τραγωδίας της Μαρφίν και φυσικά οι συγγενείς των θυμάτων.
1: Πάντως από την άλλη δεν μπορούμε να μην πούμε ότι υπάρχει σε εξέλιξη κάποια έρευνα και ότι υπάρχουν αρχές που γνωρίζουν έτσι, και που ξέρουν να συλλέγουν στοιχεία και να τα παραβάλλουν. Δηλαδή εγώ καταλαβαίνω την αγωνία των συγγενών. Ήταν πραγματικά εφιαλτική εκείνη η μέρα, το ζήσαμε όλοι νομίζω. Από εκεί πέρα όμως δεν πρέπει να προχωρήσει έρευνα, γιατί θυμάμαι πάρα πολλοί έλεγαν και επέκριναν όλες τις κυβερνήσεις γιατί δεν έχουν βρει τους δράστες Μαρφίν. Πάρα πολλοί έλεγαν και επέκριναν όλες τις κυβερνήσεις γιατί δεν έχουν βρει τους δράστες.

0: ανθρώπους και ένα έμβριο, αυτό είναι δολοφονία. Κάποια στιγμή πρέπει αυτό το έγκλημα να δούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι.
1: Πρέπει να υπάρξει.
0: Αν μπορούμε να τα βρούμε, έτσι.
1: Απλά εγώ θα επαναλάβω αυτό το οποίο λένε και οι διασωθέντες, οι επιζήσαντες. Ότι πρέπει να είναι αδιάσυστα τα στοιχεία.
0: Ακριβώς, και να μην έχουμε πάλι μπρος-πίσω.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Ελένη μου, εμείς αρχίσαμε την υπεράσπιση των τρομοκρατών. Το αντίθετο λέμε εδώ. Όταν κάποιος πετάει μια μολότοφ και όπως αποδείχθηκε και ένα γκαζάκι, το πετάει για να σκοτώσει. Τέλος, ό,τι και να πούμε. Σκοτώθηκε η Βάγια Νέστορα. Τέλος. Τι να πούμε τώρα. Από εκεί και πέρα όμως να είναι δεμένη υπόθεση και να είναι πραγματική αυτή υπεύθυνη για το έγκλημα στη Μαρφίν. Αυτό λέμε.
1: Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη, σε ακούμε.
2: Καλημέρα. Λέγαμε χθες ότι ξεκινήσαμε καλά, κάπως περιορισμένη κατάσταση. Τελικά έχουμε επιστροφή σε εργοστασιακές ρυθμίσεις από σήμερα από νωρίς. Θα ξεκινήσω και με την αγαπημένη σου περιοχή, ο ΣΥΦ. Μποντιλιάρισμα έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι Παλαιό Φάληρο, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Στο ρεύμα προς Πειραιά τώρα της Ποσειδώνος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Φάληρο μέχρι Μοσχάτο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού. Και ανατμήματα
1: στην Ελλάδα. Τι γίνεται, Παναγιώτη? 14 Ιουλίου είμαστε.
0: Ας το πρωί ήταν έξω άδειοι δρόμοι.
2: Και η Φυσία ήταν όντως άδεια. Εγώ όταν ανέβαινα έλεγα είμαστε χαλαρά. Ναι. Στα άλλα, γι' αυτό ξεκίνησα και πειραιώτηκα για τον Ιωσήφ.
1: Ναι, για να ανοίξει ψυχή μας.
2: Σωστά, και στην Αττική Οδό πάμε. Καθυστερήσει 15-20 λεπτών από μεταμόρφωση έως και Φυσία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Θα σας συναντήσουμε στις 9:20 ξανά. Και πάμε και στη δολοφονία του 20χρονου. Στο Άργος, στο παιδί το οποίο κατέληξε μετά τους πυροβολισμούς που δέχθηκε από τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι έχουν προφυλακιστεί και πλέον αντιμετωπίζουν την κατηγορία για την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα. Πάρα πολλά. Δηλαδή, όσο περνούν οι μέρες και βγαίνουν στοιχεία στο φως δημοσιότητας, εγώ πιο πολύ προβληματίζομαι.
1: Κοίταξε.
0: Πώς έδεσαν οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί.
1: Ακούγοντας χθες και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια για να αμφισβητήσει κάποιος το τι έχει γίνει.
0: Εμείς
1: το λέγαμε από την πρώτη μέρα ότι πώς είναι δυνατόν τόσες βολές. Και στην αρχή, μάλιστα, είχαμε κάνει λόγο για 13, γιατί αυτό γνωρίζαμε. Χθες, μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, καταλάβαμε ότι είναι περισσότεροι από 20 οι πυροβολισμοί. Και μάλιστα σε ευθεία βολή για να πετύχουν αυτό το παιδί πίσω στο κεφάλι. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν όλο αυτό να έγινε για εκφοβισμό, ώστε να μπορέσουν να το σταματήσουν? Ένα παιδί που, όπως αποδείχθηκε, ήταν και στο φάσμα του αυτισμού, με μια μεγάλη αναπηρία, το οποίο τρόμαξε. Για κάποιο λόγο δεν σταμάτησε, προσπάθησε να διαφύγει και δέχθηκε λοιπόν καταιγισμό πύρων από δύο αστυνομικούς.
0: Έτσι είναι, αυτό είναι το πρωτόκολλο.
1: Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή.
0: Αναρωτιέμαι, αυτό είναι το πρωτόκολλο?
1: Όχι, δεν
0: βαράμε
1: είναι
0: στο ψαχνό.
1: Το πρωτόκολλο λέει ότι χρήση του όπλου γίνεται μόνο εφόσον ο αστυνομικός νιώθει πραγματική και άμεση απειλή. Μόνο σε αυτή την περίπτωση.
0: Το
1: εκφοβισμό είναι μία, δύο, τρεις φορές στον αέρα.
0: Στον αέρα, ακριβώς. Αλλά το παιδί 20 χρονών χάθηκε. Και από ό,τι άκουσα, ήταν στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής η σφαίρα και ολόκληρη.
1: Ακριβώς.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Οπότε δεν έχει εξωστρακιστεί.
0: Ακριβώς.
1: Όπως ισχυρίζονται. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε και για αυτή την υπόθεση ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
3: Η αστυνομία έχει ως αποστολή να συλλαμβάνει τους δολοφόνους, όχι να σκοτώνει παιδιά. Εδώ δεν λειτουργήσαν σωστά οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί. Υπερέβαλαν και δημιούργησαν ένα τεράστιο πρόβλημα και χάθηκε μια ζωή ενός παιδιού. Υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, είναι ξεκάθαροι οι νόμοι για τη χρήση των όπλων. Καθημερινά γίνονται δεκάδες καταδιώξεις από...
4: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Διάθεση καλοκαιρινή.
3: Θέα χαλαρωτική.
2: Γεύσεις λαχταριστές.
3: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
2: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
2: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
3: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
2: Τηλέφωνο 22730 62 153.
3: See you at Corner.
4: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
6: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 22730 35 426
7: και 6976 55 73 49.
8: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
19: Δυσγλυκινικό.
18: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
19: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
22: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Μπήκε το καλοκαίρι για τα καλά, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνει τώρα και full εγγύηση. Ναι, ναι, όπως το ακούτε. Full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει.
1: Λοιπόν, μόλις μια ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Καλά, είναι πανέμορφο σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμμάτων. Προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και υψηλού επίπεδου φιλοξενία για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις.
0: Παιδιά, ψυχραιμία. Είμαστε και στα μέσα Ιουλίου. Οι μισοί εδώ πέρα στα μηνύματα μας επικρίνουν διότι κατηγορήσαμε τους αστυνομικούς. Οι άλλοι μισοί μας επικρίνουν διότι δεν αφιερώσαμε πολύ χρόνο στη δολοφονία αυτή του Άργους. Στην υπόθεση της Μαρφίν, οι μισοί μας επικρίνουν γιατί παρουσιάζουμε το θέμα και γιατί ζητάμε την τιμωρία του εγκλήματος και την παραδειγματική τιμωρία των δραστών, οι άλλοι μισοί γιατί παρουσιάζουμε και τις άλλες θέσεις. Παιδιά, πρέπει να ακούγονται όλες οι θέσεις. Και από τη στιγμή που υπάρχουν επικρίσεις λοιπόν και από τις δύο πλευρές, μάλλον κάτι γίνεται σωστά. Αλλά ψυχραιμία, γιατί όπως είπα, είμαστε και στα μέσα Ιουλίου, έχουν ανέβει και οι ζέστες.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Έρχονται και οι 72 δόσεις.
1: Ναι, λοιπόν, να πούμε λίγο πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα. Γιατί έχουμε 72 δόσεις για οφειλές έως 31/12/2023 προς το δημόσιο. Σε πλήρη λειτουργία είναι η πλατφόρμα για οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Άρα, λοιπόν, όσοι θέλετε να κάνετε τις 72 δόσεις και έχετε οφειλές στον ΕΦΚΑ, μπορείτε να την κάνετε και τώρα. Ενώ 20 Ιουλίου ενεργοποιείται η σχετική πλατφόρμα για οφειλές προς ΑΔΕ. Άρα, λοιπόν, ενώ υπάρχουν 72 δόσεις για τον ΕΦΚΑ και λειτουργεί αυτή η ρυθμίση, για την εφορία, για τις οφειλές προς την ΑΔΕ, η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 20 Ιουλίου. Πώς έχουμε σήμερα, 14, δεν έχουμε?
0: Ναι.
1: Άρα σε 6 μέρες ανοίγει η πλατφόρμα, τη Δευτέρα, έτσι, για να ρυθμίσετε ως 72 δόσεις τις οφειλές σας προς ΑΔΕ. Ξαναλέω, οφειλές είναι ως 31/12/2023. Παράλληλα, έχουμε νέο εξοδικαστικό μηχανισμό με ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ, είτε προς δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς. Στις 26 Ιουλίου ενεργοποιεί τη δυνατότητα της νέας ρύθμισης για το νέο εξοδικαστικό μηχανισμό. Άρα, 20 Ιουλίου πλατφόρμα για οφειλές προς ΑΔΕ 72 δόσεις. 26 Ιουλίου. Νέα ρύθμιση για τον εξοδικαστικό μηχανισμό με ένταξη οφειλών από 5.000 ευρώ.
0: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος είναι οδηγός ταξί.
1: Ναι.
0: Μας έχει στείλει ένα μήνυμα λοιπόν για ένα πρόβλημα που αντιμετώπισε χθες στο λιμάνι, στον Πειραιά. Χθες, λέει, ώρα 9 το βράδυ, επιβίβασα πελάτησα οικείο άτομο εντός του λιμανιού στην πύλη Ε7. Μίσθωσα το ρολόι μου και ξεκινήσαμε για την έξοδο. Ένας λιμενικός μας υπέδειξε να πάμε εντός του λιμένους μια κατεύθυνση που οδηγούσε στην πύλη Ε8 για να βγούμε από εκεί ξανά στην έξοδο της πύλης Ε7. Για μια ευθεία τέλος πάντων 150-200 μέτρων έκανα το γράμμα π300 και σε χρόνο 30 λεπτά. 30 λεπτά για να βγούνε. Το ρολόι λοιπόν έγραψε, δεν είχαν βγει από το λιμάνι, 10:55. Από ντροπή λέει το έκλεισα. Μπορούσα να χρεώσω, λέει, τον άνθρωπο τώρα για να βγούμε 10:55. Και αναρωτιέται, δεν μπορεί να υπάρξει ένας τροχονόμος εκεί ώστε να διώχνει τα αυτοκίνητα πιο γρήγορα? Υπάρχουν, λέει, λιμενικοί που περισσότερο ταλαιπωρούν τον κόσμο παρά τον βοηθούν. Και ταυτόχρονα υπάρχει, λέει, και ένα κομμάτι από τον κλάδο, κάποιοι ταξιτζίδες που εμφανίζονται ως μισθωμένα, περιμένουν συγκεκριμένους πελάτες, αλλά ψαρεύουν κόσμο και τους γδίνουν για να τους πάνε στους προορισμούς τους. Μιλάει και για την ασυδοσία λοιπόν που υπάρχει στο λιμάνι. Κωνσταντίνε, εμείς το μεταφέραμε, αυτό μπορούμε να κάνουμε. Ελπίζουμε να ακούνε κάποιοι υπεύθυνοι και να λάβουν υπόψη τους και το δικό σου μήνυμα, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται μια ανάλογη καταγγελία για όσα συμβαίνουν και στο λιμάνι του Πειραιά. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Θάνομαι, εσύ δεν άκουσες καλά. Είπα 72 δόσεις για οφειλές έως τις 31/12/2023. 31/12/2023. Το είπα τρεις φορές.
0: Η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
0: Real FM.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θόδωρη Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Κοκκινομήλαιο Μοσχάτο και από Εγάλαιο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Βελόκηπη, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και από Ελαιώνα μέχρι Γάλαιο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Συγκρού και ανατμήματα σε Κατεχάκη, Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Δημοκρατίας έως Κηφισίας, από Μαραθώνος έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με το Brent να διαπραγματεύεται κοντά στα $85 το βαρέλι μετά τις νέες εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγματα κατά στόχων της Τεχεράνης για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, ενώ το Ιράν χτύπησε δύο δεξαμενόπλια των ΗΠΑ με απολογισμό ένα νεκρό και 8 τραυματίες. Απόψε στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος στήθηκε ξανά σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή τελών 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από το Ορμούζ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα προκειμένου να απολογηθούν οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Στο Βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός ημέρας 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Αναμένεται να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κό και Κάρπαθο. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 έως και τη λήξη του ωραρίου έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα προπύλαια και ακολούθως πορεία μαζί με φοιτητικούς συλλόγους προς τη Βουλή.
16: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Την απόκτηση του 23χρονου Δανού αμυντικού Βίκτορ Κρίστιανσεν ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός με τη μορφή δανεισμού από τη Λέστερ. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
9: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με ασθενείς βροχοπτώσεις σε νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ταξιδεύουμε και στην Κούβα μουσικά βέβαια, με τον Κομπάι Σεκούντο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μια ημέρα σαν τη σημερινή το 2003. Η θρυλική αυτή μορφή, τραγουδιστής και κιθαρίστας φυσικά, ο οποίος απέκτησε το προσωνύμιο Σεκούντο γιατί συνήθως έπαιζε τα δεύτερα όργανα στα σχήματα τα οποία συμμετείχε. Το πιο διάσημο εκ των οποίων, με αυτό το οποίο έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο, ήταν το Buena Vista Social Club. Μάξιμο Φραντζίσκο Ρεπιλάδο Μουνιό, το πραγματικό του όνομα, Κομπάι Σεκούντο, όπως τον μάθαμε όλοι. Είδες, σε ταξιδεύω και μέχρι την Κούβα,
1: ναι.
0: Για να σε δροσίσω λιγάκι. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εδώ με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Νικόλαο Σαπρανίδη στην επιμέλεια του ήχου. Και την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Τώρα λοιπόν που περιμένουμε να μειωθούν οι τιμές στη βενζίνη, θα μου πεις πως θα μειωθούν. Μετά τη συμφωνία που υπήρξε της κυβέρνησης με τα δηληστήρια, αυτά τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, παρά τις ανησυχίες που υπάρχουν μετά τη νέα ανάφλεξη στα στενά του Ορμούζ και τον Τραμπ ο οποίος λέει θα βάλω τέλη διέλευσης 20% σε κάθε φορτίο, υπάρχουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι είναι αισιόδοξοι. Περιμένουν λοιπόν να μειωθούν οι τιμές. Για να ξαμοληθούν.
1: Μπράβο.
0: Να φουλάρουνε και να ξαμοληθούν.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Είναι ο κύριος Λάμπης.
1: Ο κύριος Λάμπης. Μπράβο στον κύριο
0: Λάμπη. Είναι λουόμενος χθες στην παραλία του Αλίμου. Κάνουν τα παιδιά η ατέρια στη εκπομπή εκείνη την ώρα. Κάνουν ζωντανή σύνδεση με την παραλία. Και ο κύριος Λάμπης λέει ότι θέλει να φύγει επιτέλους από τον Άλιμο. Να πάει και παρά έξω. Και να περιμένει πάει. Τώρα να φτηνίνει η βενζίνη.
2: Έχω να σας πω ότι ναι. Είναι μαζί. Και ένας φίλος μας, ο κύριος Λάμπης, ο οποίος θέλει να μας ευχηθεί καλό καλοκαίρι, γιατί του είπα ότι βγαίνω σε άδεια.
3: Ναι. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσεις.
4: Να είσαι καλά, κάτσουμε εδώ.
3: Έξω να είναι την ίνη η βενζίνη που μας είπε ο Μητσοτάκης και πάρουμε βόλτα την Ελλάδα. Φουλάρουμε δηλαδή.
2: Πάτε δηλαδή πουθενά, διακοπές όλο το καλοκαίρι εδώ.
3: Τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη θα πάω.
2: Πού θα πάω.
3: Όλη την Ελλάδα θα γυρίσω. Αφού θα είναι τόσο φθηνά.
0: Ετοιμάζει τον κύριο Λάμπη.
1: Μπράβο, θα κάνει τον κύριο της Ελλάδας.
0: Πουλάρει τώρα ο κύριος Λάμπης και θα ξαμολυθεί όλη την Ελλάδα. Τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη.
1: Θα πάω παντού σου λέει.
0: Όλη την Ελλάδα θα γυρίσει.
1: Έτσι.
0: Γιατί όμως θέλει να γυρίσει όλη την Ελλάδα,
1: Γιατί
0: να φύγει από τον Άλιμο.
1: Γιατί.
0: Δεν αντέχει άλλο τον Άλιμο ο κύριος Λάμπης.
1: Τι έπαθε.
0: Δεν αντέχει.
1: Πολύ ωραία είναι
0: ο Άλιμος.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Άλιμος. Ναι.
0: Δεν διαφωνώ. Αλλά έχει ένα πρόβλημα εκεί κάθε μέρα που πάει στην παραλία με κάποιες κυρίες οι οποίες φοβούνται τους λαγοκέφαλους. Και λέει λοιπόν ο κύριος Λάμπης.
3: Ξέρεις γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες. Ναι, κάποιες κυρίες οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Τις τσιμπάει μια γόπα και φωνάζουν λαγοκέφαλος. Και κάνουν ζημιά. Την τσίμπησε μια γοπούλα που την κυνήγαγε ένα μεγαλύτερο ψάρι. Στο τέλος θα μας πούνε ότι είναι και πυράγκας.
2: Φοβάστε όμως, ατρόμητος, ούτε λαγοκέφαλος, ούτε καρχαρίες.
3: Μα δεν πάνε λαγοκέφαλοι. Κανένας λαγοκέφαλος δεν επιτίθεται να φάει άνθρωπο.
0: Να είσαι καλά κύριε Λάμπη.
1: Κόπα λέει, είσαι τσιμπάκι, νομίζουν ότι είναι πυράγκας.
0: Και ακούει συνέχεια, άλλα λαγοκέφαλος. Λέει τώρα που θα φτηνίνει η βενζίνη θα βάλω κι εγώ φουλ.
1: Και θα φύγω να μην έχω και τις κυρίες.
0: Να μην έχω τις άλλες εδώ με τις γόπες και τα πυράγκας. Να είναι καλά ο κύριος Λάμπης, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχει. Να φουλάρει κιόλας βενζίνη και να γυρίσει όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τις προθέσεις του Τραμπ να επιβάλλει τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούζ, 20% επί του φορτίου για κάθε πλοίο το οποίο θα περνάει.
1: Και ανεβαίνει το πετρέλαιο κοντά στα $85 το βαρέλι. Οχοχοχοχοχοχ.
0: Ακριβώς εκεί είμαστε, στο πολύ οχοχοχ. Γιατί ήδη οι τιμές των καυσίμων στην Αθήνα διαμορφώνονται από 1,998 η αμόλυβδη μέχρι και 2,050.
1: Περαστικά μας.
0: Το πιάσαμε το διπλό. Ακούσατε και τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση της Μαρφίν και τους τρεις κατηγορούμενους πλέον που υπάρχουν, καθώς έχει συλληφθεί και η 46χρονη στη Βρετανία. Ακούσατε και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που είπε ότι είχε γίνει μια συστηματική δουλειά για 2 ολόκληρα χρόνια. Ακούσατε και τους δικηγόρους των κατηγορημένων να λένε ότι η ταυτοποίηση έχει γίνει μόνο σε αντικείμενα και όχι σε πρόσωπα. Και για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος, ακούσατε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη να λέει ότι η αστυνομία συλλαμβάνει δολοφόνους και όχι, δεν είναι για να σκοτώνει παιδιά. Είπε ότι έχει γίνει παράβαση καθήκοντος από τους αστυνομικούς και φυσικά κάναμε αναφορά και σε αυτές τις δηλώσεις του Δημάρχου του Άργους, που επί της ουσίας λέει ότι αυτό το παιδί δεν έπρεπε να κυκλοφορεί και κατηγορεί τη μητέρα του. Και βέβαια η Αμαλία μας είπε για τις 72 δόσεις.
1: Ναι, η πλατφόρμα για φιλές προς ΑΔΕ θα ανοίξει το 20 Ιουλίου, ενεργοποιείται 20 Ιουλίου. Για τον ΕΦΚΑ υπάρχει η ρυθμίση, μπορεί να την κάνετε και τώρα. Είναι ο φιλές έως 31 Δεκάτου του 2023.
0: Πάμε σιγά σιγά τώρα και στην πολιτική δραστηριότητα. Χθες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στον Σκαραμάγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι είναι αυτός ο τριπλός κόμβος σε ένα έργο ανάσα, το οποίο αναμένεται να ξεμπλοκάρει το λεκανοπέδιο. Έπεσαν οι υπογραφές λοιπόν. Είναι μια τριπλή παρέμβαση, η οποία θα είναι έτοιμη σε 36 μήνες.
1: Μπορεί και λίγο νωρίτερα, με βάση αυτά που ακούστηκαν εχθές. Πάντως είναι ένα έργο που αναμένεται να δώσει μια ανάσα, κυρίως στον Κηφισό, ακούγοντας εγώ συγκοινωνιολόγους, που είναι σημαντικά όσοι χρησιμοποιούμε τον Κηφισό. Πραγματικά τραβάμε μεγάλα ζόρια. Δηλαδή καθημερινά είναι απίστευτη κατάσταση, ακόμα και τώρα που η κίνηση έχει χαλαρώσει λόγω των καλοκαιρινών διακοπών.
0: Μακάρι λοιπόν να δοθεί λύση τον τριπλό κόμβο. Να ακούσουμε τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες από το Σκαραμάγκα.
5: Μεγάλη τιμή να παρίσταμε στην υπογραφή ενός εξαιρετικά, το τονίζω αυτό, εξαιρετικά σημαντικού έργου, όχι μόνο για την Δυτική Αθήνα, για τη Δυτική Αττική, αλλά για ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, ελπίζω και γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αθήνας, της Δυτικής Αττικής, την τεράστια ανακούφιση την οποία θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει η ολοκλήρωση αυτού του πάρα πολύ σημαντικού έργου. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να δρομολογήσουμε περίπλοκα έργα τα οποία ουσιαστικά θα μετατρέψουν και μετατρέπουν ήδη την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο, αλλά διορθώνουν κιόλας ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών. Και κλείνουμε με αυτόν τον τρόπο, ειδικά ως προς τις οδικές υποδομές, εκκρεμότητες οι οποίες έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εδώ και πολλά χρόνια.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μακάρι λοιπόν να ολοκληρωθεί και πιο γρήγορα, αν γίνεται, από τους 36 μήνες αυτό το έργο και να δώσει μεγάλη ανάσα σε αυτή την περιοχή, η οποία έχει μεγάλα προβλήματα καθημερινά στην κυκλοφορία. Πάμε λοιπόν και στους πολιτικούς αρχηγούς. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε συνέντευξη τύπου χθες για να παρουσιάσει τα 17 σημεία παρέμβασης του ΠΑΣΟΚ για τις συντάξεις.
1: Ναι, ναι, όπως την επαναφορά της 13ης σύνταξης, με ποιο τρόπο θα γίνει και πόσο κοστολογείται. Ήταν εκεί και ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, και ο κύριος Κουτρουμάνης. Ξέρει πολύ καλά τα συνταξιοδοτικά ο κύριος Κουτρουμάνης, έχει εμπειρία, αλλά και την επαναφορά του ΕΚΑΣ που κόπηκε στα χρόνια των μνημονίων.
0: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και για την 13η σύνταξη επιτέθηκε προς την κυβέρνηση.
6: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 βρισκόταν στη δική μου θέση και δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Άρα ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια, διότι η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε.
0: Είμαστε υπεύθυνοι λοιπόν και κοστολογημένοι, λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, ναι, κυρίως για το θέμα που έχει προκύψει με τη 13η σύνταξη και την κόντρα που προηγήθηκε με τον Πρωθυπουργό στη Βουλή. Τώρα, σου έλεγα στην πρώτη ώρα της εκπομπής τι θα φάει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, αλλά δεν κολλάει εδώ. Θα θύμισε μου να το βάλω στη συνέχεια,
1: ναι, ναι,
0: γιατί
1: θα
0: έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Γιατί πρέπει να πάμε και στους άλλους πολιτικούς αρχηγούς, ναι, δηλαδή. Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε χθες στη Μυτιλήνη.
1: Ναι, ακριβώς. Έτσι. Και έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση όσον αφορά τον ΕΠΚΕΠΕ και βεβαίως τι τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Είπε ότι τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχουν φορτώσει 3 μεγάλα βάρη στη χώρα, την ακρίβεια, τη διαφθορά και την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς. Συμπλήρωσε ότι θα στηρίξουμε την Ελλάδα του μόχθου και της εντυμότητας απέναντι στην Ελλάδα της λαμογιάς, έτσι είπε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, και έστειλε και ένα μήνυμα για τις επόμενες εκλογές.
7: Γίναμε στις μετρήσεις αλλά και στη συνείδηση των πολιτών αξιωματική αντιπολίτευση από τις πρώτες κιόλας μέρες. Η συζήτηση για το ποιος θα είναι δεύτερος τελείωσε πολύ νωρίτερα από όσο μπορούσαμε να έχουμε να φανταστούμε. Το Σεπτέμβρη, ξέρετε ποια θα είναι η συζήτηση στα καφενεία, στις πλατείες, στις χώρες δουλειάς. Η συζήτηση από Σεπτέμβρη θα είναι ποιος θα είναι πρώτος. Η συμπαράταξή μας αυτόν τον στόχο έχει. Δεν ήρθαμε για να διαμαρτυρόμαστε, δεν ήρθαμε για να ασκούμε αντιπολίτευση μόνο, ήρθαμε για να δώσουμε ελπίδα, αισιοδοξία, προοπτική. Έχουμε την εμπειρία, τώρα γνωρίζουμε και τι θέλουμε να κάνουμε, αλλά και πώς θα το κάνουμε αυτό.
0: Το επανέλαβε. Αυτό είναι η δεύτερη φορά που το επαναλαμβάνει τις τελευταίες ημέρες. Τώρα γνωρίζουμε και πώς θα το κάνουμε και τον τρόπο. Σε αντίθεση με το παρελθόν. Αυτά και με τον Αλέξη Τσίπρα χθες από την Μυτιλίνη. Και βέβαια στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί γίνεται χαμός. Να. Μπορεί στις δημοσκοπήσεις να καταγράφεται στο 1,4, 1,5, 1,6. Έχουν βγει όμως για τα καλά τα μαχαίρια.
1: Εντάξει, έχουμε ένα νέο ΣΥΡΙΖΑ, και γιατί το λέω αυτό, είναι μια νέα εποχή με, με Πολάκη, Παπά και Δούρου. Γιατί χθες έγινε τελικά η πολιτική γραμματεία. Είχαμε παρέτηση και της αναπληρώτριας γραμματέας του κόμματος και του. Δεν παρετήθηκε. Έφυγε από την πολιτική γραμματέα ο γραμματέας νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, με σφοδρές επικρίσεις κατά της μειοψηφίας που λέει ότι πραξικοπηματικά έγινε, έτσι λένε αυτή η πλευρά, η πολιτική γραμματεία. Από την πλευρά του, ο κύριος Πολάκη. Ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου λένε ότι το κόμμα θα συνεχίσει να υπάρχει, θα κατέβει κανονικά στις εκλογές με ψηφοδέλτιο, θα γίνει μια ανασυγκρότηση και έχουμε τα επόμενα βήματα, γιατί θα πρέπει να εκλεγεί νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας και μετά νέος πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα έχουμε και μια κεντρική επιτροπή η οποία θα προτείνει και πώς θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του κόμματος. Ο κύριος Πολάκης έχει δηλώσει παρόν σε αυτή την κούρσα διαδοχής, καθώς έχει παραιτηθεί ο κύριος Φάμελος. Γενικότερα δεν είναι. Ναι, και ό,τι καλύτερη εικόνα. Υπάρχουν και αντεγκλήσεις μεταξύ των τριών, της Τριανδρίας αυτή, δεν είναι Τριανδρία, αλλά έτσι το λέω, της Τρόικας, έτσι, να έχει και ο ΣΥΡΙΖΑ Τρόικα, Παπάς, Δούρου και Πολάκης. Να δούμε πώς και πότε θα γίνει η εκλογή του νέου πρόεδρου. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει κανονικά στις εκλογές και βεβαίως θα έχουμε μπαράζ από παρετήσεις μέχρι τέλος της εβδομάδας ανθρώπων που κοιτάνε ξεκάθαρα προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Χθες παρετήθηκε και ο Σημειών και Δίκογλου. Και κάτι που ήταν αναμενόμενο.
1: Είπα, θα πάει και θέλω να συμπορευθώ με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Και αναμένονται, λέει, τουλάχιστον άλλες 10 παρετήσεις το επόμενο διάστημα. Αυτό το μήνυμα στέλνει και η Τρόικα, όπως είπες. Δηλαδή, όσοι είναι να αποχωρήσουν, να το κάνουν τώρα και να μην πάνε να ψηφίσουν για τον επόμενο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας και φυσικά για τον επόμενο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί δεν θα ήταν σωστό. Τοποθετήθηκε για το θέμα λοιπόν και ο κύριος Πολάκης που είπε ότι θα είμαι υποψήφιος, η κυρία Δούρου που λέει ότι εγώ δεν πρόκειται να φυγομαχήσω, δηλώνοντας και εκείνη δηλαδή ότι θα είναι υποψήφια για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, και η κυρία Έλενα Ακρίτα.
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα παλιό κόμμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν είναι το πρικοσέντονο καμιάς γιαγιάς να το πάρουμε και να φύγουμε. Δεν ανήκει σε κανέναν μας, ανήκει στον κόσμο που ψήφισε, στήριξε και πίστεψε και διαψεύδεται τώρα.
0: Δεν είναι πρικοσέντονο της γιαγιάς και του παππού, ναι, να το πάρει κανείς σπίτι του. Το θέμα είναι ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο
1: είναι
0: ο ΣΥΡΙΖΑ που
1: αυτό
0: πραγματικά είναι λυπηρό, είναι στενάχωρο αυτό το οποίο συμβαίνει. Έτσι. Και έχει φτάσει στο σημείο να τον τρολάρουν και άσπονδοι φίλοι. Δηλαδή άκουσα για παράδειγμα τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος έκανε ένα βίντεο.
1: Ναι, ναι.
0: Και έστειλε ένα μήνυμα στους πρώην συντρόφους του και τους είπε:
9: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα που σας βλέπω να πηδάτε σαν τα ποτίκια του καράβι που βουλιάζει, επειδή προφανώς φοβάστε το κόμμα του βουνού, αυτό το οποίο έχω να σας πω είναι ότι εάν έχετε ανάγκη για συστατική επιστολή για την επόμενη δουλειά σας στον ιδιωτικό τομέα, με χαρά να σας γράψω μια.
0: Σύντροφοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην σύντροφοι, να σας γράψω μια συστατική επιστολή για να βρείτε δουλειά. Τώρα στον ιδιωτικό τομέα, τώρα που θα χρειαστείτε να βρείτε μια δουλειά. Έτσι είναι. Έχουν φτάσει σε ένα σημείο να τους τρολάρουν όλοι, να τους τρολάρει και ο κύριος Κασελάκης. Τέλος πάντων, δικά τους είναι αυτά τα θέματα. Η ώρα είναι 9 και 20, που σημαίνει ότι ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει μπει στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους, ελπίζοντας ότι θα έχει καλύτερα νέα.
10: Καλημέρα και πάλι. Η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση είναι ανάλογη με την αναφορά που έκανα την προηγούμενη ώρα. Θα τα δούμε αναλυτικά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πειραιός σταδίου στην Ομόνοια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος τηλεοφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή.
0: Πώς θα λες, Τσερμα, προσπέλαστη. Δηλαδή, πραγματικά τρομάζω ώρες-ώρες.
10: Είναι για την ψυχολογία των οδηγών να γνωρίζουν τι έχουν να συναντήσουν.
0: Ναι.
10: Μην βρεθούν προεκπλήξεις.
0: Έχεις δίκιο.
10: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και της Πανόρμου. Δυσκέρια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα και στο ύψος του Παπάγου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία στις Μικράς Ασίας, Ομυρίδους και Λίτσης στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πάμε και στην Αττική Οδό που έχουμε καθυστερήσει 15 έως 20 λεπτών από μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αν αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα, το Wyndham Λουτράκι Ποσειδόν Resort σας παρημένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία παρακαλώ, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα.
0: Well, καλημέρα και στον Γιώργο. Ο κύριος Κασελάκης λέει τι ποσοστά έχει στις δημοσκοπήσεις. Είναι κάτω από το 3% στις περισσότερες δημοσκοπήσεις και μένεται εκεί από το 1,5 μέχρι και το 2, 2, κάτι, όχι παραπάνω. Καλημέρα και στον Νίκο. Πες ρε Βολάνιε, λέει ότι είναι απροσπέλαστη σαν την άμυνα του Walkup. Κάτσε Νικόλα, κάτσε, μην τον δεις το Walkup να πηγαίνει προς Δουμπάι πλευρά. Λέγαμε νωρίτερα για τα κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία. 30 άτομα τουλάχιστον πήγαν στο νοσοκομείο. 12 από αυτά έμειναν για νοσηλεία γιατί ήταν πιο βαριά. Τώρα μαθαίνουμε ότι οι αρχές έχουν εντοπίσει τον προμηθευτή των κοτόπουλων που φέρεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Τσουλιά. Μιλώντας λοιπόν στο Σταρ Κεντρικής Ελλάδος, ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι τώρα είναι σημαντικό να εντοπιστούν τόσο ενδιάμεσος όσο και η μονάδα εκτροφής των πουλερικών. Ελέγξαμε, λέει, τους υπαλλήλους όλους, όλα τα καταστήματα εστίασης τα οποία παρουσίασαν αυτά τα κρούσματα. Προσανατολιζόμαστε προς τον προμηθευτή. Τον βρήκαμε, πήραμε ομά κοτόπουλα και τα έχουμε στείλει στο εργαστήριο και προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος. Είναι η υπόθεση λοιπόν με την σαλμονέλα που ταλαιπώρησε
1: θέλει
0: τουλάχιστον.
1: Θέλει πολύ προσοχή. Κοτόπουλα, αυγά θέλουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, ιδίως το καλοκαίρι.
0: Τώρα το καλοκαίρι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Εσένα, τα κοτόπουλα που είναι για τα αγαπημένα.
1: Ναι, αλλά εγώ κάνω, έχω ειδικό τρόπο. Δεν είναι. Και ό,τι μαχαίρι χρησιμοποιώ, ό,τι ξύλο χρησιμοποιώ και κόβω, περνάνε από ξύδια, μύδια και τα λοιπά, δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, επειδή το ξέρω, προσέχω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πολύ καλό ψήσιμο, βέβαια. Και πολύ καλό ψήσιμο το κοτόπουλο. Δεν τροσωμώ ποτέ. Μάθε και τίποτα.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ο Norman Whiteside κατέχει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και διαχρονικά ρεκόρ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Στις 17 Ιουνίου του 1982, όταν η Βόρεια Ιρλανδία αντιμετώπισε την Ιουγκοσλαβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ της Ισπανίας, ο νεαρός επιθετικός αγωνίστηκε μόλις σε ηλικία 17 ετών και 41 ημερών, γράφοντας ιστορία ως ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε ποτέ στην διοργάνωση, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του θρυλικού Πελέ, ο οποίος είχε κάνει τον ντεμπούτο του το 1958.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
11: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
17: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
16: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
18: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Ράδιο Σάμος
20: FM στους 102.
21: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273 0 35 606 και 6944 63 6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
1: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
1: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
3: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
1: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
1: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
22: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
23: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
24: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
25: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατοικά, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε το κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
26: Ανακαινίζεις,
27: χτίζεις,
26: βάφεις
27: ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Επισκευές,
27: ανακατασκευές,
26: οικοδομικές ανακαινήσεις,
27: σοβάδες,
26: βαψίματα,
27: σκεπές.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Καρλόβαση Σάμου.
26: Ανακαινίζεις,
27: χτίζεις,
26: βάφεις
27: ή επισκευάζεις.
26: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
27: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
28: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
29: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life, μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα, εξάδα κουτί, μόνο 3,85.
28: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
30: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Και τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
31: Ράδιο Σάμος.
32: FM. Στους 102.
33: Σάμος 84,13. Εκεί τα παιδιά λοιπόν μεγαλώνουν πιο χαρούμενα. Αμέσως μετά ακολουθεί η Θεσσαλία με 82%, Δυτική Μακεδονία 82%, και στη συνέχεια έχουμε πιο χαμηλά ποσοστά. Κεντρική Μακεδονία 80, Ήπειρος 71, Ιόνια νησιά 74, Δυτική Ελλάδα 72, Αττική αρκετά ψηλά, δεν το περίμενα, 79,2%.
34: Μάλιστα.

0: πάντως, σύμφωνα με αυτή την έρευνα, τα πιο χαρούμενα παιδιά, τουλάχιστον μεγαλώνουν πιο χαρούμενα, είναι στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο. Ότι είναι καλύτερες εκεί οι συνθήκες για να μεγαλώσει ένα παιδί. Είναι έρευνα από το Κέντρο Προγραμματισμού Οικονομικών Μελετών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε 3.000 μαθητές κατά τη σχολική περίοδο 2024-2025 σε ηλικίες από 5 έως 18 ετών. Οπότε τα παιδιά μεγαλώνουν περισσότερο χαρούμενα στην Κρήτη και στο Βόρειο Αιγαίο. Από κοντά όμως και η Αττική. Δηλαδή 79% δεν είναι καθόλου κακό.
1: Υψηλό ποσοστό. Υψηλό ποσοστό. Διάβαζα ότι το επόμενο φυτικό γάλα που θα γίνει trend, το λέω αν το λέω σωστά, είναι το γάλα από μπιζέλια.
0: Δεν λέγαμε για το γάλα του Αράκα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Επειδή ακριβώς είχες αναφέρει για το Περιστέρι που δεν τρεπόταν εκεί η συγκεκριμένη επιχείρηση εστίασης να μην έχει γάλα από Αρακά. Τώρα λοιπόν λέει, και μάλιστα πρωταγωνιστή κυρία Τριανταφύλου, η οποία έχει φτιάξει το γάλα βρώμης όλο αυτό με τα φυτικά ροφήματα, και λέει το επόμενο θα είναι το γάλα από μπιζέλια. Απίστευτο, έτσι. Τα μπιζέλια, λέει, έχουν υψηλή ποιότητα φυτική πρωτεΐνη. Και γι' αυτό, λέει, είναι πάρα πολύ και θρεπτικό το γάλα από μπιζέλια. Τώρα πώς θα φτιάχνετε δεν ξέρω. Πάντως, είναι ερευνήτρια η συγκεκριμένη κυρία Τριανταφύλου, έτσι. Και έχει πάρει και, νομίζω, και κάποιο βραβείο ευρεσιτεχνίας, ευρωπαϊκό βραβείο. Δεν είναι τυχαία. Και το συγκεκριμένο και συγκεκριμένες δηλώσεις γίνανε στο Euronews. Άρα καταλαβαίνετε ότι και σε αυτό η Ελληνίδα αυτή ερευνήτρια πρωταγωνιστεί σε αυτόν τον κλάδο.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, παιδιά.
1: Αγγελική Τριανταφύλου.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε.
1: Είναι η νικήτρια του Ευρωπαϊκού Βραβείου Εφευρέτη 2026 στην κατηγορία βιομηχανία.
0: Τώρα, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο, το έχουμε καταλάβει όλο αυτό. Πέρα από τα κόμματα, έχουμε και τους υποψηφίους, οι οποίοι θα κάνουν την εμφάνισή τους για πρώτη φορά. Αρχίζουμε και μαθαίνουμε ονόματα. Ποιοι θα πάνε προς τον Αλέξη Τσίπρα, ναι. Ποιοι θα παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα κατέβουν με τη Νέα Δημοκρατία, ποιοι θα κατέβουν με το ΠΑΣΟΚ. Μία εκ των υποψηφίων με το ΠΑΣΟΚ θα είναι η κυρία Κέλλη Σταμούλη.
1: Με το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, μάλιστα. Στην πρώτη Αθηνών.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθής Βούλγαρη πριν σταματήσουν, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί λοιπόν είπε για την υποψηφιότητά της και έδωσε και έναν χαρακτηρισμό για το ΠΑΣΟΚ.
2: Είσαι υποψηφία.
3: Φυσικά.
2: Μπράβο, Ρεκελή.
3: Μπορούσα να αρνηθώ τον μεγάλο εραστή της πολιτικής ζωής.
4: Μεγάλος εραστής, ωραία.
5: Ποιος είναι ο μεγάλος εραστής της πολιτικής ζωής?
2: Το
3: ΠΑΣΟΚ. Γιατί είναι πάντα εκεί. Είναι πάντα, είναι πάντα εκεί.
2: Όλοι καταλάβαν για τον Νίκο τον Αντουλάκη αυτό. Μήπως έλεγες Νίκος Αντουλάκης, θα πέφτανε κάτω, κατάλαβες. Θα πέφτανε κάτω.
3: Γιατί όχι, είναι και ένας πολύ ωραίος άντρας.
2: Πες τα.
3: Πολλές επιτυχίες.
4: Πού?
3: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο γυναικείο κοινό.
4: Όντως δεν ξέρω.
3: Ισχύει, ναι.
4: Ισχύει, κάτι ξέρεις μάλιστα.
3: Όχι, εντάξει, δεν λέμε. Πρόεδρε, μπράβο, και σανότερα.
0: Εντάξει, δημοσκοπικά μπορεί να μην πηγαίνει πολύ καλά, αλλά έχει επιτυχίες, όπως λέει η κυρία Σταμούλη.
1: Η κυρία Σταμούλη το λέει, ναι.
0: Και ταυτόχρονα.
1: Σ' αρέσει ως άντρας.
0: Το ΠΑΣΟΚ είναι πολιτικός εραστής.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, είναι ένας πολιτικός εραστής.
1: Γιατί είναι πάντα εκεί, λέει. Αυτό λέει η κυρία
0: Σταμούλη. Ναι, ρε παιδί μου, είναι ένας πολιτικός εραστής. Αλλά δεν ξέρω αν θυμάσαι εκείνο το πολύ επιτυχημένο σύριαλ τις Σαββατογεννημένες. Το θυμάσαι του Καπουτζίδη.
1: Βέβαια.
0: Είχαν πει για το ΠΑΣΟΚ τότε στις Σαββατογεννημένες.
6: Το ΠΑΣΟΚ δεν θα βγει.
7: Ποιος το είπε?
6: Όλοι όσοι το ψήφιζαν παλιά τώρα δεν θα το ξαναψηφίσουν.
7: Αγάπη μου, το ΠΑΣΟΚ είναι σαν το σεξ της μιας βραδιάς. Όσο και να πεις ποτέ ξανά δεν είναι λύση, θα περιμένω το μεγάλο έρωτα. Περνάω ο καιρός και πάλι εκεί καταλήγεις. Το επόμενο πρωί το έχεις ήδη μετανιώσει, αλλά είναι πια αργά.
0: Κατάλαβες, το ΠΑΣΟΚ είναι σαν το σεξ της μιας βραδιάς, έλεγαν στις Σαββατογεννημένες. Όλο εκεί καταλήγεις. Κυρία Σταμούλη λέει ότι είναι πολιτικός εραστής το ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν μένει μόνο σε αυτό. Μαγειρεύει κιόλας. Ετοιμάζει υγιεινή διατροφή για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, για τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σήμερα θα φάει σε ταπεράκι, μάλλον σαρδελοσαλάτα.
8: Είσαι ο προεκλογικός αγώνας ΠΑΣΟΚ. Πάμε σαρδελοσαλάτα για να έχεις δύναμη να τρέχεις. Θες ντομάτα και πιπερίτσα μέσα. Καροτάκι και τζίντζερ. αβοκάντο και κρεμμυδάκι. Πορτοκάλι και ακτινίδιο, παιδιά, πάει τρελά με την σαρτάκι και τζίντζερ. Αβοκάντο και κρεμμυδάκι. Πορτοκάλι και ακτινίδιο, παιδιά, πάει τρελά με την σαρδέλα.

0: Είναι πανευτυχή η κυρία Σταμούλη.
1: Εμένα δηλαδή. Μ' αρέσει ο τρόπος που κάνει
0: εγώ
1: τα βίντεο.
0: Δεν μ' αρέσει η γυναίκα.
1: Στα social media. Είναι άκρουσα επικοινωνιακή.
0: Ναι, είναι, είναι.
1: Έτσι
0: είναι.
1: Το έχει αυτό.
0: Τι είναι αυτό, σαρδελοσαλάτα.
1: Σαρδελοσαλάτα.
0: Και έχει μέσα κτηνίδια και αυτό. Τι από άλλο, κοκάντα, τζίντζερ.
1: Έχει λάιμ μέσα και τα λοιπά.
0: Όλα μέσα.
1: Έτοιμη στο ταπεράκι για τη Χαριλάου Τρικούπη για να την γευτεί.
0: Ναι, αλλά για να μου πέσει δύναμη, λέει. Γι' αυτό, επειδή γι' αυτό, τρέχει.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: ναι,
0: του δίνει μια δυναμωτική σαλάτα. Και υγιεινή, αλλά και δυναμωτική.
1: Ακριβώς. Εμένα αυτό ο προεκλογικό αγώνα μου αρέσει, ρε παιδί. Δεν μου αρέσει η τοξικότητα και η πόλωση.
0: Παιδί μου, είναι δυνατό. Ποιο αγώνα αρέσει, με πολιτικού όρου.
1: Με πολιτικού όρου.
0: Να πιάνει. Καλά κάνει η κυρία Κελίστα μου και πιάνει σαρδέλο σαλάτα για τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αλλά σου λέει, βάζω μέσα το λάιμ που έχει το χρώμα το σωστό, δηλαδή το πράσινο.
0: Α,
1: δηλαδή.
0: Σωστό, εντάξει, εντάξει.
1: Άμα βάλει μέσα λάιμ.
2: Πασοκάρα!
1: Είναι πασοκάρα, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε το πιάνει. Εμένα μου αρέσει αυτός ο προεκλογικός αγώνας. Λέω να φεύγουμε από την τοξικότητα και την αντιπαράθεση.
3: Πίσω από τη γλάστρα,
1: να.
3: Με το γεια σε μη, ξέρεις που.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού.
1: Ναι.
3: Σε περίπτωση που.
1: Σε περίπτωση που.
3: Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
1: Έτσι, έτσι θα έρθει λοιπόν, πασοκάρα.
0: Άρα, τι να κάνουν οι άλλοι βουλευτές σε άλλους πολιτικούς αρχηγούς, δηλαδή στον Τσίπρα τι να φτιάχνανε.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Στον κύριο Μητσοτάκη, α, ντολμαδάκια. Μάλλον, θα του αρέσουν γιατί και από την Κρήτη.
1: Κάτσε, ο καθένας έχει τώρα τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του.
0: Ναι, όχι, σκέφτομαι, παιδί μου, κακό είναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό δεν θες, δεν σκέφτομαι. Δηλαδή, κύριο Κουφουνικολάκου, τι μπορεί να φτιάξει τον κύριο Τσίπρα, δεν ξέρω τώρα τι του αρέσει.
1: Κοίταξε, άμα θέλει, μπορώ να κάνω μια έρευνα στο αρχείο μου.
0: Για κάνε μια έρευνα. Να δούμε τι φαγητά αρέσει.
1: Τα αγαπημένα του φαγητά.
0: Ναι, θα το ήθελα αυτό να δω, ναι.
1: Ναι,
0: θα κάτι
1: βρω,
0: θα έχουν πει, κάτι
1: θα
0: έχουν πει.
1: Βρω,
0: σίγουρα
1: θα
0: κάτι θα βρει, δεν υπάρχει.
1: Θα σου κάνω αύριο ένα μικρό αφιέρωμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αμάν, βρε Παναγιώτη μου, και εσύ, σαλάτα για δισκύλιους. Ποιος είναι δισκύλιος, αμάν!
1: Η σαρδελοσαλάτα. Μια χαρά μου ακούστηκε εμένα.
0: Είσαι και από αυτούς που τρώνε και τα αβοκάντο και τα ακτινίδια.
1: Όχι, αυτά δεν τα τρώω.
0: Πώς, δηλαδή τι τρως, τη σαρδέλα.
1: Σαρδέλα την τρώω.
0: Ψήτη. Σκέτη.
1: Ναι, μ' αρέσει.
0: Άρα τι, όλα αυτά έχει κι άλλο μέσα. Σου λέει σαλάτα, δεν είναι σκέτη, σαρδέλα. Ψητή.
1: Ναι, εντάξει, αλλά ήταν μια ενδιαφέρουσα.
0: Και εμένα
1: πρόταση.
0: Μ' αρέσει σαρδέλα πάρα
1: αυτό
0: πολύ.
1: Λέω.
0: Και ο γάβρο, ο μαρινάτο. Και ο καλό.
1: Καλά, πεθαίνω.
0: Ναι.
1: Και τσίρο, και
0: ναι.
1: Σκουμπρί.
0: Και εγώ, και εγώ.
1: Πεθαίνω
0: αυτά.
1: Τώρα με αυτά, ωραία.
0: Και εγώ, και εγώ. Μ' αρέσουν.
1: Ωραία κουβέντα ανοίξαμε.
0: Ωραία κουβέντα. Ναι. Πεινάσαμε πρωί-πρωί.
1: Με όλα αυτά, ξέρεις, θα πρέπει να πάμε ένα σούπερ μάρκετ. Θα πάμε στο σούπερ μάρκετ, θα δούμε τις τιμές, θα αρχίσουμε πάλι
0: και θα τα βιαστούμε κάτω. Δεν χρειάζεται να φάμε γιατί θα έχουμε τα βιαστεί.
1: Ακριβώς. Γιατί οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, περιμένουν, ρε παιδί μου, από Σεπτέμβριο να δουν μειώσεις στις τιμές μετά τη συμφωνία κυρίων.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι δεν είναι, από 31 Αυγούστου δεν υποτίθεται ότι θα δούμε τις μειώσεις των τιμών. Για κάτσε να τους ακούσουμε λοιπόν τι λένε και κυρίως τι περιμένουν να δουν από Σεπτέμβριο.
4: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα γίνει τίποτα. Γιατί αυτοί πόσονται αλλά δεν πραγματοποιούν. Εκείνα που οι υποσχέσεις τους δεν βλέπω να έχουν ανταπόκριση από τον κόσμο. Όλοι το βλέπουμε αυτό. Άλλα σου λένε και άλλα κάνουν.
5: Εντάξει να δείτε, δεν πιστεύω σε κάτι. Η αλήθεια είναι. Έχουμε δει τόσα πολλά που δεν πιστεύω σε τίποτα. Εάν δεν δω κάτι χειροπιαστό, όχι. Θα φανεί βέβαια, έτσι. Αλλά όχι, έχουμε τρομοκρατηθεί. Μπορούμε να δούμε μείωση στο σούπερ μάρκετ. Μπορούμε να δούμε στα βασικά αγαθά. Μπορούμε να δούμε στο ρεύμα. Αν τα δούμε αυτά, ναι. Στα φυσικά, στα ενίκια, στα καθημερινά έξοδα. Απλά σας λέω ότι προσωπικά δεν πιστεύω και πολλά.
6: Την 31 Αυγούστου θα γίνει και η προκήρυξη εκλογών. Θα βοηθήσει. Αλλά το θέμα είναι ότι να μην βάζουν σε προϊόντα τα οποία δεν είναι αναγκαία για τον καταναλωτή. Γυρίζεις όλα τα σούπερ μάρκετ, γυρίζεις και το κοτόπουλο από 2,99 το πάνε 2,98. Αυτή είναι η φτήνια. Μάλλον έρχονται εκλογές.
0: Πολιτικός αναλυτής ο κύριος, ο τελευταίος.
1: Πάντως είναι δύσπιστη, όλοι οι επιφυλακτικοί.
0: Λογικό είναι και εμείς, γιατί εμείς τι είμαστε.
1: Για το τι περιμένουμε πιστεύσει. Να δούμε.
0: Λογικό είναι ο κόσμος, γιατί ακρίβεια είναι το σοβαρότερο ζήτημα. Έτσι και όλα ανεβαίνουν, αυτό σου λέει, να δούμε μειώσεις, μακάρι, αλλά δεν θα δούμε. Αυτό λένε οι πολίτες.
1: Καλημέρα και στο Σωτήρη, στην Ελένα, να είστε καλά. Αν φας λέει σαρδέλο σαλάτα, μετά θα σας πάει σερπαντίνα.
0: Mm.
1: Γράφει εδώ πέρα τώρα, με αυτά που άκουσε δηλαδή, ο Σωτήρης.
0: Πάντως δεν ξέρω γιατί ο Βασίλης από τον Γιωστέφωνο θέλει στην κυρία Κωνσταντοπούλη να της φτιάξω ξινόγαλο. Δεν το ξέρω. Ξινόγαλο. Ναι.
1: Μάλιστα. Καλά, περί όρεξη.

0: Ε, καλά τώρα, εντάξει, ο καθένας σκέφτεται κάτι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Άλλη μια ευχάριστη είδηση έρχεται σήμερα από το πρωτοσέλιδο των νέων. Καθώς υπάρχει μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για τα μυστικά της υπέρτασης.
0: Μπράβο.
1: Με νέο μοντέλο λοιπόν,
0: τεχνητής
1: νοημοσύνης, στόχος είναι η χαρτογράφηση οργανικών βλαβών που προκαλεί η νόσος. Πρόκειται για μια έρευνα, μια διεθνή έρευνα με συμμετοχή 15 πανεπιστημίων, γιατί στην Ελλάδα ασθενούν 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια άνθρωποι με την υπέρταση και μάλιστα ένας στους τρεις παραμένει αδιάγνωστος.
0: Δεν το γνωρίζει. Αυτό είναι ακόμα πιο προβληματικό, έτσι.
1: Έτσι λοιπόν το Αριστοτέλειο κατάφερε να χαρτογραφήσει την νόσο με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τα αποτελέσματα λοιπόν από αυτή την έρευνα είναι εντυπωσιακά, καθώς 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πάσουν από υπέρταση και όπως σου είπα 3 εκατομμύρια στην Ελλάδα έχουν υψηλή αρτηριακή πίεση, ένα στους τρεις δεν το γνωρίζει καν ή δεν το προσέχει, δεν δίνει σημασία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: γιατί
1: να στείλουμε ένα μήνυμα.
0: Άλλα προβλήματα, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και γιατί μπράβο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, μπράβο.
1: Για καρδιακιακά, για εγκεφαλικά, για νεφρική ανεπάρκεια. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα που προκύπτουν από την αρτηριακή πίεση. Γι' αυτό μην το υποτιμάτε αυτό το πρόβλημα. Να το ψάξετε και να πηγαίνετε στους γιατρούς.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
5: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
5: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
6: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
5: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
6: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
6: Ωχ, φτάσαμε!
5: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
7: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
11: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
10: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
11: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
12: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πριν το τέλος, να θυμίσουμε και τον μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό του Real FM. 7 οι τυχεροί, οι οποίοι θα κερδίσουν πρώτο δώρο. Τρεις ημέρες στη Μονεμβασιά. Αυτό είναι για πολλοίου. Γιατί μιλάμε για ένα τριήμερο, για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεμβασιά, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Στην κλήρωση της Δευτέρας που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, σας περιμένει και δωροεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλής αισθητικής και ποιότητας, με εκπτώσεις από 30-40%. Πληροφορίες στο gotsopoulos.gr. Και βέβαια στην κλήρωση της Δευτέρας και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλαιο της Sea Jets. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί σε αυτό το μακρόσυρτο ρουρουρου θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Γιατί κάνεις έτσι?
1: Τίποτα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το λέω εγώ εδώ με τον Νίκο, να το ξέρουμε τις επόμενες μέρες, σε Σαββατοκύριακο. 10 ημέρες θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Αλίμονό μου, αυτό, αλίμονό μας.
0: Με έχει πιάσει λίγο το καλοκαίρι.
1: Το έχουμε καταλάβει.
0: Ζέστες, είναι και
1: ναι,
0: το τελείωμα
1: όμως
0: τη σεζόν.
1: Τελειώνει η εκπομπή, τελείωνε για σήμερα.
0: Είναι το τελείωμα τη σεζόν, τελειώνουμε.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, ναι.
0: Δηλαδή, εγώ θα λείψω βέβαια την Παρασκευή μία ημέρα. Θα επιστρέψω μετά.
1: Και εγώ θα λείψω μετά όμως για εβδομάδα.
0: Εγώ θα είμαι εδώ μέχρι τις 31 Ιουλίου.
1: Όχι, εγώ τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου. Σου κουνάω με το μαντίλι.
0: Δηλαδή την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μαζί.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ.
0: Και μετά τέλος.
1: Μετά τέλος. Γιατί τις δύο εβδομάδες του Αυγούστου θα κάνουμε άλλους.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εντάξει, κατάλαβε.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Παναγιώτη. Για το φεστιβάλ εκεί στο Κρίκελο δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Δηλαδή δεν πιστεύω τώρα καλοκαιριάτικο ότι θα κάνουν τέτοιο φεστιβάλ. Μάλλον ή πιο νωρίς ή πιο αργά, γιατί τώρα με τις ζέστες θα υπήρχε πρόβλημα. Εμείς ετοιμαζόμαστε για να αποχωρήσουμε από το στούντιο του Αληθινού Ραδιοφώνου, γιατί είσαι πολύ λίγο κοντά σας.
1: Η Ρίτσα Βιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Ο Γιώργος Παγάνης και η Ρίτσα Βιζόγλη.
0: Αργεί λίγο, αλλά τα πιάνει.
1: Μα κοίταζε έξω να δω.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.
2: Wow.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style. My Notos.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέα.

0: Απροφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
4: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
3: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
4: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
3: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
4: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
3: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου κοτόπουλο ολόκληρο νοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Δοδόνι φέτα pop, μόνο 10,90 το κιλό. Ice Dream παγωτά ξυλάκια, 3x120 ml, μόνο 2,29 η συσκευασία. Λέιζα λάτι ή ρίγανη 140 γραμμάρια, μόνο 1,25 η συσκευασία. Μπύρα Έζα, 6x330 ml, 4x2 δώρο, μόνο 3,49 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορυκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 8172 08.
2: Για Μότο και Μαρίν.
1: Στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM. Στους 102.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Συντονισμένοι και σήμερα στο ράδιο Σάμος 102 FM, στο μικρόφωνο της εκπομπής καλεσμένος ο Γιάννης Νέγρης, στην τεχνική υποστήριξη και στην επικοινωνία μαζί σας η κυρία Ματίνα Βακαλοπούλου. Μας ακούτε στους 102 FM αλλά και online στο www.radiosamos.gr και μας καλείτε στα τηλέφωνα 227-3-1570, 227-3-1571. Μια όμορφη καλημέρα στον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Αβραμίδη, ο οποίος ξέχασε και το νησί. Βρίσκεται εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, στη Ξάνθη, σε μυστικές αποστολές, από ό,τι μαθαίνω, και δεν λέει και το παραμικρό. Λοιπόν, πού θα φτάσει αυτή η ιστορία? Κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει απόφαση για να γυρίσει. Μέχρι στιγμής δεν αναφέρω πουθενά άλλο το θέμα. Γεώργη. Λοιπόν, ο κύριος Νότης Μαριάς, πρώην ευρωβουλευτής, τον έχουμε γνωρίσει στη Σάμο, πρόεδρο του κόμματος, αλλά και από πολλές επισκέψεις του στο νησί, δεν μας τα λέει καλά, μάλλον μας τα λέει καλά, αλλά δεν μας τα λέει καλά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο τι έγινε ή τι δεν έγινε στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το θέμα της απειλής πολέμου κάζους μπέλη της Τουρκίας και της Ελλάδος και σε σχέση πάντα με το αυτονόητο δικαίωμα για επέκταση των υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ο κύριος Νότης Μαριάς είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τον καλημερίζω. Καλημέρα κύριε Μαριά.
1: Καλημέρα σε εσάς, τους φίλους ακροατές μας στη Σάμο και σε όλα τα νησιά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, παρακολουθώ τις τελευταίες ημέρες αρκετά βιντεάκια της τουρκικής πολιτικής σκηνής και θα κλείσω εγώ με αυτό, όπου βάλθηκαν να μας τρελάνουν οι Τούρκοι, να επιμένουν ότι τα νησιά αυτά ανήκουν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, το λένε πια και ξεκάθαρα, δεν χρειάζεται, δεν κρύβονται, και ότι τα νησιά αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα από την Ιταλία. Λες και δεν υπήρχε η Ελλάδα ξαφνικά. Αυτά από την έκπληξή μου παρακολουθώντας εκατοντάδες βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, κύριε καθηγητά.
1: Κύριε Νέγρη, να σας θυμίσω ότι είχαμε επισκεφτεί μαζί το 2016-17, δεν θυμάμαι ακριβώς, το Αγαθονήσι. Και αμέσως μετά υπήρξε τεράστια διαμαρτυρία από πλευράς Τουρκίας και δημοσιεύματα, γιατί λέει ο ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς επισκέφτηκε το Αγαθονήσι, το οποίο υποτίθεται δεν είναι ελληνικό και είναι τουρκικό και λοιπά, τα θυμόσαστε αυτά.
0: Βεβαίως, είδατε ότι χτίζανε ένα αφήγημα.
1: Έτσι. Και μάλιστα τότε μας είχε πει ο Δήμαρχος, ο οποίος είναι και σήμερα παραμένει, γιατί ήταν και στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κύριος Κότορος, μας είχε πει ότι εμφανίστηκε κάποια στιγμή κατά την προεκλογική περίοδο ένας υποψήφιος Τούρκος που δήθεν ήθελε να κάνει, λέει, προεκλογική συγκέντρωση στην επικράτειά
0: του. Και ήταν και απόστρατος αυτός. Απόστρατος.
1: Α, μάλιστα, αυτό δεν το θυμάμαι. Λοιπόν, απόστρατος, ήθελε να εμφανιστεί στο Αγαθονήσι. Λοιπόν, αυτά ισχύουν από πλευράς Τουρκίας. Δεν πρόκειται να αλλάξουν. Αυτοί θα έχουν το ίδιο βιολί. Εμείς βεβαίως ως Ελλάδα είναι προφανές ότι με πολύ τεκμηριωμένο τρόπο θα πρέπει να απαντήσουμε στις παράνομες αιτιάσεις τους. Και είναι σαφές ότι και το Αγαθονήσι και μια σειρά άλλα νησιά στα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν μετά από την ήττα της Ιταλίας και την συμμετοχή της Ελλάδος στους συμμάχους οι οποίοι νίκησαν τον ναζισμό και τον φασισμό. Γι' αυτό έγινε και η Συμφωνία του Ειρήνης του 1946, γι' αυτό έγινε η Συμφωνία του 1947, γι' αυτό μέσα παραχωρήθηκαν αυτά τα νησιά της Ιταλίας στην Ελλάδα, τα οποία η Ιταλία τα είχε πάρει επίσης με συνθήκες μετά από γεγονότα διεθνή που συνέβησαν από το 2000, από το 1912 και μετά. Άρα. Άρα τώρα αυτά που λένε οι Τούρκοι είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει εμείς από την πλευρά μας να έχουμε αυτές τις τεκμηριωμένες απαντήσεις, όχι απαντήσεις γενικόλογες όπως κάνει το Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά έπρεπε να είναι οι απαντήσεις συγκεκριμένες. Και ερχόμαστε τώρα στο προκείμενο στον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέφθηκε την Άγκυρα. Λοιπόν, στην συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ. Και αμέσως, καθώς προσήρχεται στην συνάντηση, έχω και τα πρακτικά, και το, μάλλον όχι τα πρακτικά, έχω το δελτίο τύπου του Πρωθυπουργού, έκανε μια δήλωση. Στη δήλωση αυτή δεν υπήρχε λέξη ούτε για απειλή πολέμου, ούτε για κάζους μπέλη. Πριν όμως προχωρήσει ο κ. Μητσοτάκης να πάει προς την αίθουσα, του υπέβαλαν μια ερώτηση. Την άκουσα την ερώτηση, ήταν στα αγγλικά από δημοσιογράφο, ο οποίος μιλούσε πάρα πολύ καλά αγγλικά. Ήταν Άγγλος προφανώς και όχι Έλληνας. Θα μπορούσε να πούμε ότι μπορούσε να βάζαμε ένα Έλληνα υπό τη δημοσιογράφο να κάνει μια στιγμένη ερώτηση. Από ό,τι φαίνεται η ερώτηση ήταν από δημοσιογράφο ξένου δικτύου και το ρώτησε για τα F-35. Εκεί λοιπόν έρχεται ο κ. Μητσοτάκης και λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει σχέση καλής γειτονίας των μελών του ΝΑΤΟ και ότι κακώς υπάρχει το κάζους μπέλι από πλευράς Τουρκίας. Για την ακρίβεια είπε τη λέξη απειλή πολέμου στα αγγλικά, δεν είπε τη λέξη κάζους μπέλι. Κάζους μπέλι σημαίνει κάνεις κάτι και είναι αιτία πολέμου αυτό που κάνεις. Εν πάση περιπτώσει το είπε απειλή πολέμου και απήντησε ότι για το κάζους μπέλι, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με κάζους μπέλι. Δεν ζήτησε όμως την άρση του κάζους μπέλι. Αν δηλαδή συγκρίνει κανείς τη δήλωση και την ομιλία που έκανε ο Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο του 25 στον ΟΗΕ, εκεί ζήτησε την άρση του κάζους μπέλι. Εδώ απλά είπε ότι υπάρχει το κάζους μπέλι εκ μέρους της Τουρκίας και αυτό δεν συνάδει με το πνεύμα του ΝΑΤΟ κτλ. Και τελείωσε η ιστορία αυτή. Μετά όταν έκανε συνέντευξη τύπου, τον ξαναρώτησε ένας δημοσιογράφος, ο κύριος Ιωαννίδης του Sky, του λέει καλά βάλατε λέει, το θέμα του κάζους μπέλι. Τι σας είπαν λέει οι ομολογοί σας οι Ευρωπαίοι. Και εκεί πέρα δεν είπε, είπε ότι είναι ανορθογραφία το κάζους μπέλι κλπ. Και δεν είπε, ξέρεις, ο τάδε είπε αυτό, ο τάδε είπε αυτό κλπ. Γιατί δεν τα είπε. Γιατί δεν έθεσε καν το κάζους
0: μπέλι. Προφανώς δεν έθεσε το θέμα, γι' αυτό.
1: Στη συνεδρίαση. Μάλιστα, ο κύριος Μακρόν, ο οποίος ρωτήθηκε και αυτό στη συνέντευξη, το ρωτήσανε, λέει, τι γίνεται στο ΝΑΤΟ, γιατί ο Τραμπ βάζει θέμα Γρυλανδίας κλπ. Και λέει ο Μακρόν, λέει, δεν ξέρω λέει, ποιος τα λέει αυτά. Μέσα λέει στη συνεδρίαση ήταν όλοι κότες. Δηλαδή κανένας δεν έθεσε κανένα θέμα. Είμασταν λέει αγαπημένοι όλοι. Μετά ο κύριος Μητσοτάκης στις 10 του μηνός, δύο μέρες μετά, σε συνέντευξη συζήτηση που είχε με την κυρία Μεντσόλα, νομίζω στο φόρουμ του οικονομίστη, είπε άλλο λέει τι λέμε προσερχόμενοι σε δηλώσεις προς τη σύνοδο ή αφού τελειώσει η σύνοδος και άλλο τι λέμε μέσα. Δηλαδή έμεσα και ο ίδιος το δέχτηκε. Άρα συμπέρασμα. Πρώτον, ο κύριος Μητσοτάκης δεν έθεσε επισήμως το θέμα του κάζους μπέλι μέσα στη συνεδρίαση, τη διάσκεψη κορυφής του ΝΑΤΟ. Απόξω έριξε κάτι ντουφεκές και μέσα όταν μπήκε δεν είπε τίποτε. Τα θέματα τα διεθνή τίθενται με συγκεκριμένο τρόπο. Δεν τίθενται με δηλώσεις σε ραδιόφωνα και εφημερίδες. Τίθενται είτε εγγράφως, στέλνεις μια ρηματική διακοίνωση στο ΝΑΤΟ και λες διαμαρτύρομαι γιατί η Τουρκία με απειλεί και ζητώ μέτρα, είτε εισέρχεσαι μέσα στην Σύνοδο και το θέτεις το θέμα αυτό. Γι' αυτό και εγώ και από την εκπομπή σας καλώ την κυβέρνηση να μας φέρει τα πρακτικά της συνεδρίας του ΝΑΤΟ. Ξέρετε ότι το ΝΑΤΟ σε κάθε συνεδρίαση τηρεί πρακτικά. Τα
0: και
1: οποία μπορεί να μην τα...
0: Και, έτσι, δεν πρέπει... και αυτό είναι και το λογικό, κύριε
1: ναι,
0: Μαρία.
1: Ναι, τηρεί πρακτικά τα οποία δεν δημοσιοποιεί. Βγάζει ένα ανακοινώθη στο τέλος. Όμως τα πρακτικά αυτά υπάρχουν. Λέγεται προσέ βερμπάλ ή λέγεται PV ή λέγεται minutes. Έτσι τα λένε. Λοιπόν, ας μας φέρει απόσπασμα. Δεν ζητάω εγώ να μας δώσω όλα τα πρακτικά. Τι είπε ο Μακρόν και τι είπε ο Τραμπ κλπ.
0: Τι είπε τουλάχιστον ο Έλληνας.
1: Στη δημοσιότητα, εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Και ας γίνει και μια ερώτηση επιτέλους από κάποιο δημοσιογράφο να πούνε εκεί στον κύριο Μητσοτάκη, κύριε, δώσ' μας απόσπασμα των πρακτικών ότι τα έπεσε αυτά. Και να δούμε και τι είπες ακριβώς. Μα και να δεν θα δώσει απόσπασμα, ή αν δώσει απόσπασμα δεν υπάρχει μέσα. Για να σας πω και γιατί. Γιατί αν υπήρχε μέσα, θα υπήρχε και η απάντηση επίσημη της Τουρκίας. Διότι όταν θα το έθετε ο κύριος Μητσοτάκης ενώπιον του Ερντογάν ότι ξέρεις κάτι κακός μας απειλεί σε 1-2-3, θα απαντούσε και ο Ερντογάν. Και εφόσον θα απαντούσε μέσα στη σύσκεψη θα το βγάζαν οι Τούρκοι. Δεν υπάρχει περίπτωση να το αφήνανε.
0: Πάντως,
1: άρα λοιπόν,
0: ναι.
1: Μισό λεπτάκι να τελειώσω. Άρα λοιπόν δεν το έβαλε επίσημα. Άρα είναι παραμύθι αυτό που λέει και έφτιαξε ένα αφήγημα ηρωικό, μια προπαγάνδα ας πούμε μέσω των εφημερίδων και των τηλεοράσεων ότι πήγα στην Τουρκία και τους έσκησα και έβαλα το κάζους μπέλι. Μου θυμίζει αυτό το ανέκδοτο με το λαγό που έλεγε διάφορα για το λιοντάρι και όταν το συνάντησε το λιοντάρι λέει τι είπες, λέμε και κάτι αν περνάει η ώρα. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αν και εφόσον το θεωρεί σοβαρό και είναι σοβαρό το θέμα του κάζους μπέλι, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ. Το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, όχι το άρθρο 5, το οποίο λέει ότι άμα επιτεθεί κάποιος παρεμβαίνουν οι υπόλοιποι του ΝΑΤΟ και τον στηρίζουν. Αν τον στηρίξουν βέβαια λέω εγώ. Το άρθρο 4 λέει ότι όταν απειλείται η εδαφική ακεραιότητα και η πολιτική ανεξαρτησία ενός κράτους, θέτει το θέμα αυτό σε διαβούλευση του ΝΑΤΟ. Ας πάει λοιπόν η κυβέρνηση να ζητήσει ενεργοποίηση στο άρθρο 4, να στείλει ένα έγγραφο τεκμηριωμένο, να γράψει εκεί μέσα το κάζους μπέλι και όλες τις αυτοδεσμευτικές και να κληθεί η Τουρκία σε συζήτηση. Δεν πρόκειται να βγει απόφαση κατά της Τουρκίας, γιατί είναι ομόφωνη η απόφαση του ΝΑΤΟ, άρα οι Τούρκοι δεν θα ψηφίσουν κατά του εαυτού τους, αλλά να δούμε τι θα πούνε οι Αμερικάνοι, τι θα πούνε οι φίλοι μας οι Βρετανοί, τι θα πούνε ο Α και ο Β. Έτσι γίνονται τα θέματα. Και αφού το θέσει αυτό επισήμως, θα δούμε πώς έχει το θέμα. Γιατί το άρθρο 4 το έχει θέσει, έχει ενεργοποιηθεί 9 φορές μέχρι στιγμής.
0: Α, έχει ενεργοποιηθεί από άλλες χώρες.
1: 9 φορές. Οι περισσότερες φορές είναι εκ μέρους της Τουρκίας. Η οποία, ας πούμε, το ενεργοποίησε, αν θυμάμαι καλά, γιατί είχε 5 στρατιώτες νεκρούς στη μάχη του Ιντλίμπ, ας πούμε. Το ενεργοποίησε γιατί είχε 2-3 πολίτες που σκοτώθηκαν από βολές πυροβολικού που έκανε η Συρία. Το ενεργοποίησε γιατί θεωρούσε ότι υπάρχουν προβλήματα τρομοκρατίας. Προσέξτε, η τελευταία ενεργοποίηση έγινε από την Εστονία επειδή λέει ένα ρωσικό τζετ παραβίασε τον εναέριο χώρο της Εστονίας. Άρα εμείς έπρεπε να έχουμε θέσει κάθε μέρα προμοτήρια έπρεπε να έχουμε το άρθρο 4 με τις παραβιάσεις που κάνουν οι Τούρκοι. Το ενεργοποίησε η Πολωνία 3 φορές γιατί θεωρούσε ότι απειλείται από τη Λευκορωσία και τη Ρωσία. Το ενεργοποίησε η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία μετά την εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία. Ωραία, και δεν το ενεργοποιεί και η Ελλάδα.
0: Τώρα θέλω ένα ερώτημα.
1: Πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
0: Τώρα θέτω ένα ερώτημα. Κύριε Μαρία, από την και με αφορμή την πρόσφατη αναφορά του Ερντογάν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, αλλά μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είπε στην ομιλία του ότι έχουμε εκφράσει ποτέ εμείς μέχρι σήμερα τη σκέψη γιατί αγόρεσε η Ελλάδα αυτά τα αμυντικά μέσα ή γιατί τα αγοράζεται. Όχι, αλλά εδώ. Αυτά τα αφηγήματα καταρρύπτονται γιατί 11 Ιουλίου 2021 ο τότε Υπουργός Άμυνας και Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων ΑΚΑΡ δήλωσε δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Ελλάδα εξοπλίζεται γιατί έτσι, αγοράζεται ναι. Τα όπλα.
1: Και ό,τι και να κάνει λέει και να εξοπλιστεί ποτέ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει.
0: Ναι, απέναντι στα ελληνικά νησιά εδρεύει η στεριατά του Αιγαίου. Απέναντι από τη Θράκη εδρεύει η πρώτη στρατιά και απέναντι από τη Σάμο ελιμενίζεται ο αποβατικός στόλος του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και η ταξιαρχία πεζών αυτών.
1: Και η απόσταση είναι 1200 μέτρα.
0: 1200 μέτρα.
1: Βέβαια εκεί είχαμε και την ναυμαχία της Μικάλης. Οπότε...
0: τα ξεχνάνε αυτά οι Τούρκοι. Τα ξεχνάνε. Λοιπόν, βλέπετε ότι... Και με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το αφήγημα της Τουρκίας χτίζεται σιγά-σιγά-σιγά και στην κοινή γνώμη των Τούρκων. Πια έχουν αρχίσει και πιστέψει ότι, ξέρεις, πάμε μια βόλτα σε αυτά τα ελληνικά νησιά, λόγω και των τελευταίων εξελίξεων με τη Βίζα, γιατί είναι και δικά μας.
1: Ναι. Ακούστε, αυτά τα στοιχεία που λέτε εσείς δεν μπορούσε να τα δώσει το Υπουργείο Εξωτερικών σαν απάντηση στη συνέντευξη Ερντογάν? Ο Ερντογάν, μετά την διάσκεψη κορυφής, είπε ότι κακώς ο Μητσοτάκης λέει βάζει θέμα για τα F-35, γιατί η Τουρκία ποτέ δεν έχει βάλει θέμα, γιατί η Ελλάδα αγοράζει όπλα. Λοιπόν, επομένως, αυτά που είπατε εσείς δεν τα ξέρει το Υπουργείο Εξωτερικών να τα απαντήσει?
0: Πώς δεν τα ξέρει? Δεν ξέρει για τις κατακλήσεις των συνόρων μας από... Σήμερα είχαν πάλι 25-30 αφήξεις στην Στάμο. Δεν τα ξέρουν αυτά, δεν ξέρουν τις υπηρετήσεις πάνω από τα ελληνικά εδάφια.
1: Όχι, και περισσότερο τις επίσης. Τα γνωρίζουν. Που είπατε του ΑΚΑΡ ότι λέει κύριε κακώς εξοπλίζεται. Άρα λοιπόν αυτό που είπε ο Ερντογάν αμέσως μετά, έπρεπε κάποιος από το Υπουργείο Εξωτερικών ή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να το απαντήσει, γιατί δεν το είναι η απάντηση για την Ελλάδα. Ο Ερντογάν μιλώντας μίλησε μπροστά σε δημοσιογράφους από 35-32 χώρες και ίσως παραπάνω. Αμέσως μετά πρέπει να βγάλουμε μια ανακοίνωση εμείς και να στείλουμε ένα email σε όσους συμμετείχαν που να είναι η απάντηση. Έτσι γίνεται η δουλειά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Δεύτερον, ο κ. Μητσοτάκης στις δηλώσεις του είπε «Δεν θα πω εγώ στον Τραμπ και στον Ερντογάν, στον Τραμπ κυρίως, τι όπλα θα πουλήσει και σε ποιον θα πουλήσει. Αυτό είναι δικαίωμά του, απλά λέμε ότι μας απειλεί η Τουρκία». Και αυτό είναι λάθος εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη. Διότι θα πεις και θα απαιτήσεις στην Αμερική να μην πουλήσει όπλα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί υποτίθεται η Αμερική έχει δώσει με μια επιστολή του Πομπέο που λέει ότι δήθεν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπερασπίσουν την εδαφική ακαιρεότητα της Ελλάδας, έτσι λένε, παραμύθια δεν πρόκειται, αλλά βάση περιπτώσει. Άρα έπρεπε να το πούμε ότι πώς δήθεν εγγυάσαι την ασφάλεια της Ελλάδος εσύ και ταυτόχρονα πουλάς όπλα σε αυτόν που είναι να μου επιτεθεί. Ένα. Και δεύτερον, αυτό ισχύει και για τους Γάλλους. Όταν αγοράζεις όπλα, βάζεις και ρήτρες. Δηλαδή λες, εγώ θα πάρω τα Ραφάλ, αλλά εσύ δεν θα πουλήσεις Ραφάλ στην Τουρκία. Αλλιώς δεν αγοράζω Ραφάλ, θα αγοράσω άλλα. Δεύτερον, εγώ θα πάρω F-35 υποτίθεται που χρειάζεται η Ελλάδα. Παραμύθι, δεν τα χρειάζεται η Ελλάδα τα F-35, τα χρειάζεται το ΝΑΤΟ. Αλλά είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Και εσύ δεν θα δώσεις F-35 στον άλλον. Αυτές είναι οι ρήτρες αποκλειστικότητας, έτσι λένε. Αυτό και στις διάφορες επιχειρήσεις το πάνε. Και πάει ένας προμηθευτής, τώρα μας ακούνε προμηθευτές, ας πούμε, από γαλακτοκομικά προϊόντα και λοιπά, σε ένα σούπερ μάρκετ και λέει, θα σου φέρω, ξέρω εγώ, γάλα. Ναι, θα φέρνεις, αλλά δεν θα πας στον άλλον απέναντι το γάλα. Θα πηγαίνεις μόνο σε μένα. Αλλιώς μην έρχεσαι καθόλου.
0: Κύριε Μαριά,
1: με συγχωρείτε, έτσι δεν γίνεται?
0: Εγώ το καταλαβαίνω έτσι, αλλά από την άλλη πλευρά...
1: Άρα το... γιατί δεν το λέμε εμείς αυτό, αφού του δώσαμε... Με συγχωρείτε, 28 δις είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Πλάκα κάνουμε, δίνεις 28 δις και δεν βάζεις όρους.
0: Αναφέρθηκα, κύριε Μαριά, σε αυτό, γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες διερευνούν
1: ναι,
0: τη συνεργασία τους με την τουρκική αμυντική βιομηχανία, αναγνωρίζουν τις παραγωγικές δυνατότητες σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη επιδιώκει τα ταχεία ενίσχυση αμυντικής βάσης. Και η όλη αυτή η εξέλιξη, και κλείνω εγώ, προσδίδει στην Άγκυρα πρόσθετη επιχειρησιακή και πολιτική βαρύτητα στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε και εδώ έχουμε τις εξής απαντήσεις. Πρώτον, υπάρχει η πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχει μερικές τρύπες σε ορισμένα θέματα, αλλά έχει μια σελίδα ολόκληρη όπου εκεί μιλάει για το κάζους μπέλι της Τουρκίας εναντί της Ελλάδος, ότι αυτό είναι παράνομο κλπ. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης δεν στέλνει μια επιστολή στους ομολόγους του να πει τι γίνεται εδώ? Εσείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα με το κάζους μπέλι. Η έκθεση της Κομισιόν αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα με το κάζους μπέλι. Υπάρχουν και τοποθετήσεις, αν θυμάμαι καλά, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που το δέχονται. Να στείλει μια επιστολή στον κύριο Μέρτς, στο φίλο του που είναι και στο Λαϊκό Κόμμα, και να του πει δεν γίνεται να του δώσεις αυτόν τον πολεμικό εξοπλισμό γιατί θα μου επιτεθεί. Λοιπόν, έτσι γίνονται οι δουλειές. και να βάλει θέμα με ρηματική διακοίνωση επισήμως, με εξώδικο δηλαδή. Και άμα αυτοί δεν απαντάνε, να θέσει το θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να πω και κάτι, το έχουμε πει στο σταθμό σας. Υπάρχει ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πώληση όπλων που λέει ότι όταν μια ευρωπαϊκή χώρα θεωρεί ότι μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα κάνει συμφωνία πώλησης όπλων σε τρίτη χώρα με αποτέλεσμα να κινδυνεύει, μπορεί να θέσει θέματα και να ακυρώσει την πώληση αυτή. Αυτός ο κανονισμός λοιπόν μας επιτρέπει εμάς να βάλουμε θέματα νομίμως έναντι της Ιταλίας και την συμφωνία που έγινε για την αγορά της εταιρείας Piaggio από την Baykar, το γαμπρό δηλαδή του Ερντογάν. Το είπαμε 10 φορές. Είχε πει το Υπουργείο Εξωτερικών να θα το θέσει το θέμα. Περάσαν από τότε ένας χρόνος. Έκανε τίποτε. Τώρα με το Eurofighter που συμφωνούν οι Γερμανοί και οι Ιταλοί. Έκανε τίποτε. Αφού δεν κάνουμε τίποτε, είναι προφανές ότι οι Ευρωπαίοι θα κάνουν και χειρότερα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά τα εύλογα ερωτήματα που θέσατε, κύριε καθηγητά, θέσατε, είναι υποτύπου ερωτημάτων, αλλά ποτέ η ελληνική κυβέρνηση δεν τα έχει θέσει και γραπτός. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι είναι. Αν έχουμε τελειώσει, να πω και ένα θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Το θυμόσαστε. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα με το λαγοκέφαλο, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, να θυμίσω ότι το 2016-2017 και στην Κρήτη όταν ήμουν, αλλά και στη Σάμο και στην Κάλυμνο που είχα πάει, μου είχαν θέσει από τότε το θέμα του λαγοκέφαλου. Έκανα λοιπόν μια ερώτηση εγώ στις 30 Νοεμβρίου του 2016, πριν 10 χρόνια, και έλεγα ποια οικονομικά μέσα υπάρχουν από την Κομισιόν, από την Ευρώπη, για να ενισχυθούν οι αλλοιείς για την εξολόθρευση του λαγοκέφαλου. Και απήντησε η Κομισιόν το Φεβρουάριο του 2017, ο Commissioner, ο Επίτροπος, ήταν από την Μάλτα και είπε ότι υπήρχαν κονδύλια από το 2017 που ήταν στο πρόγραμμα LIFE, στα Ευρωπαϊκά Περιφερειακά Ταμεία, σε αυτό που ονομαζόταν γαλάζια εργαστήρια κλπ. Και έλεγε από πού μπορεί να πάρει κανείς λεφτά για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου. Οι Μαλτέζοι πήραν αυτά τα λεφτά και πήραν συγκεκριμένα μέτρα. Και οι Κύπροι είχαν επικηρύξει εδώ και χρόνια το λαγοκέφαλο με ευρωπαϊκά λεφτά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπήρχαν αυτές οι δυνατότητες από το 2017 και κανένας δεν έκανε τίποτα. Και φτάσαμε τώρα στο 2026 να έχουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Και θα ήθελα να σας κεντρήσω το ενδιαφέρον. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας που λέει για την εξολόθρευση του λαγοκέφαλου, λέει ότι θα δίνει 5,3 ευρώ το κιλό και τα λοιπά. Παρακάτω λέει για την συλλογή, τη σύλληψη, τη διατήρηση και την εξολόθρευση. Και εγώ λέω, γιατί προβλέπετε ότι θα υπάρχουν ψυγεία στις περιφέρειες που θα διατηρούν το λαγοκέφαλο, τον οποίο θα τον έχουν πιάσει και θα έχει ψοφήσει βέβαια, και δεν το ρίχνουν απευθείας στον κλίβανο?
0: Πάντως, κύριε Μαρία, υπάρχει ένα άλλο θέμα.
1: Μην φύγουμε με αυτό. Ναι. Προσέξτε, μείνουμε σε αυτό και να πάμε στο άλλο.
0: Ναι, συνάφεια είναι, συναφή η ερώτηση είναι.
1: Ναι.
0: Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης εφαρμόζει το μέτρο αυτό, την επικήρυξη, μόνο στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο. Τα υπόλοιπα νησιά?
1: Τα υπόλοιπα νησιά σαφέστατα τα έχει αφήσει απ' έξω και πρέπει να τα βάλει μέσα, εννοείται, και να βάλει και τη Σάμο και τα λοιπά. Για την Νότιο Αιγαίο δεν νομίζω ότι είναι η Σάμος, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Θεωρείται ότι είναι Βόρειο Αιγαίο. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή τη μικρή λεπτομέρεια, άμα την ψάξετε, υπάρχουν μελέτες και έρευνες πώς από το λαγοκέφαλο, αφού υποτίθεται λέει αφαιρέσουν το δηλητήριο που έχει, να το μετατρέψουν το λαγοκέφαλο σε ιχθυάλευρο. Και αυτά τα ιχθυάλευρα να τα ρίχνουν μετά στα ιχθυοτροφία.
0: Ιχθυοτροφία.
1: Και να τρώμε το λαβράκι και την τσιπούρα που θα είναι με ιχθυάλευρα από λαγοκέφαλο. Γι' αυτό υπάρχει. Αν κάνουν αυτό θα είναι εγκληματικό διότι πρώτα απ' όλα ούτε μελέτες επιστημονικές υπάρχουν, ούτε μεθοδολογία υπάρχει, αλλά να είστε βέβαιος ότι μόνο και μόνο ο φόβος ότι τα ιχθυάλευρα του λαγοκέφαλου
0: θα προέρχονται.
1: Έχουν χρησιμοποιηθεί ιχθυάλευρα λαγοκέφαλου για τσιπούρα κλπ. Δεν μπορεί κανένα να πάρει πλέον. Θα καταστραφεί και η ιχθυοτροφία η ελληνική με αυτές τις βλακίες.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε, κύριε Μαριά?
1: Το μυστικό.
0: Τι άλλο θα ακούσουμε?
1: Υπάρχει και μια απάντηση για το λαγοκέφαλο. Την έδωσαν οι μελέτες που έκαναν οι Μαλτέζοι και λένε ότι μπορεί να επέλθει περιορισμός και εξαφάνιση του λαγοκέφαλου δια φυσικού τρόπου, δηλαδή με την ενίσχυση του ψαριού που λέγεται κυνηγός και της ζαργάνας. Διότι η ζαργάνα και ο κυνηγός τρώνε το γόνο του λαγοκέφαλου.
0: Μάλιστα.
1: Άρα άμα κανείς ενισχύσει και έχουμε παραγωγή μεγάλη και έχουμε δημιουργία ζαργάνας και κυνηγού, τότε θα περιοριστεί με φυσικό
0: Μάλιστα.
1: τρόπο ο λαγοκέφαλος. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα.
0: Μάλιστα. Ψηλά αλλά ενδιαφέροντα. Κύριε καθηγητά, κύριε Μαριά, να σας ευχαριστήσω θερμά χαιρετισμού στην οικογένειά σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους τους φίλους εκεί στη Σάμο, τους αγαπημένους μας φίλους που και αγώνες κοινούς δώσαμε, αλλά περάσαμε και πολύ ωραία τα καλοκαιριά.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μαριά.
1: Γεια σας, κύριε.
0: Λοιπόν, ήταν ο πρώην ευρωβουλευτής ο κύριος Μαριάς. Ναι, επικηρύξανε, λέει. Έγινε η επικήρυξη του λαγοκεφάλου, αλλά έγινε μόνο για την Κρήτη και για το Νότιο Αιγαίο. Δηλαδή εκεί που τελειώνει το Νότιο Αιγαίο, βάλανε ένα φράχτη, σαν και τον άλλον το φράχτη, θυμάστε, που θέλανε να βάζουν στους μετανάστες, και είπαν στο λαγοκέφαλο, από εδώ και πέρα δεν θα περάσει. Θα φτάσεις μέχρι πού, δεν ξέρω τι, στη Σάμο δεν θα φτάσεις πάντως. Έτσι έχουν τα θέματα. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Σάμος. FM στους 102.
3: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
6: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
6: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
6: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
6: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
6: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους. τους.
6: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
6: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθισάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλληλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
13: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
16: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
15: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
16: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
15: και 6977-8093-89.
16: Εστιατόριο Κοχύλι.
15: Από το Κοχύλι.
16: Στα χείλη.
17: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
0: Πριν από λίγο συζητούσαμε με τον πρώην Ευρωβουλευτή, τον κύριο Μαριά, για την επικήρυξη του λαγοκέφαλου που έχει καθοριστεί στα 5,33 ευρώ ανά κιλό για τους επαγγελματίες. Το μέτρο εφαρμόζεται στην Ελλάδα με στόχο τη μείωση του πληθυσμού, επικίνδυνο και χώρο κατακτητικού αυτού είδους στις ελληνικές θάλασσες, και από την άλλη την πλευρά προκύπτει ότι πάντα και σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ανακοίνωσε 7 πρωτοβουλίες για την στήριξη των επαγγελματιών, και αναφέρεται πάντα το Υπουργείο στις περιοχές που θα εφαρμοστεί το μέτρο για τους λαγοκέφαλους και είναι η πολιτική που εφαρμόζεται στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο και θα γίνει με ευρωπαϊκούς πόρους. Εντάσσεται στα ίδια μέτρα και ο σχεδιασμός αποζημίωσης αλιείας στα εθνικά πάρκα σε συνεργασία με, με το ΙΕΝ και από την άλλη πλευρά ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς κάνει και κάτι λίγο παραπέρα που εγώ δεν το ξέρα μέχρι πριν από λίγο, γιατί έχει να κάνει και με παρενέργειες αυτής της επικήρυξης. Έχουμε παρακαλέσει τον ευρωβουλευτή, τον Γιώργο τον Αυτιά, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιώργια, καλή σου μέρα. Ευρωβουλευτή, τον Γιώργο τον Αυτιά, ο οποίος είναι και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής.

0: λόγω δημογραφικού, λόγω μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα σου το εξηγήσω λίγο παρακάτω. Και το άλλο ήταν το εξής. Πήρα πολλά μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Ο λαγοκέφαλος Γιάννη έχει καταστρέψει τα δίχτυα, την περιουσία των αλιέων μας. Δηλαδή, αλιείς από την Πάρο, αλιείς από τη Λέρο. Σου λέω ότι υπήρξαν και αλιείς από τη Σάμο που είχαν καταστροφεί στα δίχτυα τους. Οι αλιείς της Κρήτης έχουν τρελαθεί στην κυριολεξία. Μιλάμε δηλαδή για δίχτυα τελευταίου τύπου που έπεσαν πάνω σε κοπάδι λαγοκέφαλων και καταστράφηκαν εντελώς.
1: Τώρα έχουμε δει το λαγοκέφαλο να ακόμη και τενεκεδάκια της Coca-Cola να τα με ένα δάγκωμα να τα...
0: Γιάννη,
1: πόσο μάλλον για τα δίχτυα, έτσι.
0: Γιάννη, το δίχτυ είναι, ξέρεις, είναι πλαστικό. Ναι. Είναι κάτι το οποίο για το λαγοκέφαλο είναι σάντουιτς. Λοιπόν, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έπρεπε να υπάρξει μια διπλή παρέμβαση και της Αθήνας για τα δικά της θέματα, του Υπουργείου και η δικιά μου από την Ευρώπη, ώστε να ενισχυθεί η χρηματοδότηση των αλιέων. Και κάτι άλλο, Γιάννη. Βάλαμε και ένα άλλο θέμα. Πλακώνεται η ψυχή μου όταν βλέπω ότι ανεμότρατες της Τουρκίας μπορούν στη Θράκη, στη Σάμο, τη Χίο και τη Λέσβο να ταξιδεύουν ό,τι ώρα θέλουν.
1: Εδώ φτάσανε στα Κύθρα.
0: Εκεί λοιπόν βάλαμε θέμα, μεγάλο θέμα, και έτσι λοιπόν όποια ανεμότρατα τουρκική μπαίνει σε θαλάσσιο χώρο ελληνικό που είναι και ευρωπαϊκός, θα κατάσχεται. Τέλος. Τελειώνουμε με αυτή την ιστορία, Γιάννη.
1: Έχει βγάλει η απόφαση μετά την εισήγηση τη δική σας η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ετοιμάζουμε ψήφισμα και μπορεί μέχρι την Πέμπτη να το έχουμε έτοιμο. Δεν μπορεί δηλαδή. Ναι. Δεν μπορεί, Γιάννη, δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν, είναι αδιανόητο. Δεν μπορεί ο Τούρκος να μπαίνει ό,τι ώρα θέλει και ό,τι ώρα θέλει να βγαίνει, επικαλούμενος ότι δεν διαταράσει τίποτα σε ό,τι αφορά την ησυχία των δύο χωρών. Τότε να πάμε κι εμείς.
1: Φαντάζομαι ότι θα είδατε το έγγραφο του Δημάρχου Κυθύρων προς στο Υπουργείο που εξηγούσε ότι στα 100 μέτρα από τις ακτές των Κυθύρων, που τα Κύθερα βρίσκονται μεταξύ Πελοποννήσου και Κρήτης, κάπου εκεί, τουρκικές μηχανότρατες ψάρευαν στα νερά αυτά.
0: Ο φίλος μου Δήμαρχος των Κυθύρων, απόλυτα δικαιολογημένα, εγώ πριν από 2 χρόνια, Γιάννη, πήρα ένα βίντεο από τον Νίκο τον Ελένη και από την αντιδήμαρχο Μαραθοκάμπου, τη δήμαρχο Μαραθοκάμπου, την αδερφή του. Έτσι. Yeah. Και μου λέει, Γιώργο, εμφανίστηκαν 2 τράτες 1 μίλι μακριά από την νότια Σάμο, από τα Βοτσαλάκια. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό το έστειλα εκεί που έπρεπε να το στείλω και αρχίσαμε εδώ και 2 χρόνια, ξέρεις, η Ευρώπη. Η Ευρώπη, Γιάννη, είναι ένα δυσκίνητο καράβι, το έχω πει. Η μέρα που οι Ιρανοί χτύπησαν τη βάση της Κύπρου, τη βρετανική βάση της Κύπρου, το είχαμε θέμα συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Και ενώ μιλούσα εκείνη την ώρα, βγήκε ένας Γερμανός και λέει, ναι, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για εκτρώσεις. Το κοίταξα καλά-καλά, του λέω, πρόσεξε πολύ, ένα ντρόν πέταξε πάνω από την Πολωνία και από τη Δανία και ξεσηκώσε από τον κόσμο. Και εγώ έχω επίθεση στην Κύπρο αυτή την ώρα. Και δεν τρέπεσε, του λέω, σοβαρό το θέμα των εκτρώσεων, πολύ σοβαρό. Αλλά αυτή την ώρα έχουμε πόλεμο.
1: Τώρα, Γιώργο, κοίτα, πρέπει να βάλουμε και ένα άλλο στοιχείο στη μέση.
0: Έλα, Γιάννη μου.
1: Τι έχει συμβεί στα μικρασιατικά παράλια, και θα σου δώσω μια είδηση που πήγε και την πήρα εγώ απέναντι από το Κουσάντασι. Γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι το Κουσάντασι ήταν ένα μικρό ψαροχώρι των 5.000. Σιγά σιγά και φτάνοντας το 2026, αναπτύχθηκαν στο Κουσάντασι, στα περίχωρα του Κουσαντασίου, τόσος πληθυσμός δεν μπορείς να φανταστείς. Μας είπε λοιπόν ένας ότι στο Κουσάντασι για 4 μήνες φιλοξενεί 2,5 εκατομμύρια Τούρκους επισκέπτες από την Άγκυρα, από την Προύσα, από την Κωνσταντινούπολη, με αποτέλεσμα όλη αυτή η ποιήση να δημιουργεί και τον αλλιευτικό στόλο της Τουρκίας, ο οποίος πρέπει να ταΐσει με ψάρια όλο αυτό το πληθυσμό. Όταν λοιπόν απέναντι στη Σάμο έχουμε 2,5 εκατομμύρια τουρίστες, αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρξει και αυτό το ζήτημα.
0: Μπράβο. Εδώ υπάρχουν και τα σύν και τα πλήν. Πολύ ορθά λοιπόν το ρεπορτάζ σου λέει.

0: ότι όλοι αυτοί έπρεπε να φάνε. Και επειδή ο Ερντογάν δεν μπορεί να τους δώσει ούτε μεγάλο μισθό, ούτε μικρό μισθό, ούτε...
1: Τι πεινάνε, ένα ευρώ είναι 52, 53, 54, 54 λίρες.
0: Μπράβο, πεινάνε στην κυριολεξία. Εκτός αυτού, αυτοί δεν είναι τουρίστες που δεν μπορούν να έρθουν στη Σάμο και να αφήσουν να πληρώσουν ξενοδοχείο ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν σωστό το ρεπορτάζουν. Αυτό λοιπόν δημιουργεί και ένα στόλο, ο οποίος ξεχύνεται όπου βρει και πάει και ψερεύει. Και δεν πάει στα διεθνή ύδατα. Δείτε, η Τράτα δεν μπορεί να πάει μέχρι εκεί. Πάει άκρη-άκρη. Στο άκρη-άκρη λοιπόν δημιουργεί όλα αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι
1: αυτό με το άκρη-άκρη-άκρη φτάνει μέχρι, μέχρι τον Πειραιά.
0: Μα σου λέω, έφτασε στα βουτσαλάκια σου. Λέω. Μου έστειλε η κυρία Χατζίνη, η αντιδήμαρχος.
1: Σωστά το έστειλε.
0: Μου το έστειλε. Καταλαβαίνεις, έγινα μπαρούτι. Κατάλαβες τώρα, έτσι. Δηλαδή, λέω, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και τι έχει σημασία. Σημασία έχει, Γιάννη, να ενημερώνομαι για όλα. Δηλαδή, να ενημερώνομαι για να μπορώ να έχω σφαιρική εικόνα. Θα σου πω το εξής. Έχω πάει σε 42 νομούς. Τώρα ετοιμάζομαι για τη Σάμο, Χίο, τη Λέσβο. Στη Σάμο είναι η πέμπτη φορά που θα έρθω μετά την εκλογή μου. Γιατί συγκεντρώνω στοιχεία για τον τουρισμό, συγκεντρώνω στοιχεία για το δημογραφικό, συγκεντρώνω στοιχεία για τα λιμάνια. Περάσαμε, και εδώ είναι η μεγάλη είδηση, το φράγμα στον Καρβούνι για να μην λείψει ποτέ το νερό από τη Σάμο. Να φανταστείς, πέρυσι πήγα σε ένα γάμο στον Αϊθόδωρο και με πιάνει μια γυναίκα και μαζί με αυτοί άλλες 10 που λένε, Γιωργάκη, βοήθησέ μας. Λέω, τι συμβαίνει? Λέει, δεν έχουμε νερό. Λέω, γιατί δεν έχετε νερό? Γιατί το νερό, λέει, δεν το αμολάνε από τον Πλάτανο Ναρντ, γιατί είναι δικό τους. Λέω, τι λέτε? Δεν σας δίνουν νερό από τον Πλάτανο? Το πλατανιώτικο νερό, ξέρεις, το είπα λιγάκι πιο...
1: Ναι, λέει κι άλλα το πλατανιώτικο νερό, έτσι.
0: Λέει κι άλλα, ναι. Έμαθα λοιπόν ότι έγινε παρέμβαση, διότι το νερό, ο αέρας, το φως, Γιάννη μου, η θάλασσα είναι αγαθά. Είναι αγαθά τα οποία πρέπει να χορηγούνται με τρόπο που να μην υπάρχουν εμπόδια. Τι θέλω να πω? Εγώ θα σε ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά. Θα σε προσκαλώ στην Ευρώπη για να δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Είσαι ένας αντικειμενικός δημοσιογράφος, φίλος και συνάδελφος χρόνια και το σλόγγαν «Ανοίξτε μου τα μάτια τώρα, αυτιά έχετε στην Ευρώπη», αυτό θα είναι διαρκείας, όσο μπορώ να είμαι εδώ.
1: Πάντως, επειδή υπάρχει άλλη μια ενημέρωση, επειδή υπάρχει και παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη, που έχω την υποχρέωση να σε ενημερώσω.
0: Βεβαίως.
1: Έχει αποδειχτεί ότι αρκετά χωριά της Σάμο δεν έχουν υδρομετρητές, έτσι κατά αποκοπή. Και το βάρος πέφτει μόνο στο Βαθύ, στο Κουκάρι και στο Πυθαγόριο. Τα άλλα, άστα να πάνε, αγαπητέ Γιώργη.
0: Εδώ υπάρχει το εξής, Γιάννη. Μέτιασε ένας δήμαρχος στην Αττική. Ο Αττική, ξέρεις, είναι Αθήνα. Και μου λέει, Γιώργο, στέλνουμε επιστολή για πληρωμή του νερού με υδρομετρητές και δεν τις βρίσκουμε. Και πάει ο ταχυδρόμος, αφήνει τα γράμματα στο καφενείο, δεν ασχολείται κανείς. Και είναι απλήρωτα δισεκατομμύρια για το νερό. Και αυτό που λες είναι μια πραγματικότητα. Πέφτει όλο το βάρος εκεί όπου μπορούν να βρουν κάποιον. Φαντάσου τώρα στο Μαραθώκαμπο, έτσι. Πόσοι λείπουνε, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά, Αθήνα κλπ. Πάει το νερό, του ρίχνει κάτω από την πόρτα, δεν υπάρχει κανένας, γίνεται βροχή, αλλοιώνεται το χαρτί, χαίρεται.
1: Υπάρχουν και περιπτώσεις που... πηγαίνουν οι λογαριασμοί σε ταχυδρομεία, τα οποία όμως δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή για να μεταφέρουν, και ο καθένας είτε πάει, το έχω δει αυτό στη Λάρισα, δηλαδή πάει και ζητάει από μόνος του τους λογαριασμούς και τα λοιπά. Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργη,
0: θα σου πω κάτι για μένα. Εγώ κάθε καλοκαίρι που πάω που έρχομαι στο Σάμο, στο νησί, πάω στο Δήμο και λέω, πόσο κάνει το νερό, τόσο δά, πάρτε το. Πού είναι το φως, αυτό, η ΔΕΗ, αν και την πληρώνονται ή από την Αθήνα. Τι θέλω να πω? Θέλει μια συνέπεια. Καλημέρα και στη Λάρισα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα και στη Σάμο μας.
1: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, Γιώργη.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, φιλιά.
1: Πάντως, από το χάρτη βλέπω ότι φτάνει μέχρι την Μυτιλίνιο, Λαγοκέφαλος, Σαμοθράκη, Χίο, Σάμο και πάει λέγοντας, έτσι.
0: Και είναι κρίμα να καταστρέφονται τα δίχτυα. Δεν μιλάμε για μια τρύπα στα δίχτυα, Γιάννη. Μιλάμε για ολοσχερή καταστροφή. Ο Λαγοκέφαλος όταν δαγκώνει, προχθές μια λουόμενη στη Κρήτη, το πόδι της, από το γόνατο και κάτω, δεν υπήρχε. Δακώσανε 5 λαγοκέφαλοι και...
1: Τώρα που είπαμε, δαγκώνει την Εκυδένιο κουτί και αμέσως γίνεται ολόκληρη τρύπα. Τι συζητάμε.
0: Όπως το λες, η πλάκα ξεσιά είναι. Το καταπίνει και συνεχίζει και ζει.
1: Μάλιστα. Τώρα, είπε ο κύριος Μαριάς πριν από λίγο ο πρώην Ευρωβουλευτής, συνάδελφός σου πρώην, ότι υπάρχει ένα πλάνο και ένα σχέδιο. Μετά την επικήρυξη, τα υπολείμματα να γίνονται ιχθυάλευρα που θα ταΐζουν με αυτόν τον τρόπο τα ιχθυοτροφία. Δεν ξέρω αν έχει ενημερωθεί.
0: Τι, για ξαναπες το πάλι.
1: Δηλαδή, έπιασαν οι ψαράδες 10 κιλά, 10 τόνους λαγοκέφαλους. Θα γίνεται επεξεργασία, γιατί αυτά η κατανάλωσή του περιέχει δηλητηριώδη τοξίνη, τετραδοτοξίνη λέγεται, και φέρνει αναπνευστικές διαταραχές, ανεπάρκεια του κυκλοφοριακού συστήματος, μυϊκή παράλυση, ακόμη και θάνατο. Αυτά λοιπόν τους 100 τόνους θα γίνονται ιχθυάλευρα και στη συνέχεια τα ιχθυάλευρα θα ταΐζουν τα ιχθυοτροφία, Γιώργο.
0: Λίγο δύσκολο αυτό, Γιάννη.
1: Αυτό δεν είπε, μπορεί... αυτός μεταφέρω.
0: Εντάξει, εγώ ούτε γιατρός είμαι, ούτε ιχθυολόγος είμαι. Να. Ψαράς είμαι λιγάκι.
1: Λέγω...
0: Το παρήπα ένα, δεν είναι.
1: Λοιπόν, καλή σου μέρα, Γιώργο.
0: Γιάννη, είναι αδιανόητο. Αδιανόητο. Και αν ο κύριος Μαριάς έχει τέτοια πληροφόρηση, να πάει στον αρμόδιο εισαγγελέα και να του πει, κύριε εισαγγελέα, πληροφορούμε.
1: Και τώρα ο πολιτικός δεν πάει στον εισαγγελέα, αναφέρεται.
0: Πώς δεν πάει.
1: Να πω κάτι άλλο.
0: Αν πάει τρεχάτος θα πήγαινα εγώ. Έλα.
1: Παρέμβαση πάλι δική σου. Σήμερα είχαμε άλλους 26 ακόμη, άλλες 26 αφήξεις μεταναστών στα εκεί στη ζωοδόχου πηγή.
0: Ναι, λοιπόν, όπως έρχονται επιστρέφονται.
1: Μάλιστα. Η διαφορά είναι ότι δεν επιστρέφονται και πάνε στη μένες της άμμου.
0: Επιστρέφονται γιατί δεν μπορεί να περνάς 10 χώρες. Γιάννη, ξέρεις τι κάνουν αυτοί. Αυτοί που έρχονται από την Αφρική έχουν περάσει από 10 χώρες που θα μπορούν να ζητήσουν πολιτικό άσυλο. Και γιατί έρχονται στην Ελλάδα ή στην Κύπρο ή στην Ιταλία ή στη Σικελία. Έρχονται για να δουλέψουν στην Ευρώπη. 20 εκατομμύρια Σομαλοί αυτή την ώρα είναι στη Λιβύη. Σομαλοί και Σουδανοί, Γιάννη. Είναι φοβερό το θέμα. Mm-hmm. Το εξετάσαμε τις προηγούμενες μέρες. Θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Και εκεί λοιπόν έχουμε αναλάβει μια πρωτοβουλία. Η πρώτη πρωτοβουλία είναι όποιος έρχεται εδώ χωρίς κάποια που κάνει ό,τι δεν ξέρει το όνομά του, αμέσως επιστροφή. Πίσω. Πίσω, κανονικά.
1: Τώρα έχει προκύψει και κάτι άλλο με την ιδιαίτερη πατρίδα σου. Μεταφέρουν μετανάστες από την Κρήτη στην Σάμο. Υπήρξαν οι πρώτοι 300. Υπάρχουν δημοσιεύματα εφημερίδων της Κρήτης που λέει σταδιακά έχουν μεταφερθεί 600 άτομα από την Κρήτη στη Σάμο.
0: Και από εκεί για δρόμο. Για Τουρκία, για Συρία κλπ.
1: Μακάρι να γίνεται αυτό που λες. Τώρα, να σε ευχαριστήσω θερμά, Γιώργο.
0: Αυτό πρέπει να γίνει οπωσδήποτε γιατί έχει υπογράψει η Ευρώπη γι' αυτό. Γιατί για κάθε επιστροφή υπάρχει και χρηματοδότηση. Κατάλαβες. Γιάννη μου, είναι πολλά τα θέματα. Να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Για χαρά.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Αρτιάς, ο Ευρωβουλευτής. Τον ακούσατε τι είπε. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
2: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα λευκό αγελαδινό μόνο 5,49 το κιλό. Κιμάς ανάμεικτος μόνο 7,99 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά το κουτί. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό 1 λίτρου μόνο 3,69 η συσκευασία. Πέψη κανονική ή ζύρο 1,5 λίτρου, μόνο 1,29 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Σαρώνει στην άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
3: Στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
6: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπά και κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κόρετσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
10: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
11: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730-89450.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.
1: Ράδιο Σάμος 102. Χθες αναφέρθηκα για ένα θέμα που είχε προκύψει με το εθελοντικό κλιμάκιο των Κουμαραδαίων και με τον πρόεδρο των Κουμαραδαίων, τον κύριο Ηλία Χατζηλαγό, και τον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου, τον κύριο Μανουλίου, τον Γιώργο. Δύο άνθρωποι γνωστοί και οι δύο. Κύριος Χατζηλαγός, στη συνεννόηση με την πάντα με την πυροσβεστική, ορίζεται κάθε εβδομάδα σχεδόν στο πού θα πάει ο καθένας και τι ευθύνη έχει στο σημείο που έχει οριστεί. Προέκυψε πριν τη φωτιά του πύργου ένα τηλεφώνημα, όχι απευθείας στον κύριο Χατζηλαγό, στον πρόεδρο, αλλά στο εθελοντικό κλιμάκιο Πυθαγορείου, ένα αίτημα προφορικό και τηλεφωνικό που η διοίκηση δεν πρέπει να λειτουργεί έτσι. Κύριος Χατζηλαγός είναι πρόεδρος εκλεγμένος Κομαραδέων. Αυτόν πρέπει να απευθυνθείτε ή να τον πάρτε τηλέφωνο, κύριε Μαναλιέ. Να μεταφέρετε στο Σαμάρι για να τα ακούσει ο άλλος. Αυτά είναι 180 χρόνια πίσω. Αυτά γίνανε προχθές. Χθες είχαμε την φωτιά του πύργου. Πάμε να τα βάλουμε σε μια γραμμή τώρα με τον πρόεδρο των Κομαραδέων, τον κύριο Ηλία Χατζηλαγό. Αγαπητέ Ηλία, πρόεδρε.
18: Καλημέρα σας, κύριε Ανέγρη.
1: Καλημέρα. Πάμε να τα βάλουμε σε μια γραμμή για να καταλάβει ο κόσμος γιατί κάτι δεν πάει καλά στους Κομαραδέους.
18: Προφανώς κάτι δεν πάει καλά. Κοιτάξτε να δείτε. Όταν ανέλαβα την κοινότητα, δεν υπήρχαν, πλέον είχαν καταργηθεί ομάδες οι εθελοντικές που υπήρχαν. Μέχρι τότε λειτουργούσαν παράτυπα. Δεν ήταν πιστοποιημένες και οι μόνες πιστοποιημένες ομάδες τότε ήταν του Πυθαγορείου και του Κοκαρίου. Κατόπιν συνεννόησής μου με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, μου ζήτησαν να γραφτούμε σε μια πιστοποιημένη ομάδα, ώστε να πάρουμε γρήγορα πιστοποιήσεις σαν εθελοντές. Αυτό και κάναμε. Σε συνεννόηση βέβαια με όλους εδώ στο χωριό.
1: Ναι.
18: Στην πορεία κάποιοι μεσολάβησαν και προσπάθησαν να το διασπάσουν αυτό. Τέλος πάντων, και είχαν αφήσει να εννοηθεί μάλλον διέρεαν εδώ στην περιοχή και στο Πυθαγόριο ότι γραφτήκαμε στο Πυθαγόριο 12 άτομα από τους Κουμαραδέους, ότι γραφτήκαμε στο Πυθαγόριο για να πάρουμε το αυτοκίνητο το δημοτικό των Κουμαραδέων να το κατεβάσουμε στο Πυθαγόριο.
1: Δυο λεπτά τώρα. Υπήρχε ένα πυροσβεστικό όχημα στους Κουμαραδέους, το οποίο για μεγάλο διάστημα ήταν κλειδωμένο μέσα σε ιδιωτικό χώρο.
18: Ιδιωτικό χώρο, σας έχω στείλει και τις φωτογραφίες.
1: Τα έχουμε πει αυτά, μην κουράζουμε άλλο το χώρο. Ήταν κλειδωμένο σε ιδιωτικό χώρο. Έπρεπε να γίνουν δημοσιεύματα επί δημοσιευμάτων για να πάει σε κάποιο χώρο αυτό το κλιμάκιο, το πυροσβεστικό.
18: Δημοσιεύματα και παρέμβαση της εισαγγελέως προφανώς.
1: Μισό λεπτό. Φαντάζομαι ότι εφόσον υπάρχει τέτοιο πυροσβεστικό στο χωριό, θα στελεχωνόταν και από τους εθελοντές πυροσβέστες των Κομαραδέων. Είναι λογική η σκέψη?
18: Αυτή είναι η μόνη λογική σκέψη.
1: Ναι, αλλά εγώ βλέπω τώρα ότι έχετε κάνει μια εγγραφή.
18: Δεν ξέρω ποιος ο λόγος. Εμένα και μου απαγορεύτηκε εμέσως πριν σαφώς και των υπολείπων 12 μελών εθελοντών η χρήση του πυροσβεστικού του χωριού, γιατί λέει είμαστε γραμμένοι στο κλιμάκιο Πυθαγορείου. Το θέμα είναι το πού θα είμαστε γραμμένοι, σε ποιο κλιμάκιο ανήκουμε.
1: Όταν θα πιάσει φωτιά,
18: ακριβώς.
1: Δεν κοιτάζει δηλαδή, ποιος είναι γραμμένος πού, έτσι.
18: Το θέμα είναι να είμαστε πιστοποιημένοι όσοι περισσότεροι μπορούμε να μπορέσουμε να συνδράμουμε είτε στην πυρασφάλεια είτε όμως και στην κατάσβεση της φωτιάς.
1: Τώρα να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πάλι σας ήρθε ένα μήνυμα μέσω τρίτων ότι.
18: Τώρα θα σας πω πώς έχει πορεία.
1: Προς
18: τιμήν του στο Πυθαγόριο, το εθελοντικό κλιμάκιο Πυθαγορείου, μας παραχώρησε ένα εκ των οχημάτων τους να το φέρουμε στο χωριό, ούτως ώστε να μπορούμε και εμείς οι 12 να επιχειρούμε και να περιπολούμε στην περιοχή. Μάλλον κάποιος ενόχλησε και οι αρχικές αντιδράσεις ήταν γιατί φέραμε το όχημα στο χωριό από τη στιγμή που υπάρχει και. Να προσθέσω βέβαια ότι εδώ έχει έρθει στο χωριό κατόπιν από δικής μου παρένεσης και συνεννόησης με κάποια άτομα του Πολυκράτη ένα κοντέινερ. Υπήρχε ένα κοντέινερ στο γήπεδο του Πολυκράτη που δεν χρησιμοποιούταν. Αυτό το κοντέινερ ήρθε σε κάποια στιγμή στο χωριό χωρίς εγώ να έχω ιδέα το πότε θα έρθει, το πού θα μπει. Είχε γίνει υπόγεια συνεννόηση. Έχει τοποθετηθεί από πέρυσι το κοντέινερ εδώ και εγώ ως πρόεδρος δεν έχω καν κλειδιά του κοντέινερ. Μου κόψανε την πρόσβαση στο αυτοκίνητο το εθελοντικό. Okay, με το πρόσημο ότι έχουμε γραφτεί στο Πυθαγόριο, άρα ανήκουμε στο Πυθαγόριο και δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο του χωριού. Αλλά μου κόψανε και την πρόσβαση στο κοντέινερ. Και εγώ αυτή τη στιγμή στο γραφείο της κοινότητάς μου έχω τα ρούχα μας, τα νερά, τις μάσκες.
1: Δηλαδή μέσα στο κοντέινερ τι βρίσκονται?
18: Το κοντέινερ το δώσανε στα άτομα αυτά που ανήκουν στην ομάδα, τη δημοτική ομάδα της Ορεινής Άμμου. Η ομάδα Ορεινής Άμμου, να αναφέρω, η έδρα της είναι ο πύργος. Και χρησιμοποιούν αυτό το πρόσχημα ότι αυτό το κοντέινερ έχει έρθει για αυτούς και εμείς δεν μπορούμε σαν εθελοντές να έχουμε πρόσβαση σε αυτό.
1: Ποιος το έφερε το κοντέινερ στο χωριό?
18: Ως πρόεδρος έχει έρθει ένα κοντέινερ στο χωριό μου και δεν έχω πρόσβαση ως πρόεδρος του κοντέινερ.
1: Ποιος το έφερε το κοντέινερ αυτό στο χωριό?
18: Και το κοντέινερ συνεννοήθηκε ο αντιδήμαρχος και ήρθε.
1: Ποιος?
18: Είχα μιλήσει εγώ με τον κύριο Αρχοντούλη. Ο Αρχοντούλης με τον Πολυκράτη συνεννοήθηκα με τα άτομα του Πολυκράτη ότι μπορούν να μας το φέρουν εδώ να το χρησιμοποιούν. Μετά μεσολάβησε ο κύριος Στεφανής, ο αντιδήμαρχος, το έφερε αυτό, συνεννοήθηκε με τους δικούς του εδώ προφανώς. Με μένα δεν ήθελε ως πρόεδρο να συνεργαστεί, να συνεννοηθεί το πού θα μπει, πότε θα έρθει.
1: Δεν είναι επειδή είστε πρόεδρος, είναι επειδή βρίσκονται σε διαφορετική παράταξη πολιτική.
18: Και μου είπε ότι θα δώσουμε εσένα τα κλειδιά όταν θα γίνουν τα εγγένεια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
18: ποια εγγένεια, δεν
1: για να πω κάτι. Δηλαδή, θέλω πράγματα να μου πείτε πρακτικά τι συνεννόηση υπάρχει μεταξύ εσάς και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Κάτι, πρακτικά όμως.
18: Κοιτάξτε, δηλαδή, το κλιμάκιο, το κάθε κλιμάκιο, μάλλον οι ομάδες, πλέον τα κλιμάκια είναι, δεν υφίσταται σαν όρος, ομάδες πυρόσβεσης, πυρασφάλειας είναι. Η ομάδα του Πυθαγορείου και οι άλλες ομάδες στέλνουν ένα email κάθε βράδυ, κάθε μέρα, αν την επόμενη μέρα οι συνθήκες είναι άσχημες με αέρα και... Στέλνουν ένα μήνυμα στην πολιτική προστασία και δηλώνουν τους οδηγούς που θα βγουν περιπολίες. Κάποια άτομα του Πυθαγορείου βγαίνουν στο Πυθαγόριο και κάποια άτομα...
1: Μια μικρή διευκρίνηση. Στην πυροσβεστική υπηρεσία στέλνετε το αίτημα αυτό?
18: Αυτό στην πολιτική προστασία.
1: Η πολιτική προστασία είναι του Δήμου υπηρεσία.
18: Ακριβώς.
1: Εγώ ρώτησα άλλο. Ποια είναι η συνεννόηση μεταξύ των εθελοντικών κλιμακίων και της πυροσβεστικής υπηρεσίας?
18: Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι ενήμερη την ώρα που βγαίνουμε για... Ξέρει δηλαδή ποια άτομα περιπολούν, ποια οχήματα περιπολούν. Ναι. Έχει τα τηλέφωνά μας. Έχουμε GPS στα οχήματα τα οποία βλέπουμε με στίγμα ακριβώς που βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή. Και με το που ξεκινάμε τη βάρδιά μας δίνουμε σήμα στο κέντρο ΣΑΜΟΥ της πυροσβεστικής και με τη λήξη πάλι της βάρδιας και στο ενδιάμεσο μπορεί να μιλήσουμε ξανά με την πυροσβεστική. Να. Άρα είναι ενήμερη η πυροσβεστική 100%.
1: Ποιος ορίζει σε ποιο χώρο θα γίνεται η παρέμβαση?
18: Αυτό το ορίζει η πολιτική προστασία στη συνεργασία με την πυροσβεστική. Εμείς δηλώσαμε έναν τομέα ευθύνης περιμετρικά του χωριού, δηλαδή από τον πύργο μέχρι τον πύργο, που είναι το αμέσως επόμενο χωριό, μέχρι τους Μήλους και μέχρι τους Γιόνιδες. Μια εμβέλεια που δεν μπαίνουμε σε άλλα χωριά, δηλαδή είναι μια ακτίνα των 3 χιλιόμετρων.
1: Δηλαδή αν πιάσει μια φωτιά λίγο παραπέρα δεν θα πάτε, δεν το νομίζω.
18: Ένα συμβάν εννοείται και θα πάμε.
1: Θα πάτε, φυσικά.
18: Απλά δηλώνουμε, έχουμε ένα τομέα ευθύνης όσον αφορά τις περιπολίες.
1: Τώρα λοιπόν υπάρχει ένα συγκεκριμένο τομέα ευθύνης και έχουμε και μια παρέμβαση από την πλευρά του κυρίου Μανουλιού, ξέρετε. Ο τομέας σας ευθύνης...
18: Το πρόβλημα ξεκίνησε από κάποιους εδώ στο χωριό, δηλαδή από τα άτομα της ορεινής ομάδας που βρίσκονται στο χωριό, όχι τα άτομα γενικώς.
1: Αφήστε λίγο αυτά, γιατί υπάρχει ένα τηλεφώνημα το οποίο λέει πάνω από τους Κομαραδέους δεν θα παρεμβαίνετε. Θα παρεμβαίνετε κάτω από τους Κομαραδέους.
18: Δεν θα ανεβαίνουμε, ναι, στο βόρειο κομμάτι του χωριού υπήρχε ένα τηλεφώνημα ότι δεν θα ανεβαίνουμε.
1: Αυτό το τηλεφώνημα από ποιον έγιναν, προς πού?
18: Αυτό το τηλεφώνημα έγινε από τον κύριο Μανολιό προς το κλιμάκιο Πυθαγορείου.
1: Ωραία. Και από εκεί σας το μεταφέρω.
18: Μπορούσε να πάρει βέβαια και εμένα.
1: Δεν σας πήρε. Είστε τ' άλλου κόμματος γι' αυτό. Λοιπόν,
18: μάλλον αυτό είναι το πρόβλημα εν τέλει. Δεν ξέρω.
1: Τώρα. Αυτό έγινε το τηλεφώνημα.
18: Πέρασε και αυτό. Έγινε το τηλεφώνημα. Αυτό εγώ μίλησα με τον ίδιο. Τον κάλεσα εγώ πίσω και του ζήτησα το λόγο για το ότι μπορούσε να με πάρει να μου πει οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει. Ότι δεν είχε το τηλέφωνό μου.
1: Α. Είστε ο πρόεδρος της κοινότητας.
18: Και ξέρω πολύ καλά ότι το όχι, γιατί με έχει καλέσει.
1: Τι λέτε τώρα, μα είναι δυνατόν? Δεν έχει το τηλέφωνο. Είναι δυνατόν τώρα.
18: Ναι.
1: Μιλάει ο κόσμος.
18: Κοιτάξτε να δείτε, και αφού βγήκα, δηλαδή έχουμε βγει μέχρι στιγμής 3 με 4 περιπολίες. Σε κάθε περιπολία παίρνουν τηλέφωνο για κάποιο πρόβλημα που υπάρχει. Εμείς λειτουργούμε πολύ τυπικά. Το GPS είναι μόνιμα ανοιχτό. Έχουμε βιβλίο το οποίο γράφουμε χιλιόμετρα από το που ήμασταν, ποιοι είμαστε μέσα. Είναι όλα με το γράμμα του νόμου. Από εκεί και πέρα, όταν βγήκα την τελευταία μου περιπολία, πριν 2 μέρες, πάλι επικοινώνησε ο ίδιος ο κύριος Μανολιός με το κλιμάκιο του Πυθαγορείου, όχι με μένα, για δεύτερη φορά, και του ζήτησε ότι, κοιτάξτε να δείτε, ο Ηλίας ο Χατζηλαγός δεν θα βγει περιπολία μέχρι ο Δήμαρχος ανέβει στο χωριό να ξεκαθαρίσουν κάποια θέματα. Από το κλιμάκι του ζήτησαν να του πούν ποιο είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, δεν του είπε. Και του ζήτησαν επίσης αυτό το αίτημα που κάνει προφορικά τηλεφωνικός να το στείλει με ένα email και έτσι, ένα έγγραφο.
19: Ναι.
18: Το οποίο έγγραφο δεν ήρθε ποτέ.
19: Τώρα.
18: Βέβαια, χθες δηλώθηκα πάλι για περιπολία, το οποίο έγινε δεκτό. Παραδόξως έγινε δεκτό και ότι μπορούμε να πηγαίνουμε προς τον πύργο. Δηλαδή,
19: ναι, παραδόξως δεν είναι. Έγινε ολόκληρη ιστορία χθες από το ραδιόφωνο και παραδόξως δεν υπάρχει τίποτα.
18: Έρχεται
19: ένα μήνυμα από ένα Κροατή, ο οποίος ακούει από πολύ μακριά όλη αυτή την κουβέντα. Από τον Γιώργο τον Αβραμίδη και λέει: δεν φτάνει που οι άνθρωποι εθελοντές προστατεύουν τα χωριά. Θέλουν να γίνουν ορισμένοι και πολιτικοί προϊστάμενοι για την ακρίβεια κομματική. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά συμβαίνουν για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν έχουν να κάνει σχέση με την επιχειρησιακή ικανότητα ή όχι, αλλά σε ποιο χώρο βρίσκεται το καθένας. Αν είναι στον ένα χώρο, αν είναι στον άλλο χώρο, αν ανοίξει σε άλλο κόμμα δεν θα πας πάνω από τους κομμαραδαίους. Αν ανοίξει, δηλαδή αυτά τα πράγματα...
18: Δυστυχώς και ξέρετε τι είναι και ένας τομέας αυτός της πυρασφάλειας και στο νησί που ζούμε, το οποίο είναι ένα πολύ ευαίσθητο νησί όσον αφορά τις πυρκαγιές και ειδικότερα η περιοχή αυτή που είμαστε εδώ. Mm. Δηλαδή είναι αδιανόητο να παίζονται παιχνίδια τέτοια, είτε πολιτικά είτε συμμετοχή.
19: Ναι, παίζονται όμως, είναι αδιανόητο, αλλά παίζονται.
18: Τον άλλον δεν τον συμπαθώ. Δηλαδή δεν ξέρω, κάπου έχει ξεφύγει η κατάσταση.
19: Ναι, δυστυχώς. Παίζονται και αυτά.
18: Τώρα, ναι.
19: Πάμε και στο πρακτικό μέρος. Εσείς αγνοήσετε αυτή την εντολή του Μανουλιού.
18: Ναι, αν δεν έχω κάτι εγγράφος, δεν μπορώ να θεωρήσω προφορικά κάτι ως εντολή. Καταρχάς, κύριε Νέγρη, εντολή. Δεν μπορώ να πάρω από έναν υπάλληλο του Δήμου. Εντολή θα μου δώσει ο προϊστάμενος.
19: Κοιτάξτε, ο υπάλληλος του Δήμου είναι υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας, ο οποίος δίνει αναφορά στον Δήμαρχο. Είναι έτσι.
18: Ακριβώς.
19: Λοιπόν.
18: Ο Δήμαρχος είναι ο προϊστάμενος πολιτικής προστασίας που ο άνθρωπος δεν μου ζήτησε κάτι.
19: Λοιπόν,
18: οπότε
19: από εκεί και
18: αυτό
19: πέρα τώρα.
18: Ο Μανολιός το λαμβάνω ως μη γενόμενο.
19: Το κατάλαβα. Από εκεί και πέρα τώρα, χθες έγινε κάτι που ανέτρεψε όλα τα γεγονότα. Στη φωτιά του πύργου, καβαλήσατε το αυτοκίνητο και πήγατε εκεί που έπρεπε να πάτε, έτσι.
18: Ακριβώς.
19: Άιστε.
18: Ακριβώς. Με εντολή βέβαια.
19: Βέβαια, δεν πάτε έτσι.
18: Έτσι.
19: Δηλαδή αυτός που δεν σας επέτρεψε να πάτε, την επομένη σας επέτρεψε.
18: Να φύγει, έδωσε εντολή στο κλιμάκιο Πυθαγορείου να φύγει άμεσα το αυτοκίνητο για το συμβάν.
19: Ναι, είδατε ότι...
18: Δεν ξέρετε τι, όμως λίγο, δεν είναι λίγο ξύμορο όλο αυτό.
19: Ο πύργος δεν είχε δικό του αυτοκίνητο.
18: Ο πύργος ήταν το πρώτο θελοντικό που πήγε εκεί.
19: Άρα πήγατε προς βοήθεια, έτσι.
18: Προς βοήθεια που δεν χρειάστηκε να βοηθήσουμε γιατί οι πυροσβεστικοί μαζί με το πρώτο εθελοντικό ουσιαστικά την κατέσβεσαν πολύ γρήγορα.
19: Ερώτηση τώρα. Το πυροσβεστικό όχημα το άλλο που εδρεύουμε όλοι μας στους κομμαραδαίους κινήθηκε?
18: Κινήθηκε και αυτό. Ναι. Δεν χρειάστηκε να επέμβει και αυτό γιατί όπως σας είπα η φωτιά
19: το κατάλαβα, ναι.
18: αντιμετωπίστηκε γρήγορα. Βέβαια διαπίστωσα κάτι άλλο. Ότι στο εθελοντικό όχημα αυτό συνοδηγός του οχήματος ήταν ένας ιδιώτης του, ο οποίος δεν είναι καν εθελοντής. Και όταν τον ρώτησα για ποιο λόγο έχει μπει μέσα σε εθελοντικό όχημα αυτή τη στιγμή που δεν και ηλικιακά δεν μπορεί.
19: Δηλαδή
18: να
19: όταν με βρει μένα στο δρόμο κάποιος δεν μπορεί να με πάρει μέσα, να με πάει όχι, λίγο πιο πέρα όχι, για να σβήσουμε τη φωτιά.
18: Όχι. Γιατί κύριε Νέγρη, σκεφτείτε, δεν είστε ασφαλισμένος. Αν γίνει ένα ατύχημα στο δρόμο και χτυπήσετε.
19: Τώρα ξέρετε τι γίνεται.
18: Ο οδηγός θα πρέπει να πάει φυλακή.
19: Εγώ έχω ζήσει σε άλλες εποχές που όταν είχε φωτιά, η αστυνομία κατέβαινε σε καφενεία, σε κινηματογράφους και σε οτιδήποτε άλλο. Υπήρχαν φορτηγά. Όποιος ήταν νέος και μπορούσε να βοηθήσει, πήγαινε στη φωτιά. Τότε δεν υπήρχαν τα οχήματα, τα πυροσβεστικά και γι' αυτό
18: ακριβώς,
19: έκανα...
18: Ακριβώς. Τώρα όμως και καλώς γίνεται. Υπάρχουν τα πυροσβεστικά οχήματα τα οποία... δεν είναι παιχνίδια και όταν πηγαίνουμε σε μια φωτιά δεν
19: τώρα.
18: Πάμε για να ραντίσουμε ας πούμε, mm-hmm. το χωράφι μας. Πάμε να σβήσουμε. Είναι κάτι πολύ επίκαιρο.
19: Μάχη.
18: Είναι μάχη.
19: Έχετε γνώση τι γίνεται με το όχημα του πυροσβεστικού κλιμακίου στο Ηραίον?
18: Όχι, δεν έχω γνώση με αυτό τι συμβαίνει.
19: Μάλιστα.
18: Έχω γνώση.
19: Φαντάζομαι,
18: απλά,
19: κύριε...
18: αυτό που θα ήθελα να πω είναι να μας αφήσουν να κάνουμε αυτό που πρέπει για τον τόπο μας. Δεν κάνουμε, προσπαθούμε να προστατεύσουμε τον τόπο μας. Κάποιοι μάλλον θέλουν να παίζουν παιχνίδια διάφορα. Και αυτό, τα παιχνίδια δεν θα παίζουν τις πλάτες οι δικές μου. Αυτό σε μια πιθανή φωτιά, σε ένα, θα πλήξει την κοινωνία.
19: Ακούστε κάτι, γιατί έρχεται πάλι ένα μήνυμα από τον Γιώργο τον Αβραμίδη. Ορισμένα άτομα έχουν την άποψη ότι επειδή είναι του κόμματος ή του συνδυασμού, μπορούν να περάσουν τα μηνύματά τους τα κομματικά και να το παίζουν κομματάρχες. Αλήθειες. Δυστυχώς.
18: Δυστυχώς είναι αλήθειες. Δυστυχώς είναι αλήθεια. Και αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι μόνο η διαπίστωση αυτού. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι να το λύσουμε. Δεν έχουμε κάποια δύναμη. Απλά είναι λυπηρό να συμβαίνει αυτό. Και ειδικά σας ξαναλέω όσον αφορά την πυρασφάλεια του νησιού.
19: Τώρα, κύριε Χατζηλαγέ, γι' αυτό και γίνεται η κουβέντα, για να ακούσει ο κόσμος τι συμβαίνει. Να ξέρω ότι δεν είναι απλά τα πράγματα, παίρνεις το αυτοκίνητο και πας. Θέλει μια ολόκληρη διαδικασία. Υπάρχει μια εντολή ιεραρχικά. Υπάγεστε οι πάντες και τα πάντα στην πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία έχει το α και το ω.
18: Αυτή μας καθοδηγεί.
19: Τον,
18: μα και είναι οι επαγγελματίες. Αυτοί,
19: ναι, δεν λέω. Έχει το α και το ω.
18: Εγώ δεν μπορώ να διακινδυνεύσω ούτε τη δική μου ζωή, ούτε του πληρώματος του αυτοκινήτου, ακούγοντας εντολές κάποιων οι οποίοι δεν έχουν γνώση του αντικειμένου. Θα λάβω υπόψη μου τις εντολές των επαγγελματιών, που αυτή είναι η πυροσβεστική υπηρεσία.
19: Μάλιστα. Τώρα, δεν έχω κάτι άλλο. Εγώ νομίζω ότι κουβεντιάστηκε όλο το θέμα. Ο κόσμος έβγαλε συμπεράσματα.
18: Και ελπίζω επιτέλους να μου δοθούν και τα κλειδιά του κοντέινερ, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το κοντέινερ και να μην είμαστε μέσα στο γραφείο το κοινοτικό με τα πράγματά,
19: ναι,
18: μας όλο
19: το χρόνο. Αυτά θα απευθυνθείτε στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Στεφανή. Εγγράφος όμως.
18: Ναι.
19: Εγγράφος.
18: Φυσικά.
19: Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε.
18: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νέγρη. Καλή σας μέρα.
19: Καλή σας μέρα. Όταν λοιπόν συμβαίνουν αυτά, θα πρέπει να αναρωτιόμαστε πόσο στον πάτο πρέπει να φτάσει ακόμα αυτός ο χώρος. Όταν ορισμένοι, επειδή είναι του κόμματος, μπορούν να παίζουν αυτά τα παιχνίδια. Δεν είναι τα πράγματα. Ο κόσμος ο απλός καταλαβαίνει ότι και λένε δεν φτάνει που οι άνθρωποι, οι εθελοντές προστατεύουν τα χωριά, αλλά συμβαίνουν και όλα αυτά. Κύριος Μανολιός, επειδή έχω πει το όνομά του αρκετές φορές, μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να ακουστούν και οι δικές του απόψεις. Τι είναι ο κύριος Μανολιός τώρα, τι θέση έχει? Έχει οριστεί με απόφαση του Δημάρχου υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου. Έχει λοιπόν άμεση επικοινωνία με τους προέδρους και δεν αντιλαμβάνομαι αυτό το επιχείρημά του, δεν είχα το τηλέφωνό σου. Δηλαδή είσαι προϊστάμενος των εθελοντικών κλιμακίων και δεν έχει μπροστά σου, κύριε Μανολή, ένα κατάλογο που λέει ο Νέγρης έχει αυτό το τηλέφωνο, ο Αβραμίδης έχει αυτό το τηλέφωνο, ο Χατζηλαγός έχει εκείνο το τηλέφωνο. Ο άλλος έχει εκείνο το τηλέφωνο. Υπάρχουν λοιπόν, κύριε Μανολιέ, νέα παιδιά, ευγενικά, που αν δεν τον αντιλαμβάνεσαι, πρέπει να τα κρατάμε στη σάμου και να τα βοηθάμε. Αλλιώς, με αυτά τα μυαλά που κουβαλάμε όλοι μαζί, θα φύγνε και αυτοί. Δεν φτάνει που βρίσκονται 10, 12, 15 παιδιά από τους Κουμαραδαίους, δύσκολο για την εποχή, και γίνονται εθελοντές, και πιστοποιούνται. Απ' την άλλη έχουμε μια διοίκηση, γιατί αν δεν το έχεις αντιληφθεί, κύριε Μανολιέ, είσαι μέρος μιας διοίκησης και οφείλεις να επικοινωνείς με τους υφιστάμενους σου ή αν θες με τα εθελοντικά κλιμάκια, με έγγραφα και με τους ίδιους τους προέδρους. Όταν λοιπόν αντί να επικοινωνείς με τον πρόεδρο, επικοινωνείς με το εθελοντικό κλιμάκιο, εθελοντικό κλιμάκιο περιοριστών, κάτι δεν πάει καλά με σένα. Και υποτίθεται
1: ότι σε όρισε ο Δήμαρχος και βγήκε στη διάβγεια, ορίστηκες συγκεκριμένη θέση για να έχεις πρώτον γνώση του αντικειμένου και δεύτερον να είσαι οργανωτικός και να απευθύνεσαι όπως πρέπει να απευθύνεσαι σε όλους που βρίσκονται και ασχολούνται με την πυρόσβεση της ΣΑΜΟ. Αυτός ο εθελοντισμός, κύριε Εμμανουλιώ, είναι που έκανε τη ΣΑΜΟ γνωστή. Αυτός ο εθελοντισμός είναι που ήρθαν στη ΣΑΜΟ επί προεδρίας του εθελοντικού κλιμακίου και μάλιστα επί προεδρίας του Θωμά του Θημιανίδη, το πρώτο αυτοκίνητο από τη Γερμανία. Γιατί διαπίστωσαν ότι πρέπει αυτός ο εθελοντισμός να ενισχυθεί. Και ενισχύθηκε με αρκετά αυτοκίνητα. Απ' την άλλη πλευρά, διαπιστώθηκε ότι πολλές φορές η Δημοτική Αρχή δεν έχει χρήματα για να καλύψει, και είναι λογικό αυτό, όχι είναι λογικό. Όταν στέλνεις ένα πυροσβεστικό όχημα μεγάλου κυβισμού, όπως είναι το πιτάτονο του εθελοντικού κλιμακίου Άνω Βαθέως, και το στέλνεις για βλάβη, πρέπει να πληρωθεί η βλάβη. Εσείς τα κάνετε όλα εκ των υστέρων. Αφού γίνεται πρώτα ντόρος στα ραδιόφωνα, αφού πρώτα κατεβάζετε τα βρακιά, αναγκάζεστε την επομένη να διορθώσετε την κατάσταση. Γιατί? Να βγει κάποιος από εδώ που έχετε και θέση ευθύνης, να μας πείτε τι έχει συμβεί, κύριος Μανουλιώς, στα της αρμοδιότητάς του, να μας πει ο αγαπητός αντιδήμαρχος ο κύριος Στεφανής. Γιατί παρέδωσε τα κλειδιά του κοντέινερ εκεί που τα παρέδωσε και δεν τα παρέδωσε στην κοινότητα? Για να μπορεί ο κοινοτάρχης, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο κύριος Χατζηλαγός, να κάνει χρήση του κοντέινερ. Τι πράγματα είναι αυτά, κύριε αντιδήμαρχε? Αν θεωρείτε ότι όλα αυτά είναι σωστά, εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Δεν έχω ενημερωθεί ακόμα για το τι έγινε με το πεντάτονο που μέχρι προχθές ήταν σε συνοργείο του Καρλοβάσιου για να επισκευαστεί. Ενημερώστε μας για να ενημερώσουμε και εμείς με τον κόσμο. Με τα εθελοντικά κλιμάκια δεν πρέπει να πέσει κανείς. Αυτοί που σβήνουν τη φωτιά, τις φωτιές, είναι τα εθελοντικά κλιμάκια και όποιος άλλος έχει το φιλότιμο να πάει να σβήσει τη φωτιά. Συντονισμός υπάρχει από την πυροσβεστική υπηρεσία. Έχει λεχθεί πολλές φορές από την πυροσβεστική υπηρεσία ότι αν δεν ήταν τα εθελοντικά κλιμάκια δεν ξέρουμε τι θα γινόταν. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει αυτή η διαπίστωση της μεγάλης προσφοράς των εθελοντικών κλιμακίων και των ανθρώπων που απαρτίζουν τα εθελοντικά κλιμάκια, και απ' την άλλη να υπάρχει μια μικροκομματική συμπεριφορά γιατί ο τάδε πρόεδρος δεν ήταν στο συνδυασμό ή ο άλλος ανήκει σε κάποιο άλλο κόμμα. Έτσι, κύριε Μανολιέ, με αυτή τη στενή αντίληψη των πραγμάτων δεν πάει μπροστά ο τόπος. Αν νομίζετε εσείς ότι πάει, καλά κάντε και το κάντε. Αλλά όταν διαπιστώσατε ότι έσκασε η φωτιά στον πύργο, μετά ανάψανε τα μπατζάκια σας φωτιά και δίνατε και την εντολή να πάει και το πυροσβεστικό όχημα που το διαχειρίζονται οι εθελοντές του Κομαραδέων να πάει στον πύργο. Έτσι. Έλευση. Όποιος θέλει μπορεί να βγει και να πει τον πόνο του εδώ. Μπορεί να έχω λάθος. Εξέφρασα την άποψή μου, τη σκέψη μου, όποιος θέλει μπορεί και ειδικά από τους αναφερόμενους να πει τη δική του την άποψη. Περνάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.
20: Ράδιο Σάμος FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
21: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
24: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
23: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
24: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
23: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
24: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
23: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
25: Ανακαινίζεις,
26: χτίζεις,
25: βάφεις
26: ή επισκευάζεις.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
25: Επισκευές,
26: ανακατασκευές,
25: οικοδομικές ανακαινήσεις,
26: σοβάδες,
25: βαψίματα,
26: σκεπές.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Καρλόβαση Σάμου.
25: Ανακαινίζεις,
26: χτίζεις,
25: βάφεις
26: ή επισκευάζεις.
25: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
26: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
27: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
28: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
29: Ράδιο Σάμος
30: FM στους 102.
19: Λοιπόν, Ράδιο Σάμος 102, αναζητώ από χθες τις ανακοινώσεις της Fraport σχετικά με την επιβατική κίνηση. Μας λέει λοιπόν ότι αυξήθηκε κατά 4,7 η επιβατική κίνηση τον Ιούνιο στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια. Όσο και να ψάχνω, δεν βλέπω αυτό που ακούστηκε ότι είναι πρώτη Σάμος. Ακούστε πώς το παρουσιάζει λοιπόν το δημοσίευμα. Σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση, διακινήθηκαν 860.000 επιβάτες. Σύμφωνα με τη Fraport, βασικός παράγοντας της αύξησης ήταν η διεθνής επιβατική κίνηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 212.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 4,7. Τη μεγαλύτερη συμβολή στην άνοδο είχαν συγκεκριμένα αεροδρόμια όπως της Θεσσαλονίκης με αύξηση 49.000 επιβάτες, της Κέρκυρας σύν 9% με 45.000 επιπλέον, της Ρόδου με 6,5% με 38.000 επισκέψεις, συν 4% είναι των Χανίων με 30.000 επισκέψεις, συν 5% της Μυκόνου με 14.000 επισκέπτες και συν 8% της Κιάθου με 12.000 επισκέπτες και της Κεφαλογιάς με 11,2% με 10.000 επιβάτες. Λοιπόν, έχουμε παρακαλέσει τώρα τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον κύριο Βαλή, να μας δώσει το δικό του στοιχείο. Αυτά τα στοιχεία που ανέφερα πριν από λίγο είναι από τη Fraport. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να αναθεωρηθούν. Κύριε Βαλή, φαντάζομαι ότι ακούσατε τα όσα διάβασα.
0: Κύριε Νέδρη, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές σας. Είναι στοιχεία της Fraport. Δείχνουν μια τάση που υπάρχει. Νομίζω το βλέπουμε και όλοι εδώ στη Σάμο ότι πάρα πολύ κόσμο. Και φανταστείτε ότι σε αυτά τα νούμερα που είπατε δεν είναι οι Τούρκοι, δεν είναι οι πελάτες μας που έρχονται.
19: Ναι, το ξεκαθαρίζει η Fraport ότι πρόκειται για άλλους πελάτες.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φέτος βλέπουμε εμείς σαν ένας ξενοδόχων και στα ξενοδοχεία μας πολύ μεγάλες πληρότητες. Τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν πάνω από 90%. Και αυτό βλέπουμε να συνεχίζεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι είναι σχεδόν το ταβάνι μας, κύριε Νέλη.
19: Γιατί το λέτε αυτό? Λόγω έλλειψης κρεβατιών δηλαδή?
0: Ακριβώς. Δηλαδή αυτό το νούμερο που θα έχουμε φέτος, το πολύ να αλλάξει ένα 3-4%. Η ζήτηση που έχει η ΣΑΜΟ σαν προορισμός είναι τεράστια. Απλώς δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο, δεν έχουμε κρεβάτια. Και 20-30-50 κρεβάτια που γίνονται γύρω κάθε χρόνο ή ξενοδοχεία που ανακαινίζονται, δεν μπορούμε να δούμε θεαματικά νούμερα. Άρα νομίζω ότι έχουμε πλησιάσει σαν νούμερα στο ταβάνι μας. Από εδώ και πέρα το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι καινούργιες επενδύσεις, δηλαδή καινούργια κρεβάτια, αν θέλουμε να δούμε ένα νούμερο πιο εντυπωσιακό από αυτό που έχουμε. Ή να φτιάξουμε την ποιότητά μας, ώστε αν έχουμε πάρει απόφαση ότι δεν θα έχουμε περισσότερα κρεβάτια, τουλάχιστον να έχουμε καλύτερη ποιότητα.
19: Τώρα, κύριε Βαλή, φέρνω στην προς ενημέρωσή σας μία είδηση που μας έρχεται σήμερα, ότι οι Νορβηγοί επιστρέφουν δυναμικά στην Ελλάδα, η Κρήτη, η Ρόδος και η Σάμος βρίσκονται στις κορυφαίες επιλογές του καλοκαιριού, και σύμφωνα με την υπεύθυνη επικοινωνία της ΤΟΥΗ Νορβηγίας, πολλοί Νορβηγοί καθυστέρησαν να κλείσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα κυριαρχεί για ακόμη μία φορά στις προτιμήσεις των Νορβηγών ταξιδιωτών και η Σάμος καταγράφει αύξηση κρατήσεων κατά 30% μέσα στην τελευταία εβδομάδα και η ΤΟΥΗ αποδίδει την αυξημένη ζήτηση για τη Σάμο στο φυσικό τοπίο, τις μικρές αποστάσεις και τις εκατοντάδες παραλίες που προσφέρει το νησί, κύριε Βαλή.
0: Πραγματικά είναι το νούμερο είναι αυτό. Η Σκανδιναβία τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια είναι από τους καλύτερους μας πελάτες, όχι μόνο η Νορβηγία, ειδικά η Σουηδία. Αυτό που θα πω είναι ότι είμαστε μόδα στη Σκανδιναβία σαν προορισμός, δηλαδή είναι ένας προορισμός που τον αγαπάνε και το θέλουν οι Σκανδιναβοί. Είναι πολύ, πολύ διάσημος προορισμός και είναι κάτι που θα συνεχίσει, δηλαδή το νησί ταιριάζει με τους Σκανδιναβούς όσον αφορά τις διακοπές τους. Φέτος έχουμε πάρα πολλούς Άγγλους, εκτός από τους Τούρκους. Mm-hmm. Δεν χωράνε, κύριε Νέρη. Δηλαδή εμένα αυτό που βλέπω τα επόμενα χρόνια είναι ότι σίγουρα θα έχουμε καλές πληρότητες και καλά νούμερα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να αναβαθμίσουμε το προϊόν, να επιμηκύνουμε την περίοδο ώστε να έχουμε ένα γεμάτο Οκτώβριο και το λιγότερο ένα μισό Απρίλιο, ώστε να μπορέσουμε από εκεί να κάνουμε μία διαφορά. Και το βασικότερο είναι ότι σιγά σιγά, από τη στιγμή που βλέπουμε ότι το νησί τραβάει τουριστικά, να αρχίζουμε να φτιάχνουμε και τις υποδομές μας. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε ένα αεροδρόμιο πολύ μεγάλο που εξυπηρετεί πολλές πτήσεις και άσχετα αν είναι ιδιωτικό ή δημόσιο, είναι σωστή εξυπηρέτηση. Έχουμε παραλίες, έχουμε κρασιά, έχουμε φαγητό, έχουμε φύση, έχουμε τα πάντα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε καλύτερες υποδομές. Το λέω πάρα πολλά χρόνια.
19: Για να φτιαχτούν οι υποδομές πρέπει να έχουμε πρώτα γνώση του τελικού χωροταξικού.
0: Κύριε Νέγρη, ένα πεζοδρόμιο που να εξυπηρετεί κάποια ξενοδοχεία που βλέπουμε τους πελάτες να περπατάνε στη μέση του δρόμου με τα καροτσάκια και τα παιδάκια, δεν είναι θέμα χωροταξικού. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει, να πούμε, έλα, τι χρειάζεται, τι είναι βασικό. Αυτά τα 5 πράγματα πρέπει να τα φτιάξουμε. 3 πράγματα που μπορούν να αλλάξουν όλο το νησί.
19: Κύριε Βαλή, για να σας πω κάτι.
0: Αυτό που λέω,
19: για να σας πω κάτι. Κύριε Βαλή, και εδώ είναι σημαντική η δική σας η παρέμβαση. Παίρνοντας αφορμή από μια παράσταση που είχαμε τις προάλλες μιας καλεσμένης μας τουρίστριας, 61 ετών αν θυμάμαι καλά, στο δρόμο μεταξύ Πυθαγορείου, Διασταύρωσης αεροδρομίου. Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει έλλειψη πεζοδρομίων και από το Πυθαγόριο προς τις ξενοδοχειακές μονάδες που βρίσκονται προς το βαθύ. Μπορεί ο καθένας να περπατάει έτσι ανάμεσα?
0: Κύριε Νέγρη, αν σήμερα αποφασίσετε κάποια στιγμή να έρθετε στο Πυθαγόριο, θα σας κάνει φοβερή εντύπωση να δείτε από τα ξενοδοχεία να περπατάνε στη μέση του δρόμου και δεν υπάρχουν πεζοδρόμια.
19: Αφού δεν υπάρχουν πεζοδρόμια.
0: Ναι. Και στη μέση του δρόμου άνθρωποι για να μπορέσουν να έρθουν στο Πυθαγόριο. Και αντίστοιχα από την άλλη πλευρά που υπάρχουν πεζοδρόμια, που για κάποιο λόγο διακόπτονται, οπότε αναγκάζεσαι να κατέβεις κάτω και να ξανανεύεις, ή δεν χωράνε. Είναι η ποιότητα τέτοια όπου τους αναγκάζει να περπατάνε και στην άσφαλτο. Είναι κάτι που το λέω τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι μια εικόνα που δεν είναι όμορφη. Και συζητάμε για Σκανδιναβούς, για Ολλανδούς, για Άγγλους, που η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα.
19: Υπάρχουν σημεία που για να σώσουν τη ζωή τους πηδούν δίπλα στους θάμνους, επειδή στα εκατοστά περνάει ένα τροχοφόρο. Δεν είναι λογικό ότι θα συμβεί?
0: Είναι ένα πρόβλημα που το έχουμε 10 χρόνια. 15,
19: λοιπόν, 10 χρόνια οι αρμόδιοι τι κάνουν για το θέμα αυτό? Συζητάμε για τουρισμό, δηλαδή, και για τουρισμό και δεν υπάρχουν πεζοδρόμια.
0: Ακριβώς. Συζητάμε για το τουρισμό. Όλοι λέμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Όλοι λέμε ότι έχουμε ένα ωραίο νησί. Βλέπουμε ότι το νησί μας είναι γεμάτο. Και θέλουμε να προσφέρουμε 5 πράγματα που είναι σημαντικά και ουσιαστικά και δεν έχουμε καταφέρει μέχρι τώρα.
19: Δηλαδή, κύριε Βαλή,
0: είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε ένα
19: χρόνο. Τι θέλετε να πείτε τώρα, ότι δεν έχει πάρει κανείς είδηση ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια όπου?
0: Κύριε Νέγρη, εγώ στις εκπομπές σας πόσα χρόνια το λέω?
19: Πολλά χρόνια.
0: Δηλαδή πρέπει να θρηνήσουμε κάποιο άνθρωπο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το πρόβλημα, ή πρέπει να είναι ένα τύχημα, να γίνει ένα τύχημα που να καταλάβουμε το πρόβλημα?
19: Φαντάζομαι ότι, δηλαδή, καταγράφονται τα παράπονα από τους τουρίστες για το θέμα αυτό, έτσι, κύριε Βαλή?
0: Το συζητάμε. Δηλαδή τα περισσότερα προβλήματα που ακούμε είναι για τα ξενοδοχεία, ειδικά τα δικά μας που είναι στο Πυθαγόριο, και για την άλλη πλευρά είναι για το θέμα της πρόσβασης στο Πυθαγόριο.
19: Ειδικά το βράδυ εκεί από τις πούντες μέχρι το Πυθαγόριο είναι κίνδυνος θάνατος. Ούτε φωτισμός υπάρχει, κρατούν ένα φακό οι άνθρωποι και δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Πραγματικά κύριε Νέα.
19: Δηλαδή είναι κρίμα και δεν ξέρουν τι να κάνουν.
0: Πραγματικά κύριε Νέα.
19: Δηλαδή είναι κρίμα και από το Θεό να πηγαίνουμε.

0: κεντρικός δρόμος και η παραλία είναι πνιγμένες στο κόσμο. Έχει πάρα πολύ κόσμο και αυτό κρατάει μέχρι τις 11-12 η ώρα το βράδυ. Και εκεί έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Ο καθένας έξω από το σπίτι του δεν τον ενδιαφέρει, θα ανεβάσει το μισό αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο ώστε να κόψει το πεζοδρόμιο. Ο οποιοσδήποτε επαγγελματίας που έχει ένα τεράστιο μαγαζί, για κάποιο λόγο που το καταλαβαίνω, θα βγάλει ένα ψυγείο έξω και θα κλείσει το πεζοδρόμιο. Και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Έχουμε ένα κεντρικό δρόμο, που ο κεντρικός δρόμος κλείνει στις 3 η ώρα το μεσημέρι, που μέχρι στις 3 η ώρα πια το Πυθαγόριο έχει κόσμο. Άρα βλέπετε ένα συνωστισμό από πεζούς με αυτοκίνητα που είναι ανάμεσα στους πεζούς. Βλέπετε ότι μετά υπάρχουν αρκετά αυτοκίνητα που θα φύγουν και θα διατηρήσουν αυτό το 3 η ώρα. Και αρχίζει να έχει μια σωστή ροή το Πυθαγόριο όσον αφορά τα αυτοκίνητα και τους ανθρώπους που περπατάνε μετά τις 5 η ώρα το απόγευμα. Δηλαδή εγώ αυτό που λέω και μου δίνετε την ευκαιρία στην εκπομπή σας είναι το εξής. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι το πιο τουριστικό μέρος στη Σάμου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ευχάριστο αυτό που θέλαμε, έχουμε καταφέρει να έχουμε ένα προορισμό που είναι διάσημος και μπορεί να γίνει καλύτερος. Άρα το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τον κάνουμε καλύτερο. Δηλαδή έχω μια πρόταση που έχω σκοπό να κάνουμε μόλις τελειώσει η σεζόν, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο να κάνουμε, είναι να δούμε τι μέτρα πρέπει να ληφθούν ώστε το Πυθαγόριο να είναι πιο όμορφο και πιο προσβάσιμο και στους ανθρώπους που ζουν εκεί,
1: κύριε Βαλή,
0: και στους πολλούς τουρίστες που έχουμε.
1: Επειδή μου αρέσει και η πράξη, κάντε ένα έγγραφο ως πρόεδρος, εσείς θα το κρίνετε αυτό, προς τις τεχνικές υπηρεσίες, στις δημοτικές αρχές, για την ανυπαρξία πεζοδρομίων σε συγκεκριμένες περιοχές. Δεν μπορεί να συζητάμε για τουρισμό και η τοπική αυτοδιοίκηση να μην κάνει το παραμικρό. Ποιος θα φτιάξει ένα πεζοδρόμιο, εγώ ή εσείς?
0: Και να σας πω κάτι άλλο, κύριε Νέγρη. Αυτή τη στιγμή, αν αποφασίσουν μάλλον, οι αρμόδιοι και πούνε ότι ξέρετε κάτι, η πεζοδρόμηση του δεν θα είναι 3 η ώρα, θα είναι 1 η ώρα. Νομίζετε ότι είναι κάτι που είναι δύσκολο? Μία απόφαση είναι. Αλλά αυτές οι 2 ώρες θα δώσουν τη δυνατότητα σε κάποιους ανθρώπους να χαρούν και να ζήσουν πιο ωραία μέσα στο Πυθαγόριο. Και αναφέρομαι στο Πυθαγόριο συγκεκριμένα, γιατί έχει πάρει το μεγαλύτερο όγκο του τουρισμού αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, αλλά
0: δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.
1: Θεωρείται από όλους το Πυθαγόριο η ναυαρχίδα του τουρισμού. Ακριβώς. Κάποιοι έχουν την υποχρέωση αυτήν την ναυαρχίδα του τουρισμού να την προσέξουν ιδιαίτερα, ειδικά με το θέμα που έχει προκύψει με την έλλειψη πεζοδρομίων, κύριε Βαλή.
0: Δηλαδή, ένα παράπονο που είχα σήμερα από κάποιο πελάτη μας που τον ρώτησα πώς περνάει, μου λέει είναι όλα υπέροχα. Χθες φάγαμε 10 η ώρα το βράδυ, γιατί από τις 8 μέχρι τις 10 δεν βρίσκαμε ένα τραπέζι να φάμε. Ήταν όλα ρεζερβέ και ήταν όλα κρατήσεις ή ήταν όλα γεμάτα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το Πυθαγόριο αυτή τη στιγμή έχει πάει σε άλλο level σε σχέση με άλλους προορισμούς. Mm-hmm. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό, κύριε Νέτρη, είναι το εξής. Μην το θεωρήσουμε δεδομένο αυτό που έχουμε σήμερα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε για να το έχουμε και τις επόμενες χρονιές. Το ξέρετε ότι η TUI, μια και αναφερθήκατε στη TUI, φεύγει από τη Λέσβο. Κλείνει και φεύγει. Γιατί είναι ένας προορισμός που δεν εξελίχθηκε ούτε τουριστικά ή οτιδήποτε και δεν κάνει πια πρόγραμμα. Το ξέρετε ότι του χρόνου οι Βέλγοι στη Σάμο σταματάνε την πτήση. Συζητάω για τη TUI που αναφερθήκατε εσείς.
1: Ο λόγος?
0: Ο λόγος είναι ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να υπάρχουν περισσότερα καταλήμματα. Και κάποια πράγματα που δεν ικανοποιούν κάποιους ανθρώπους ή δεν βγάζουν λεφτά οι tour operator ή οι πελάτες τους έχουν πολλά παράπονα, για έναν tour operator είναι πολύ εύκολο να κλείσει έναν προορισμό. Μια απόφαση.
1: Και να ανοίξει ένα άλλο προορισμό.
0: Και να ανοίξει ένα άλλο προορισμό. Και η ιστορία έχει δείξει ότι όταν φεύγει ένας tour operator, για να σκεφτεί να ξαναγυρίσει και να γυρίσει σε ένα προορισμό, θέλει το λιγότερο 7 με 10 χρόνια. Δηλαδή φέτος που φύγανε του χρόνου που ένα αεροπλάνο την εβδομάδα Βέλγων φεύγει από τη Σάμο, είναι ένα καμπανάκι που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Δηλαδή δεν πρέπει να μείνουμε στην επιτυχία ή σε αυτό που συμβαίνει σήμερα. Πρέπει να κοιτάξουμε τα επόμενα χρόνια να γίνουμε ακόμη καλύτεροι από αυτό που έχουμε.
1: Λοιπόν, κύριε Βαλή, έχω και κάτι τελευταίο. Σήμερα διάβασα μία ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή ο βουλευτής Ηρακλής

0: του Πασόκ Φραγκίσκος Παρασύρης, ζητώντας ειδικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των ξενοδοχείων, φυσικά και λόγω της καταγωγής, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κρήτη. Εδώ που οι τουριστικές επιχειρήσεις του νομού μας βρίσκονται αντιμέτωπες με δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος, αυξημένα έξοδα λόγω νησιωτικότητας, υψηλό κόστος μεταφορών και περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά προγράμματα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έτσι τα πράγματα και αν θα πρέπει να στηριχθεί η τοπική οικονομία όπως στηρίζονται και άλλες περιοχές.
1: Κύριε Νέγρη, αυτή τη στιγμή η προσπάθεια που γίνεται από την Ένωση Ξενοδόχων και από τους ξενοδόχους για να έρθει κόσμος στη Σάμμο είναι τεράστια. Οι αυξήσεις που μπορεί να πάρει ένας ξενοδόχος το χρόνο είναι από 0 μέχρι 5%. Η μέση αύξηση που παίρνει είναι 3%. Θα σας το πούνε και άλλοι ξενοδόχοι και είναι κάτι που δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το 3%, όταν μόνο η ενέργεια στα ξενοδοχεία τα τελευταία 5 χρόνια έχει διπλασιαστεί, το βλέπουμε από τους λογαριασμούς μας όλοι, καταλαβαίνετε ότι όλα τα ξενοδοχεία το μεγαλύτερο κόστος της ακρίβειας το παίρνουν πάνω τους, γιατί δεν μπορούν να το μετακυλήσουν στους tour operator. Γιατί φοβόμαστε ότι θα βγούμε λόγω τιμών έξω από την αγορά και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Οπότε καταλαβαίνετε την προσπάθεια που γίνεται από τους ξενοδόχους στη Σάμμο ώστε να μπορέσουν να έρθουν οι tour operator, που είναι ο βασικός μας ορμός στον τουρισμό, στο να μπορέσουν να πετάξουν τα αεροπλάνα. Και παρόλα αυτά και οι tour operator έχουν παράπονα, γιατί έχουν πάρει ένα πολύ μεγάλο φέτος κόστος που είναι το καύσιμο. Και βλέπουν και μας λένε στοιχεία ότι φέτος και για αυτούς τα κέρδη είναι πολύ μικρά. Και γι' αυτό είναι το παράπονο τους. Οπότε όταν έρχεται ένας tour operator που σου φέρνει χιλιάδες ανθρώπους και σου λέει εγώ φίλε δεν κερδίζω φέτος από τη Σάμμο, οπότε δεν μπορώ να σου δώσω πάνω από 3% αύξηση. Ο ξενοδόχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει ένα συμβόλαιο, ξέροντας ότι η λειτουργία του τον επόμενο χρόνο θα είχε επιβαρυνθεί πάνω από 10-15-20%. Και αν θέλετε, κύριε Νέγρη, ο λόγος που δεν έχουμε κάνει καινούργια ξενοδοχεία, εκεί βλέπουμε στη Σάμμο πολλά ξενοδοχεία που δεν μπορούν ούτε μία ανακαίνιση να κάνουν, παλιώνουν με αποτέλεσμα να παίρνουν πολύ χαμηλές τιμές, είναι αυτός. Δεν έχουν κέρδη. Όταν δεν έχεις κέρδος στο να μπορέσεις να ανακαινήσεις ή να επενδύσεις ένα καινούριο ξενοδοχείο, αναγκάζεσαι και συνεχίζεις να τα πουλάς φτηνά και αναγκάζεσαι να μην έχεις κέρδη.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα το κόστος το να έχει κάποιος ένα ξενοδοχείο στη Σάμμο μόνο από τις μεταφορές είναι παραπάνω 10-15%. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο, γιατί είναι η μεταφορά όλων των προϊόντων που τα περισσότερα έρχονται από την Αθήνα. Και από εκεί και ύστερα είναι κάτι που το αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο γίνεται χειρότερο. Μεγαλύτερο κόστος, μικρότερες αυξήσεις. Είναι το παράπονό μας, είναι κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί καλώς ή κακώς τους έχουμε ανάγκη και εκείνοι μας έχουν ανάγκη βέβαια, αλλά πρέπει να κρατάμε πάντα τις τιμές έτσι, στα ξενοδοχεία πάντα αναφέρομαι, ώστε να μην μπορούμε να βγούμε εκτός αγοράς, να μην βγούμε εκτός αγοράς, και αντίστοιχα το προϊόν που έχουμε να αξίζει τη τιμή που παίρνουμε.
0: Άιστε.
1: Εγώ θα σας πω ένα άλλο παράπονο. Πολλοί Τούρκοι έχουν παράπονα που τα βλέπουμε στο ίντερνετ και γενικά μας τα μεταφέρουν και εμάς στην Ένωση. Ότι επειδή δεν υπάρχουν δωμάτια, πηγαίνουν, πληρώνουν κάποια ξενοδοχεία, κάποιες τιμές που δεν αντιστοιχούν στο προϊόν που παίρνουν. Ότι το προϊόν είναι πολύ χειρότερο από αυτό που πληρώνουν. Αυτή τη σύγκριση τι κάνουν με δικά τους ξενοδοχεία ή με άλλους προορισμούς στην Ελλάδα ή σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι ανησυχητικό. Δηλαδή σίγουρα υπάρχουν καταλήμματα που δεν παίρνουν καλές τιμές λόγω της ανάγκης που έχουν οι τουρίστες να έρθουν να μείνουν κάπου, αλλά αυτό δεν είναι καλό, γιατί μπορεί να το πληρώσουμε μακροπρόθεσμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καταγράφεται και για άλλη μια φορά οι απόψεις, κύριε Βαλή. Δεν έχω κάτι άλλο.
1: Πάντως αυτό που μου είπατε είναι κάτι που το έχουμε στο πρόγραμμα. Εμείς αυτή τη σεζόν σαν Ένωση Ξενοδόχων θα μαζέψουμε αυτά που θεωρούμε πολύ απαραίτητα που πρέπει να γίνουν τα επόμενα χρόνια όσον αφορά τις υποδομές που χρειαζόμαστε, που δεν είναι τίποτα τεράστιες επενδύσεις. Δεν ζητάμε καινούργια λιμάνια, καινούργια αεροδρόμια. Mm-hmm. Ζητάμε κάποια πεζοδρόμια και κάποια πράγματα που πρέπει να αποφασίσουμε ότι πρέπει να τα κάνουμε τα επόμενα 5 χρόνια.
0: Mm-hmm.
1: Είναι απλά, δεν είναι τεράστια τα μεγέθη, τα οικονομικά που θέλουμε, αλλά πρέπει να γίνουν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που έχουμε είναι σημαντικό για να το κρατήσουμε, πρέπει να το φτιάξουμε και να το μορφύνουμε.
0: Κλείνοντας, κύριε Βαλή, έχουμε και την εορτή της Αγίας Μαρίνας μεθαύριο στον αύριο χώρο του ξενοδοχείου, έτσι.
1: Ακριβώς είναι η γιορτή, βέβαια, επειδή φέτος αυτό που θα ήθελα να πω σε όσους μας ακούνε, ότι η γιορτή θα μοιραστεί την Πέμπτη,
0: ναι.
1: Γιατί το ξέρουμε όλοι ότι η γιορτή έχει κρέας, οπότε την Παρασκευή είναι μια μέρα νηστείας, οπότε δεν θα γίνει την Παρασκευή όπως κάνουμε.
0: Θα την βαφτίσουμε την Παρασκευή, θα την κάνουμε άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κύριε Βαλή, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Πρόεδρε.
1: Ευχαριστώ, γεια.
0: Λοιπόν, έτσι έχουν τα θέματα. Χρόνια τώρα το Πυθαγόριο έχει αντιδημάρχους. Έχει δημάρχους. Έχει τον πρόεδρο του Μιλητήριου, τον κύριο Κυριαζή. Πού είναι όλοι αυτοί? Για πείτε μου. Κύριος Κυριαζής δεν γνωρίζει, ντόπιος ο άνθρωπος. Τα πάντα ξέρει ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Ο κάθε ένας πολίτης βλέπει κάθε βράδυ αυτό το οποίο σας περιέγραψα και εγώ και ο κύριος Βαλής. Οι αρχές του τόπου, η τροχέα, δεν έχει διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Και αν το έχει διαπιστώσει, δεν λέω ότι είναι δουλειά της να φτιάξει τα πεζοδρόμια, αλλά μπορεί να στείλει ένα έγγραφο στις υπηρεσίες του τόπου, είτε στο Δήμο Πυθαγορείου, είτε στο Δήμο Βαθέως, και να επισημάνει τα κακώς κείμενα, ότι σε εκείνο το σημείο οι άνθρωποι κινδυνεύουν. Εσείς που πάτε τώρα στο εξωτερικό και πάτε για να παρουσιάσετε τη Σάμο και να πείσετε ότι η Ελλάδα στη Σάμο είναι όμορφη, δεν γνωρίζετε ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια? Η κυρία Επτακίλη, η ειδική σύμβουλος για τον τουρισμό, η κυρία αντιδήμαρχος για τον τουρισμό, θα τη ρωτήσω μαύρο. Η κυρία Θωμασούλη, δεν βλέπει ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια? Υπάρχει κάποιος προγραμματισμός? Γιατί δεν θέλω να ρίξω άδικα το βάρος. Υπάρχουν οι τεχνικές υπηρεσίες. Υπάρχει επικινδυνότητα. Έπρεπε σωστά το παρουσιάζει το θέμα και μου στέλνει τα στοιχεία του Γιώργου Σαβραμίδη. Δεν έπρεπε να έχει γίνει κάποια αναφορά? Δεν έπρεπε να γνωρίζουν αυτοί που βρίσκονται στη διαχείριση των Δήμων και των κοινοτήτων ότι υπάρχει έλλειψη πεζοδρομίου? Δεν βλέπουνε? Σε ποιο κόσμο ζουνε? Και αν τα βλέπουνε, μπαίνει ένα ερώτημα. Τι έχετε κάνει? Καλά είναι τα βολτίτες και τα ταξιδάκια στο εξωτερικό, αλλά πρέπει να εξασφαλίσετε. Όχι, δεν είναι μόνο για το Πυθαγόριο. Απλά επικεντρωθήκαμε σήμερα στο Πυθαγόριο λόγω του ατυχήματος. Τα ίδια συμβαίνουν και στο Κουκάρι. Δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Δεν το βλέπετε? Δεν βλέπετε ότι οι τουρίστες και οι πολίτες κυκλοφορούν στη μέση του δρόμου γιατί δεν υπάρχει πεζοδρόμιο? Και εσείς που διοικείτε αυτόν τον τόπο, πιστεύετε ότι τρώμε σανό? Πιστεύετε ότι σας εκλέξαμε για να παρουσιάζετε η αφεντομουτσουνάρα σας σε εκδηλώσεις και τίποτα άλλο? Γι' αυτό νομίζετε σας εκλέξαμε? Γιατί αν το νομίζετε γι' αυτό ότι σας εκλέξαμε επειδή είστε όμορφοι, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Κλείνοντας για το θέμα αυτό, το κλείνω εγώ το θέμα αυτό, να, η ενημέρωση που έχω είναι ότι ακόμη μετά από τόσο καιρό, αυτή τη στιγμή, το πεντάτονο πυροσβεστικό όχημα του εθελοντικού κλιμακίου του Βαθέως ακόμη δεν έχει γυρίσει το συνεργείο. Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση και όποιος έχει άλλη άποψη, πολύ ευχαρίστως να τον ακούσουμε. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Δίνουμε τη σκητάλη της ενημέρωσης στον Νίκο τον Μιχαήλ. Από όλους εμάς, ένα καλό μεσημέρι.
2: Σάμος. FM στους 102. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
6: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
10: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
11: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
12: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
12: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
11: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
2: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
10: Για Μότο και Μαρίν.
2: Στο Μένεγα θα έρθεις. Ράδιο Σάμος.
13: FM. Στους 102.
14: The very word secrecy is repugnant in a free and open society.
15: New
14: and we are as a people, inherently and historically, opposed to secret societies, secret oaths, and a secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

0: face the facts, join our hands, make a stand. It's time to gather plans, get the shot, take the chance.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Stay correct to the death. They can't ever break a freedom, we will never let them. The corrupt politics is killing the system. Cynicism is it and it's.
1: Τελικά φαίνεται ότι ο κύβος ερήφθη και θα πάμε για εκλογές. Και μάλιστα λένε κάποιοι κύκλοι εκεί μέσα από το Μαξίμου περί του Πρωθυπουργού ότι αυτές θα ανακοινηθούν εν μέσω διαφόρων μέτρων ελάφρυνσης, τα γνωστά δηλαδή, και η ημερομηνία των εκλογών.

Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας όπως κάνω κάθε φορά, δίνω τα τηλέφωνα του Radio Samos που ίσως σας χρειαστούν ή να κάνετε παρεμβάσεις. Είναι 2273-100-570-571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Μαρτίνα Βακαλοπούλου. Ενώ υπάρχει και το email του Radio Samos που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

μάλιστα αυτό τα οποία κυκλοφορούν και σε κάποιες έτσι εφημερίδες, μέσα ενημέρωσης, είναι ότι ο Μητσοτάκης θα πάει για εκλογές ταχιστά, δηλαδή από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί θέλει να προλάβει το επερχόμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Εγώ πάντως, από ό,τι γνωρίζω, ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, έχει κάνει όλο το δίκτυο με τους βουλευτές οι οποίοι θα προσχωρήσουν ή είναι στο κόμμα του, και δεν το ανακοινώνει τώρα, διότι για πολύ απλό λόγο, όταν τους ζητηθούν τα ονόματα, θα αναγκαστούν αυτοί που είναι ήδη στη Νέα Δημοκρατία, για λόγους καθαρά ηθικής, πολιτικής στάσης, να παραιτηθούν, με αποτέλεσμα να πέσει η κυβέρνηση, κάτι που δεν το θέλουν έτσι να γίνει. Δηλαδή να ρίξουν την κυβέρνηση φεύγοντας από τη Νέα Δημοκρατία.

0: Έτσι λοιπόν έχουμε και λέμε ότι το φθινόπωρο βλέπει εκλογές ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ενώ διερωτήθηκε γιατί ίσον και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία της συνταγματικής αναθεώρησης τον Αύγουστο, αν γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027. Μάλιστα, μιλώντας στο Άξιον 24, ο Νικήτας Κακλαμάνης δήλωσε πως τυπικά αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, είναι προώρες. Καμία φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι η θεραπεία στην οποία η πολιτική τοξικότητα υπάρχει. Εκεί μιλάει, λέει, ο λαός και προεκλογικά θα είναι στο τραπέζι και την απάντηση θα τη δώσει ο λαός. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, λέει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Μάλιστα, στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Βουλής συνέδεσε το αίτημα του Μεγάλου Μαξίμου για την ολοκλήρωση της δεύτερης ψηφοφορίας της συνταγματικής αναθεώρησης εντός του Αυγούστου με τις προώρες εκλογές. Και μάλιστα δήλωσε ότι γιατί ίσον και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτή η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο. Και εδώ βέβαια πάμε να τον ακούσουμε, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, σε ένα πολύ μικρό απόσπασμα όσον αφορά για την αποκάλυψη που κάνει αυτές για τις πρόορες εκλογές. Τι αποκάλυψη δηλαδή? Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτή κρυφό καμάρι.
1: Σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση, ότι την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις μέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παράλληλη εβδομάδα, 2-3 μέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στη Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί. Δηλαδή πριν φύγει η 31η Ιουλίου θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα το αίτημα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Μάλιστα. Η δεύτερη ψηφοφορία επομένως θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Mm-hmm. Αυτό ένα πονηρό μυαλό, βάλτε το δικό μου, όχι της Καλογεροπούλου, βάλτε το δικό μου το πονηρό μυαλό, θα μπορούσε να σκεφτεί γιατί σόνι και καλά πρέπει να έχει τελειώσει η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον ερχόμενο Μάιο ή Ιούνιο. Μπορούσαν να γίνουν το Σεπτέμβριο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός θέλει να έχει καθαρό το πεδίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλησε ο ίδιος τη συνταγματική αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις.
0: Μάλιστα, αυτά είπε ο πρόεδρος Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι κλειδώνουν, χωρίς να έχει ανακοινώσει ο Μητσοτάκης εκλογές, κλειδώνουν αυτές οι εκλογές κάπου εκεί τον Οκτώβριο 17, θα είναι 11, θα είναι πιο νωρίς, δεν ξέρω, θα δούμε. Στο επόμενο διάστημα μου στέλνει και η Μαρία, αν αυτός ξαναβγεί θα είναι το τέλος όλων μας και θα πρέπει όλοι να οργανωθούμε να πάμε να ψηφίσουμε για να μην ξαναβγεί. Εντάξει, και γαλλικό στο τέλος, άντε να πω αυτό το πράγμα στις εκλογές. Λοιπόν, αυτά έχουμε με το ζήτημα αυτό των εκλογών, άντε να τελειώνει αυτή η κατάσταση. Εν τω μεταξύ πρέπει να πω και κάτι άλλο, ότι όλη η χώρα θυμίζει καθαρά, άσχετα αν έχει υποθεί το θέμα ότι θα πάμε σε εκλογές, γίνεται μια καθαρή προεκλογική εκστρατεία από όλα τα κόμματα, παρακαλώ. Γυρίζουν, έχουν πάρει τις πόλεις, τις επαρχίες, παντού γυρίζουν, ο Τσίπρας είναι στοιχείο. Εντάξει, υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα. Σας το είχα πει ότι το καλοκαιράκι αυτό θα είναι αρκετά θερμό στον τομέα αυτών. Βέβαια έχουν μείνει και ανοιχτά κάποια ζητήματα, αυτά τα ζητήματα και δεν έχει απαντηθεί εκείνο το με τον Κακάρφιντάν να μεταφέρουν την ανακοίνωση της γαλάζιας πατρίδας, όχι να την καταγγείλουν, να τη μεταφέρουν λέει για μετά τις εκλογές για να μην φθαρεί το πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη, αυτού του μεγάλου αρχηγού, του αρχηγού του επιτελικού κράτους και των αρίστων. Λοιπόν, για να πάμε όμως, γιατί το θέμα της Μαρφίν παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Εδώ να πω όμως το εξής, ότι αυτό είναι ένα επικοινωνιακό καθαρά κομμάτι. Ένα καθαρά επικοινωνιακό κομμάτι. Το έχει ξανακάνει η Νέα Δημοκρατία με τον Καραϊβάζ. Σας τα είπα χθες. Και τι προσπαθεί να κάνει με αυτό. Θα μου πείτε γιατί να παίξει αυτό το επικοινωνικό κομμάτι. Το παίζει πολύ απλά. Για να σου πει ότι πουλάμε σταθερότητα, εξιχνιάζουμε ακόμη και τις δύσκολες αυτές υποθέσεις που έχουν πλήξει και έχουν φέρει σε ακανάκτηση τον ελληνικό λαό. Και από την άλλη είναι να στρέψουμε μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημοσιογράφους και όλους αυτούς και τον κόσμο μαζί, μακριά από τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, της ακρίβειας και όλων των άλλων θεμάτων, και να ασχολούμαστε τώρα με το θέμα αυτό της τραγωδίας της Μαρφίν. Και θα δείτε στο τέλος ότι η δουλειά θα πάει κουβά. Όπως πήγε και με του Γιώργου Καραϊβάζ. Θα πάει αυτή, θα ξεχαστεί και θα τελειώσει. Λοιπόν, για να πάμε, να πάμε σε αυτό. Όχι, θα πάμε γιατί έχει άμεση σχέση, παρακαλώ. Και θα σας πω μερικά πράγματα, ήταν να το πω εχθές. Για το θέμα αυτό το που υπάρχει σχετικά με τον Μάναφορτ. Ο Μάναφορτ λοιπόν είναι ο νέος matchmaker, σύμβουλος επικοινωνιακής πολιτικής του Μητσοτάκη για να κερδίσει τις εκλογές. Δηλαδή κάτι παρόμοιο με τον άλλον που είχε και τον πλήρωνε. Τη μια στιγμή μας έλεγαν ότι προσέφερε τις υπηρεσίες του αφιλοκερδός και την άλλη στιγμή είπε, έβγαινε ο Μαρινάκης, ο κοινωνικός εκπρόσωπος, αυτός ο τύπος των ψεμάτων, ότι ναι, υπάρχουν και τιμολόγια που έχουμε κόψει, αλλά τελικά δεν έχει φανεί αυτά τα τιμολόγια της πληρωμής του προηγούμενου. Αν είναι από χρήματα του ελληνικού λαού ή από την τσέπη του Μητσοτάκη. Τώρα ποια τσέπη του Μητσοτάκη, όταν ο Μητσοτάκης είχε πάει κάποτε εκεί στην Αμερική με το πρωθυπουργικό αεροσκάφος να παρακολουθήσει ένα αγώνα NBA, κέρασε εκεί τους αθλητές κάπου $80 λέει και τα χρέωσε στο δημόσιο κορδβανά. Έτσι για αυτούς τους τύπους μιλάμε τώρα, αλλά εντάξει, θα μου πείτε τι είναι $80. Εντάξει, ό,τι είναι και οι επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ. Εκεί αλήθεια μια και είπα από ΚΕΠΕ, εκεί είναι τα 19 εκατομμύρια με την εκτροφή καγκουρό, δεν ξέρω, στην Πίντο που ήταν αυτά. Τι έγινε, σε ποιο αφημία ανήκουν? Θα μου πείτε εδώ πέρα βρίσκουν email, βρίσκουν για τη Μαρφίν και τα λοιπά. Πάμε όμως, μην αλλάζω θέμα, πάμε για για τον Μάναφορτ, έτσι. Να δούμε τα έργα και τις ημέρες του Μάναφορτ. Ο Μάναφορτ του ασκήθηκαν κάποιες διώξεις μετά από έρευνα του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ για τη ρωσική παρέμβαση στις αμερικανικές εκλογές του 2016, όπως είχε υποθεί. Ωστόσο, υπάρχει μια κρίσιμη δημοσιογραφική και νομική εδώ διάκριση του θέματος. Ο Μάναφορτ δεν καταδικάστηκε για συνωμοσία με τη Ρωσία για εκλογική παρέμβαση ή για συμμετοχή στις κυβερνοεπιθέσεις του 2016. Καταδικάστηκε για φορολογικά και τραπεζικά εγκλήματα, απόκρυψη ξένων λογαριασμών, συνωμοσία εξαπάτησης του αμερικανικού κράτους και παρακόλληση της δικαιοσύνης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι επαφές του δεν προκάλεσαν σοβαρά ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Η Διακομματική Επιτροπή Πληροφοριών της Γερουσίας χαρακτήρισε τις σχέσεις του Κωνσταντίν Κίλινγκ και άλλα πρόσωπα συνδεδεμένα με τις ρωσικές υπηρεσίες ως σοβαρή απειλή αντικατασκοπίας. Η Επιτροπή μάλιστα διαπίστωσε ότι ο Μάναφορτ είχε μοιραστεί εσωτερικές πληροφορίες και εκλογικά δεδομένα της καμπάνιας με τον Κίλινγκ, και αυτό ήταν το πόρισμα της αντικατασκοπίας και όχι ξεχωριστή ποινική καταδίκη. Τώρα, το 2019, οι αρχές της Νέας Υόρκης άσκησαν μια ξεχωριστή δίωξη για οικονομικά εγκλήματα, τα οποία δεν καλύπτονταν από ενδεχόμενη προεδρική χάρη τότε, επειδή η προεδρική εξουσία αφορά μόνο ομοσπονδιακά εγκλήματα. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε τη δίωξη, κρίνοντας ότι βασίζονταν ουσιαστικά στις ίδιες πράξεις, στα στα ίδια περιστατικά και στα ίδια θύματα με τις ομοσπονδιακές καταδίκες. Και η απόφαση στηρίχθηκε στην προστασία της νομοθεσίας Νέας Υόρκης από τη διπλή ποινική δίωξη που και επικυρώθηκε ομόφωνα σε δεύτερο βαθμό το 2020. Τώρα, το Μάιο του 2020 μεταφέρθηκε σε κατοίκον κράτηση λόγω των κινδύνων της πανδημίας του COVID-19. 23 Δεκεμβρίου του 2020 ο Ντόναλντ Τραμπ του απέμεινε πλήρη προεδρική χάρη για τις ομοσπονδιακές καταδίκες. Η χάρη σταμάτησε την εκτέλεση των ομοσπονδιακών ποινικών συνοπιών, αλλά δεν εξαφάνισε ούτε ακύρωσε τις δικαστικές καταδίκες. Σύμφωνα με το ίδιο το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, η προεδρική χάρη δεν αποτελεί αθώωση και δεν διαγράφει την καταδίκη από το ποινικό μητρό. Μη σας κουράζω με τα νομικά εκεί της Αμερικής. Βέβαια, εντάξει, ο Μάναφορτ συμφώνησε να καταβάλει περίπου 3,5 εκατομμύρια δολάρια για τη διευθέτηση αστικής υπόθεσης και μπουρου μπουρου. Το θέμα είναι ότι ο Μάναφορτ έρχεται στο Μαξίμου. Και πάμε να δούμε εδώ τώρα. Γιατί αυτό το δημοσίευμα το έβγαλε η Δημοκρατία, η εφημερίδα Δημοκρατία της Κυριακής. Που αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι η παρουσία του Πολ Μάναφορντ στο Μέγαρο Μαξίμου δεν περιορίστηκε σε ένα κοινωνικό δείπνο, αλλά συνδέεται με την προεκλογική στρατηγική του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, τότε η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα οφείλουν άμεσα συγκεκριμένες απαντήσεις. Είναι μέχρι σήμερα το μόνο επιβεβαιωμένο γεγονός ότι ο Αμερικανός πολιτικός σύμβουλος και λομπίστας παρευρέθηκε στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στις 2 Ιουλίου προς τιμή της πρέσβυρας, τον ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια σύμβαση, οικονομική συμφωνία ή καμιά επίσημη κυβερνητική ανακοίνωση που να αποδεικνύει συνεργασία. Αυτό όμως δεν ακυρώνει κανένα ερώτημα. Αντιθέτως, τα κάνει ακόμα πιο πιεστικά. Δηλαδή, ο Πολ Μάναφορτ δεν είναι ένας συνηθισμένος επικοινωνιολόγος που προτείνει συνθήματα, τηλεοπτικά σποτ και ωραίες φωτογραφίες για τα social media. Από ό,τι γνωρίζουμε, είναι ένας πολιτικός σύμβουλος αυτού του επίπεδου και μπορεί να συμμετέχει στη συνολική αρχιτεκτονική μιας εκστρατείας. Δηλαδή, στη διαμόρφωση του κεντρικού αφηγήματος, στην χαρτογράφηση των κοινωνικών ομάδων, στην αξιολόγηση δημοσκοπήσεων και την επιλογή των θεμάτων πόλωσης. Επίσης, στη δημιουργία επιθέσεων κατά των αντιπάλων, στη διαχείριση κρίσεων, αλλά και στη λειτουργία ενός κεντρικού πολεμικού δωματίου που καθορίζει καθημερινά ποιο μήνυμα θα κυριαρχήσει στη δημόσια συζήτηση, πώς θα παραπλανήσει το κοινωνικό σύνολο και ποια θέματα θα έρθουν ώστε να αποπροσανατολίσουν και την πορεία της προεκλογικής εκστρατείας τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν, εδώ πρόκειται για μια μεγάλη έτσι δομή την οποία θα αναλάβει αν επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι πληροφορίες. Τώρα, παράλληλα, λόγω των πολιτών διασυνδέσεως του σύνου Άσικτον, μπορεί να λειτουργήσει και ως γέφυρα προς πολιτικά, επιχειρηματικά και λομπιστικά κέντρα στην Αμερική. Δηλαδή, επομένως, πρέπει να διευκρινιστεί εάν μια πιθανή συνεργασία αφορά αποκλειστικά την ελληνική προεκλογική εκστρατεία ή αν επεκτείνεται και σε παρασκηνιακές επαφές και προώθηση συμφερόντων στο αμερικανικό πολιτικό σύστημα. Τώρα μπαίνει και εδώ το ερώτημα. Ένας άνθρωπος για να μπορεί να κάνει τόσα πολλά, να είναι αρχιτέκτονας μιας πολιτικής προπαγάνδας, πόσο μπορεί να κοστίζει μια τέτοια συνεργασία? Μέχρι στιγμής βασικά δεν υπάρχει δημοσιοποιημένο ποσό, όπως δεν υπήρξε και με τον προηγούμενο βέβαια, και οποιοδήποτε ισχυρισμό ότι ο Μάναφορντ πληρώνεται τόσα χρήματα και γιατί θα είναι μια απλή εικασία. Το επαγγελματικό του ιστορικό όμως δείχνει ότι δεν μιλάμε για ένα σύμβουλο των μερικών χιλιάδων ευρώ. Το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης μάλιστα είχε αναφέρει ότι ο Μάναφορντ και οι συνεργάτες του απέκτησαν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από την εργασία τους για τον Βίκτορ Γιανούκοβιτς, το κόμμα των περιφερειών και άλλους ουκρανικούς πολιτικούς κύκλους. Σε ένα μόνο σκέλος δηλαδή εκείνης επιχείρησης εμφανίζονται πληρωμές περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων για έκθεση μόνο πολιτικής επιρροής και επιπλέον άνω του 1 εκατομμύριου δολαρίων για την επικοινωνιακή προώθηση. Βέβαια, μια πλήρη συνεργασία που θα περιλαμβάνει στρατηγική δημοσκοπήσεις, ψηφιακή στόκευση, παραγωγική περιεχομένου, διεθνείς επαφές και παρουσία ομάδας συνεργατών μπορεί εύκολα να εξελιχθεί σε συμφωνία εκατοντάδων χιλιάδων ή ακόμη και εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, αποτελεί μια εκτίμηση βάσει της κλίμακας των προηγούμενων διεθνών συμβάσεων που είχε κάνει ο Μάναφορτ. Τώρα για να πάμε με τον επίσημο ισολογισμό για να δούμε και λίγο τη Νέα Δημοκρατία η οποία λέει θα τον πάρει και τα λοιπά βάσει της εφημερίδος Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία εμφάνιζε τραπεζικά δάνεια 531 εκατομμύρια ευρώ συνολικές υποχρεώσεις περίπου 541,9 εκατομμύρια ευρώ και αρνητική καθαρή θέση περίπου 535 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο που οι τόκοι και τα τραπεζικά έξοδα της ίδιας χρονιάς ανήλθαν σε περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ, οδηγώντας ένα ετήσιο έλλειμμα άνω των 52,7 εκατομμύριων ευρώ. Επομένως, εφόσον υπάρχει πράγματι συνεργασία με ένα τόσο ακριβό διεθνή σύμβουλο, το ερώτημα δεν είναι έτσι απλώς πολιτικό. Είναι και απολύτως οικονομικό. Ποιος υπέγραψε τη συμφωνία, ποιο θα είναι το ακριβές τίμημα, από ποιο τραπεζικό λογαριασμό πραγματοποιείται εδώ η ουσία, η πληρωμή. Θα εκδόθηκαν τιμολόγια, καταχωρήθηκε ως κομματική ή προεκλογική δαπάνη, πληρώνει η Νέα Δημοκρατία, πληρώνει κάποιο ίδρυμα, πληρώνει κάποιος ιδιώτης ή τρίτος επιχειρηματικός παράγοντας. Αυτά πρέπει να απαντηθούν από τη στιγμή που κάνει την εμφάνισή του ο Μάναφορτ εδώ στη χώρα. Τώρα για να δούμε και λίγο την νομοθεσία που υπάρχει στην Ελλάδα, θα μου πείτε ποια νομοθεσία, εδώ τα έχουν κάνει όλα κουρέλι και όπως θέλουν. Γιατί η πρόσληψη ενός ξένου πολιτικού συμβούλου δεν είναι από μόνη της παράνομη. Θα μπορούσαν όμως να προκύψουν σοβαρά νομικά ζητήματα εάν αυτή η αμοιβή αποκρυφτεί ή αν πληρωθεί από τρίτο χωρίς να δηλωθεί ή αν εμφανιστεί ως δωρεάν υπηρεσία ενώ στην πραγματικότητα χρηματοδοτείται από απαγορευμένη πηγή. Τέλος πάντων, το θέμα είναι αρκετά σημαντικό και αν η απάντηση εδώ είναι ότι πληρώνει τρίτος, τότε πρέπει να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο τρίτος, πόσο καταβάλει και κυρίως τι περιμένει να πάρει ως αντάλλαγμα. Η διαφάνεια δεν είναι ένα έτσι προαιρετικό αξεσουάρ μιας προεκλογικής εκστρατείας. Είναι η λεπτή γραμμή που χωρίζει την νόμιμη πολιτική χρηματοδότηση από τις υπόγειες συναλλαγές της εξουσίας. Αρκετά σημαντικό θέμα, όπως καταλαβαίνετε αυτό. Περιμένουμε να δούμε στο επόμενο διάστημα το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με αυτή την υπόθεση του Μάναφορτ. Γιατί εδώ τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά. Και βέβαια θα μου πείτε πολύ, μια τέτοια κυβέρνηση, ένας τέτοιος πρωθυπουργός με αυτό το ποιόν που έχει, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να συνεργαστεί με το αντίστοιχο επικοινωνιολόγο, στρατηγικό κατασκευαστή ειδήσεων κτλ. Και όλα αυτά τα οποία σας ανέφερα. Αυτός του ανήκει, αυτός του αρμόζει. Το ζήτημα είναι ο κόσμος να μην πέσει στην παγίδα των μηνυμάτων, των τρόλς και αυτής της ομάδας που θα δημιουργηθεί, που θα είναι και βουλευτές, υπουργοί ή οτιδήποτε άλλο, για να αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος της προπαγάνδας. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 14 Ιουλίου αγρόκτημα Πάριζα, μόνο 3,49 το κιλό. Μίλνερ τυρί Ολλανδίας, μόνο 7,20 το κιλό. Βάγνερ πιτσάκια μοτσαρέλα ή σαλάμι 270 γραμμάρια, μόνο 3,45 η συσκευασία. Αζέρα, καφές εσπρέσο φρέντο 95 γραμμάρια, μόνο 5,46 η συσκευασία. Διξάν, υγρό απορρυπαντικό ρούχων 48 μεζούρες, μόνο 7,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
11: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
11: και 6983-199-081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
11: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
14: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
13: Για πες λεπτομέρειες.
14: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
13: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
14: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
13: Σε ευχαριστώ, φίλε.
14: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
15: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
16: Ράδιο Σάμος.
17: FM στους 102.

Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος στους 102. Μου στέλνει ο Δημήτρης και λέει αυτός ο σύμβουλος, ο καινούργιος, γιατί δεν βάζει υποψηφιότητα να βγάλει, να βγει, λέει, παρά να κάθεται να συμβουλεύει το βλαμμένο. Δεν έχει δικαίωμα να κατέβει, αγαπητέ μου Δημήτρη. Πρέπει να έχεις ελληνική υπηκότητα για να μπορέσεις να κατέβεις αυτές τις εκλογές. Άλλωστε, ο τύπος αυτός συνεργάζεται με διάφορες κυβερνήσεις και βγάζει πολλά εκατομμύρια που εδώ θα πρέπει να λειτουργήσεις, βέβαια, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία, για να μπορέσει να βγάλει περίπου τα ίδια χρήματα. Και συνεχίζει, βέβαια, με λίγα λόγια. Θα διοικεί κάποιος ξένος αυτός και από πού θα παίρνει συμβουλές για να συμβουλεύσει, λέει πάλι, το βλαμμένο. Λοιπόν, η επικοινωνία και αυτά τα οποία γίνονται και χρησιμοποιεί ένας επικοινωνιολόγος είναι ότι έχει συμβούλους. Αυτοί οι σύμβουλοι παρακολουθούν τα social media πρώτον. Βλέπουν προς τα που κινείται ο κόσμος, τις αντιδράσεις και όλα αυτά. Την ίδια στιγμή οι μηχανισμοί ψάχνουν να βρουν ανατρεπτικά διηγήματα, μισές αλήθειες και μισά ψέματα, να πατάνε δήθεν κάπου για να αλλάξουν αυτή την κοινωνική αντίδραση. Υπάρχει ο λόγος που πώς θα μιλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου μιλήσει, ποια θέματα θα επιλέξει, πώς θα σερβίρει αυτά τα θέματα και με ποια στοιχεία θα τα σερβίρει. Βασικά, εδώ πέφτει άλλο ένα κομμάτι επικοινωνιακό και να ξέρουμε πολύ καλά ότι η επικοινωνία της πολιτικής δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, δηλαδή με την αλήθεια. Βρίσκουν ένα μικρό αληθοφανές στοιχείο και εκεί πάνω πατάνε και χτίζουν μια ολόκληρη ιστορία. Έτσι. Αυτό γίνεται και τώρα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ακούς τον Άδωνη να σου λέει Ελλάδα ζάχαρη. Ποια Ελλάδα ζάχαρη, αναρωτιέται ο απλός πολίτης. Και σου λέει μετά, έχεις τσάμπα ήλιο, έχεις τσάμπα θάλασσα. Λες και οι άλλοι δεν έχουν ούτε τσάμπα ήλιο, ούτε τσάμπα θάλασσα. Και είναι προνόμιο δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας να σου προσφέρει το τσάμπα ήλιο και την τσάμπα θάλασσα. Δηλαδή, θέλω να πω και πάλι ότι βρίσκουν και μέσα από τις δημοσκοπήσεις, τις μυστικές δημοσκοπήσεις, τα σημεία με τις ερωτήσεις κάνουν τις δημοσκοπήσεις, ώστε για να δημιουργήσει αυτός ο τύπος ένα αφήγημα που θα ανατρέψει την όποια αντίδραση του κόσμου που έχουν ανάγκη τον κόσμο αυτόν με τα ψηφαλάκια του. Είναι πολύ απλά και έχει και άλλα δεκάδες θέματα για το πώς κινούνται αυτοί οι τύποι. Ίσως όταν πλησιάζουμε σε εκλογές θα μπω σε μια ανάλυση όλων αυτών των στοιχείων, γιατί το κομμάτι επικοινωνία είναι το σημαντικότερο στοιχείο που ουσιαστικά έχει κάθε κόμμα. Αυτό το οποίο είναι το βέλος το οποίο πετάει και αν βρει το στόχο, πέτυχε. Αν δεν το βρει, απέτυχε. Γι' αυτό κοιτάνε να έχουν τέτοιου είδους συμβούλους, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να δημιουργούν απάνω σε μικρές αλήθειες μεγάλα ψέματα. Λοιπόν, και να πάμε τώρα, γιατί έχουμε και την άλλη υπόθεση εδώ με τον Ταλ Ντίλιαν, παρακαλώ. Ο Ταλ Ντίλιαν εδώ αρχίζει και χοντρένει το παιχνίδι για το Μητσοτάκη. Δηλαδή εκεί που ο Μητσοτάκης μπορεί να έχει υποσχεθεί, γιατί λένε πολλοί και πολλά τρόλα για της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο Ντίλιαν δεν είπε στην πρώτη του ανάκριση στο δικαστήριο ότι αυτός και η εταιρεία του πουλάνε το Predator, η Ντελέξα δηλαδή, η εταιρεία μόνο σε κυβερνήσεις. Γιατί προφανώς είχε πάρει κάποιες διαβεβαιώσεις μιλητές ότι θα τη βγάλει λάδι εκεί στο δικαστήριο. Αυτό όμως δεν έγινε και το αποτέλεσμα είναι τώρα ο Ντίλιαν να χρησιμοποιεί και παράλληλους δρόμους. Δηλαδή τι έκανε. Επέλεξε να στραφεί δικαστικά κατά θύματος υποκλοπών και συγκεκριμένα για τον κύριο Κουκάκη, ζητώντας αποζημίωση για δήθεν συκοφαντική δυσφήμιση. Αυτό ενεργοποιεί όλο το δικαστικό μηχανισμό και αναγκαστικά ποιος Άριος Πάγος και κολλητή του Μητσοτάκη εκεί στον Άριο Πάγο
που έχουν βάλει την υπόθεση στο αρχείο, θα πρέπει να τη βγάλουν και να αρχίσουν ξανά το σκάλισμα όλης αυτής της υπόθεσης. Γιατί αυτή η αγωγή του περιλαμβάνει ένα ισχυρισμό με ιδιαίτερη νομική και αποδεικτική σημασία. Δηλαδή, για πρώτη φορά, επίσημα, εγγράφος και σε δικαστικό έγγραφο, δηλώνει ο ίδιος ότι πούλησε το Predator στις κρατικές αρχές στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι η πώληση αυτή ήταν απολύτως νόμιμη. Δεν αρνείται την πώληση του Predator στην Ελλάδα, αντιθέτως αρνείται οποιαδήποτε μπλοκή του στη χρήση του λογισμικού αυτού για παράνομες παρακολουθήσεις. Σου λέει δηλαδή, κάνω μήνυση εγώ στο κουκάκι για συγκοφαντική δυσφήμιση. Εμένα με κατηγορείς. Ναι, αλλά κύριε Κουκάκη, εδώ υπάρχει ένα στοιχείο. Ότι εγώ δεν παρακολούθησα. Εγώ ναι μεν έχω την εταιρεία με το παράνομο αυτό λογισμικό, αλλά το χρησιμοποίησε η κυβέρνηση στην οποία το πούλησα. Και εδώ θα αρχίσει το γαϊτανάκι. Γιατί εκκρεμεί η αγωγή ενώπιον δικαστηρίου στο Ισραήλ και κατά την εκδίκασή της, η οποία αναμένεται να ακολουθήσει μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας στους επόμενους μήνες, ο Ταλ Ντίλιαν θα κληθεί να αποδείξει τους πραγματικούς ισχυρισμούς του, δηλαδή ότι ο ίδιος πούλησε με στοιχεία, έγγραφα δηλαδή, το λογισμικό Predator στην ελληνική κυβέρνηση. Η αγωγή αυτή, ιδίως και οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί της, θα κατευθούν εκ μέρους από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και θα τεθούν υπόψη του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Μπακέλα. Ο κύριος Μπακέλας είναι υποχρεωμένος τώρα να πάψει να παραμένει αδρανής, να αληθωρίζει για την υπόθεση δηλαδή. Δεν υπάρχει λόγος να αναμείνει την έκδοση απόφασης από το Ισραηλινό δικαστήριο. Έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει άμεσα το περιεχόμενο του δικογράφου, να ζητήσει μέσω διεθνούς δικαστικής συνδρομής επικυρωμένα αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων της Ισραηλινής διαδικασίας, να τα ενσωματώσει στην ποινική δικογραφία και να προβεί σε κάθε αναγκαία εισαγγελική ή ανακριτική ενέργεια για τη διερεύνηση των ισχυρισμών που διατυπώνονται για πρώτη φορά σε επίσημο δικαστικό έγγραφο. Μπορεί επίσης να καλέσει τον Ταλ Ντίλιαν να καταθέσει, κάτι που δεν έχει κάνει, αναφισβητεί την αξιοπιστία του επειδή είναι κατηγορούμενος, αλλά μπορεί απλά να καλέσει για να καταθέσει τον τεχνικό διευθυντή της συντελέξα, τον Μέρομ Χάρπαζ, δηλαδή τη διοικητική υπεύθυνη, την Εϊνάτ Σίμανα και τους τρεις τεχνικούς, Δημήτριο Ξυπτέρα, Ιωάννη Τουμπή και Ιωάννη Μπόλιαρη, οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει και αυτοί μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι ότι η υπόθεση της χρήσης του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator στην Ελλάδα δεν αποτελεί μέση τώρα πλέον μια ιδιωτική αντιδικία. Αφορά την προστασία του κράτους δικαίου, του απορρίτου των επικοινωνιών, καθώς και τη διερεύνηση μιας υπόθεσης που έχει απασχολήσει την Ελλάδα και τη διεθνή κοινότητα. Κάθε νέο επίσημο αποδεικτικό στοιχείο οφείλει πλέον να αξιοποιείται άμεσα από τις αρμόδιες αγγελικές αρχές και ιδίως από τη στιγμή που τα πρόσωπα που κατήχαν δημόσιες θέσεις και έφεραν το Predator στην Ελλάδα να επιλέγουν τη σιωπή, την αλαζονία, αντί για τη λογοδοσία, δηλαδή μία συγκάλυψη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το καλοκαίρι είναι ήδη ζεστό λόγω κλίματος, αλλά θα είναι και ζεστό αρκετά πολιτικά, ειδικά για ένα θέμα που θεωρείται το ύψιστο θέμα το οποίο έχει δημιουργήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον εμφιό του Δημητριάδη, με τις υποκλοπές. Και χθες σας είπα για ποιους λόγους έγιναν κάποιες υποκλοπές. Δηλαδή, όταν παρακολουθείς την προϊσταμένη της εγκληματικής υπηρεσίας για να δεις, τι να μάθεις από αυτήν, πολιτικό πρόσωπο δεν είναι. Αν είναι με το Πασόκ, αν είναι με το Τζίπρα, αν είναι Κουκουέ, αν είναι οτιδήποτε άλλο. Όχι, δεν είναι αυτό. Κοιτάς αν αυτή έχει μπει στη διαδικασία να ερευνήσει δολοφονίες, οικονομικά εγκλήματα και οτιδήποτε άλλο που έχει σχέση με τη μαφία
ή την κυβέρνηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί έγινε, γιατί ένα κράτος άλλο, γιατί εδώ πέφτει και το αφήγημα περί κατασκοπίας, δεν θα ενδιέφερε ποτέ αν εδώ στην Ελλάδα υπάρχει εγκληματικότητα, αν υπάρχει σχέση. Βέβαια μπορεί, να αφήσω και μια μικρή έτσι, ένα μικρό ενδιασμό, αν απλώς θέλει να εκβιάσει την κυβέρνηση για ορισμένα εξωτερικά ζητήματα. Αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι και πάλι αποδεικνύεται ότι αυτή η κυβέρνηση μέσω των παρακολουθήσεων ήθελε να γνωρίζει αν καταλήγουν οι υπηρεσίες της αστυνομίας, ειδικά αυτοί που κυνηγάνε το έγκλημα, δολοφονία, οικονομικό έγκλημα και άλλα πράγματα, εάν έχουν σχέση και αν έχει μάθει αυτή για το τι μέλη γενέστε εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, με όλα αυτά τα οποία έχουν καταγγελθεί από τον Νίνο και άλλους. Και μάλιστα σας

0: πούλησε το Predator σε ελληνικές κρατικές υπηρεσίες. Αυτό είναι σημαντικό και ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή αυτή ήταν νόμιμη. Έτσι, ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο μπαίνει κάτω, μπαίνει. Βάζω ερωτηματικά πάρα πολλά μέχρι να υπάρχει δηλαδή ο Μητσοτάκης πάνω. Αν δεν υπάρξει ο Μητσοτάκης πάνω μετά τις εκλογές, εκεί πραγματικά η μπόχα και η δυσοδεία που θα αναδυθεί σε όλη τη χώρα και θα φτάσει και έξω από τα σύνορα της χώρας θα είναι τεράστια. Λοιπόν, για να πάμε όμως, γιατί είναι και το θέμα της Μαρφίν, πάμε να ακούσουμε τον Θανάση Καμπαγιάννη, ο οποίος εδώ απαντά στο Χρυσοχοΐδη για τη χθεσινή πρωινή του διάψευση ότι είναι μυθεύματα τα περί email. Μου θυμίζει εκείνα τα φιάσκο που πάθαινε η ελληνική αστυνομία με τη 17 Νοέμβρη. Κάτι παρόμοιο μου θυμίζει, έτσι, για να τα βάζουμε κάτω τα πράγματα. Πάμε.
1: Ακούσαμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοΐδη, να λέει στο Sky, μάλλον να μιλάει για μυθεύματα, μιλώντας για το email. Έχετε εσείς να απαντήσετε κάτι πάνω σε αυτό? Το ακούσαμε σε δήλωσή του.
2: Εγώ το άκουσα σήμερα το πρωί σε μια συνέντευξη στον κύριο Πορτοσάλτε ότι είναι μύθοι αυτά τα περί email και AI. Καλωσορίζουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη στην πραγματικότητα. Πραγματικά είναι μύθος το ζήτημα ότι υπάρχει mail τώρα, το οποίο στα γνάστια πράγματα δεν υπάρχει καν μια, το πρώτο πράγμα το οποίο θα περίμενε κάποιος, μια εισαγγελική παραγγελία να σταλεί στην Πρώτον, ας πούμε, που είναι η εταιρεία η οποία φαίνεται ότι παρέχει το mail, προκειμένου να ταυτοποιηθεί αυτός ο οποίος έκανε το mail, προκειμένου να προσέλθει. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο περιμέναμε ότι θα βρούμε. Προφανώς είναι μύθευμα και όντως πραγματικά.
3: Στην δικογραφία υπάρχει όμως αναφορά σε
2: mail. Στην δικογραφία προφανέστατα υπάρχει το ίδιο το mail, αλλά το πρώτο πράγμα το οποίο θα περιμέναμε θα ήταν μια εισαγγελική παραγγελία, η οποία αναλύει, όπως επειδή κάθε mail γνωρίζετε όλοι όσοι έχετε mail και όλοι σας έχετε, ότι δίνεις κάποια στοιχεία ταυτοποίησης, κάποια ταυτότητα, ότι θα έπρεπε να γίνει μια απεύθυνση στη συγκεκριμένη εταιρεία για να ταυτοποιηθεί ο άνθρωπος ο οποίος είπε αυτά τα πράγματα για να έρθει να τα πει επώνυμα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Το οποίο για μας δείχνει ότι είναι δεδομένο και για τις εισαγγελικές αρχές ότι αυτό είναι ένα μύθευμα. Το γεγονός ότι σήμερα βγήκε και το είπε και ο Γιώργος Χρυσοχοΐδης και εγώ πραγματικά το άκουσα, είναι ευπρόσδεκτο γιατί μας επιστρέφει ξανά στο βασίλειο της αλήθειας.
0: Μάλιστα, Βασίλειο της Αλήθειας, εδώ εντάξει, καταλαβαίνουμε λοιπόν που έχει περιέλθει η χώρα, σε τι χέρια έχει περιέλθει, ό,τι πιο άσχημο και ό,τι πιο βρώμικο δηλαδή μπορεί να πει κανείς. Πάμε να ακούσουμε και τον άλλον, τον δικηγόρο, τον Δημήτρη Κατσαρή, ο οποίος εδώ μας λέει και λίγο από την εισαγωγή αυτού του διαβόητου email που στάλθηκε και μετά τους οδήγησε σε ένα στικάκι, σε ένα πάρκο και... Μάλιστα, πάμε.
4: Διότι ξαφνικά σήμερα τι έχουμε? Πάλι ένα ανώνυμο email αυτή τη φορά. Όπου η αστυνομία και πάλι δεν ψάχνει να βρει και να ελέγξει την ισιότητά του. Δεν μπορώ, δεν θέλω να δίνω στοιχεία τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία, αλλά μία φράση μόνο από αυτό το email. Απευθύνεται σε εισαγγελέα. Στέλνεται σε γραφείο της αστυνομίας. Η διεύθυνση είναι γραφείο της αστυνομίας και απευθύνεται σε εισαγγελέα. Σκέφτηκα πάρα πολύ, κύριε εισαγγελέα, πριν σου στείλω αυτή την επιστολή. 16 χρόνια τώρα κρατάω μέσα με ένα μυστικό που δεν με αφήνει να ερεμήσω. Παιδιά, Είναι τραγικό, γιατί όλη αυτή η ιστορία έχει χτιστεί από κάποιους ανθρώπους πάνω στους τάφους τριών ανθρώπων. Ο εμπνευστής λοιπόν αυτού του σημειώματος του σημερινού που 16 χρόνια δεν μπορεί να ερεμήσει, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πού ήταν όταν κινδύνευε ο δικός μου εντολέας παλιά να εισόδει. Τότε μπορούσε να ερεμήσει? Τότε δεν μίλησε καθόλου? Λοιπόν, θα μείνω εδώ. Δεν θέλω να δώσω περισσότερες προφορίες για την γελιότητα αυτού του σημειώματος. Και το μόνο που θα μείνω και θέλω παρακαλώ πολύ να προσέξετε είναι να καταλήξουμε και να δείτε ποιος είναι ο εμπνευστής και δημιουργός αυτών των σημειωμάτων. Δηλαδή, σε αυτήν την υπόθεση ξαφνικά έχουμε μία

0: ανώνυμη επιστολή που αποδείχτηκε τελικά ότι ήταν μια σκευωρία κατά ενός ανθρώπου του αναρχικού χώρου. Έχουμε το 20, αυτό που δεν έχει αποκαλυφθεί και σας το λέμε, ανώνυμο τηλεφώνημα που εμπλέκονται άλλα άτομα από τα σημερινά. Και τώρα πια έχουμε ανώνυμο email. Τη σύγκριση και τις ομοιότητες αφήνω στην κρίση σας.
1: Μάλιστα. Αυτά μας είπε ο κύριος Δημήτρης Κατσαρής σχετικά με το θέμα αυτό, με το email και τα άλλα έτσι διάφορα τα οποία λένε τώρα ότι ταυτοποίησαν 3 άτομα. Εντάξει. Εδώ τι να πει κανείς. Έχουμε εκλογές βέβαια και θα πρέπει, είπαμε, ένα στοιχείο αυτό να αξιοποιηθεί λέει, κατάλληλα για να αποδείξει ότι ο Χρυσοχοΐδης και αυτή η κυβέρνηση διερευνούν και τα εγκλήματα αυτά τα οποία έγιναν πριν από 16 χρόνια. Δεν είμαι, όχι πριν να βρεθούν, μακάρι να βρεθούν να γίνουν. Όχι, είμαι υπέρ, δεν είμαι κατά, έτσι. Αλλά όταν υπάρχουν τώρα δίθεν στοιχεία, δηλαδή ένα λογότυπο πανκ συγκροτήματος σε τσάντα, ένα καπέλο ή γυαλιά ηλίου ή ένα πορτοκαλί βασμάτινο κάλυμα σε φερμουάρ και κάποιες ομοιότητες σε σωματότυπο και παπούτσια, αυτά είναι ακράδαντα στοιχεία, έτσι, πώς να το κάνουμε, δηλαδή, γιατί είναι Ελλάς. Τα οποία βέβαια τα διερεύνησε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και έτσι έδεσε τους 3 κατηγορούμενους για την εμπριστική επίθεση στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010 με αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο 3 γυναικών, η μία εκ των οποίων ήταν και έγκυος. Τώρα, έτσι από το ρεπορτάζ, τα ακράδαντα εντός εισαγωγικών αυτά στοιχεία, σύμφωνα με το διαβαστικό της αστυνομίας, έχουν συσχετιστεί με φωτογραφίες ένα χρόνο πριν που τράβηξε μία παρέα στις διακοπές της, όπου σε αυτή την παρέα ήταν μέσα κάποια άτομα που εικάζεται πως απεικόνιζαν στις εικόνες που τράβηξε φωτογράφος από το βιβλιοπωλείο Ιωαννός μετά την επίθεση της Μαρφίν. Δεν έχει γίνει εδώ όμως το σημαντικό στοιχείο, ταυτοποίηση προσώπων, αλλά αντικειμένων, συν κάποιες ομοιότητες σε σωματότυπο και υποδήματα. Αυτό προκαλεί πάντως ιδιαίτερη εντύπωση και πολλά ερωτηματικά είναι πώς η Ελλάς δεν έχει καλέσει για κατάθεση αυτόν που έστειλε το ανώνυμο email. Τρόπος φυσικά υπάρχει να το βρει. Το ερώτημα είναι γιατί δεν το έχουν κάνει τόσο καιρό ώστε να κληθεί, γιατί πριν 1,5 χρόνο λέει ήταν το email αυτό, να κληθεί και να απαντήσει που βασίζει αυτές τις πληροφορίες τις οποίες έδωσε. Δεν ξέρω, έχετε κάνει προφανώς email αναγκαστικά για αυτές τις, γιατί ζούμε σε ένα κράτος και καλά ψηφιακής εποχής, το οποίο ζητάει τηλέφωνο, ταυτοποιήσεις, χιλιάδες πράγματα, είναι έτσι για δεν είναι. Και σου λέει μετά ανώνυμο email. Ναι, μπορεί να βρει κάποιος ο οποίος ασχολείται χοντρά, θα λέγα έτσι, με την πληροφορική, ναι, μπορεί να στείλει ανώνυμο email. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να αποφύγει κάποια στοιχεία τα οποία αυτό το email δείχνουν την προέλευσή του. Πλέον είναι και νόμος Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2000 και μετά κάπου εκεί, όπου όλες οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και τα λοιπά που υπάρχουν να κρατούν στοιχεία για το, όχι για το περιεχόμενο, αν και το περιεχόμενο τώρα πλέον καταχωρείται, για να μπορούν σε παρόμοιες περιπτώσεις να βρίσκουν ανθρώπους οι οποίοι στο μυαλό τους έχουν εγκληματικές ενέργειες ή καταστάσεις. Να πάμε να ακούσουμε και τον πάλι τον κύριο Καμπαγιάννη και να ακούσετε και εσείς τον τρόπο με τον οποίο η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών υποτίθεται πως έκανε αυτή την ταυτοποίηση αυτών των ανθρώπων.
2: Θέλουμε να σας το πούμε, αν κρατήσετε ένα πράγμα από αυτή τη συνέντευξη τύπου, είναι ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση των προσώπων. Επειδή μάλιστα αυτή τη φορά και για πρώτη φορά και χρειάζεται να το πούμε, η ΔΕΕ έκανε τη συγκεκριμένη εκτίμηση βάσει πρωτοκόλλου, Είναι η πρώτη φορά που τουλάχιστον εγώ το βλέπω αυτό. Γιατί μέχρι τώρα έχουμε πήξει, στα προσωμείασε, άρα αποδείχτηκε. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο πηγαίναμε μέχρι τώρα στα δικαστήρια. Προσωμιάζει, άρα αποδεικνύεται. Η ΔΕΕ ακολούθησε ένα πρωτόκολλο αμερικάνικο, στο οποίο έδωσε έναν χαρακτηρισμό στο τέλος της σύγκρισης των φωτογραφιών, όταν συνέκρινε τα πρόσωπα με τους ανθρώπους στις φωτογραφίες. Αν υπάρχει μία πυραμίδα, που στην κορυφή της πυραμίδας είναι η ταύτιση, η ταυτοποίηση, και στο πάτο της πυραμίδας είναι ο αποκλεισμός, τα συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι κατηγορούμενα σε αυτή την υπόθεση είναι στη μέση της πυραμίδας. Αυτό δεν το λέμε εμείς. Ο δικός μου οντολέας είναι στο όχι συμπέρασμα. Inconclusive evidence. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση με βάση το φωτογραφικό υλικό το οποίο υπάρχει και τις φωτογραφίες στην οδό σταδίου. Αλλά και οι υπόλοιποι δύο κατηγορούμενοι είναι στην περιορισμένη και μέτρια ομοιάζει με την φωτογραφία. Υπάρχουν άλλα τρία στάδια προκειμένου να φτάσουμε στην ταυτοποίηση, που είναι η ισχυρή προσομοίωση, η πολύ ισχυρή προσομοίωση και στο τέλος είναι η ταυτοποίηση. Και εμείς είμαστε στη μέση της πυραμίδας. Αν κρατήσετε ένα πράγμα από αυτή τη συνέντευξη τύπου και από τα πόσα είπα, θα ήθελα να είναι αυτό. Δεν υπάρχει ταυτοποίηση. Αυτό το οποίο υπάρχει, και επειδή ακριβώς δεν υπάρχει ταυτοποίηση και η ΔΕΕ δεν μπορεί να ταυτοποιήσει, γίνονται διάφορα παιχνίδια με αντικείμενα, κινητά αντικείμενα. Ούτε καν ρούχα. Που θα έλεγε κάποιος ότι είναι κάτι το οποίο κάποιος το έχει πάνω. Ούτε καν ρούχα. Κινητά αντικείμενα. Και επί αυτών θα πάμε να λογοδοτήσουμε αύριο. Αλλά δεν θα πάμε να λογοδοτήσουμε αύριο, γιατί υπάρχει έκθεση της ΔΕΕ η οποία λέει ότι ταυτοποιούνται τα συγκεκριμένα άτομα. Με αυτό σαν δεδομένο, αντιλαμβάνεστε πόσο παραπλανητική είναι η δημόσια συζήτηση τις τελευταίες μέρες.
1: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Καμπαγιάννης, δικηγόρος ενός εκ των κατηγορουμένων. Και για να πω κάτι, αγαπητέ Δημήτρη, επειδή έστειλε τα μηνύματα τι μπορεί να κάνει ο τύπος αυτός ο επικοινωνιολόγος, είναι ότι, να, παραδείγματος χάρη, η μισή εκπομπή και παραπάνω αυτή τη στιγμή ασχολείται με το θέμα αυτών που δήθεν, δεν ξέρω κιόλας, είναι κατηγορούμενοι για την τραγωδία εκεί στη Μαρφίν. Έτσι. Και όπως θα δεις, και πολλά sites και πολλά μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με αυτό, ασκοφύνοντας στην άκρη σημαντικά θέματα και προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Τέλος πάντων, να πάμε όμως να ακούσουμε και την ακούσατε και χθες. Εδώ κάνει άλλη μια παρέμβαση η Μαρία Καραγιάννη, είναι επιζήσασα από την τραγωδία της Μαρφίν. Και εδώ βέβαια η γυναίκα τα έχει πάρει κρανίο κυριολεκτικά, λέγοντας ότι το καλό που τους θέλω είναι να μην μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή, ό,τι ακούσαμε και στην περίπτωση του εγκλήματος των Τεμπών, έχουμε ίδια κατάσταση δημιουργίας μιας προπαγάνδας πάνω στο κομμάτι αυτό. Πάμε.
3: Οπότε, το καλό που τους θέλω, μη μας κοροϊδεύουν άλλο. Αν έχουν αδειάσει στοιχεία, να μας τα εμφανίσουν. Να δομηθεί σωστά αυτή τη φορά η δικογραφία και όταν θα μας καλέσει ο ανακριτής να έχει πραγματικά στοιχεία. Νομίζω, θέλω να πω, έχω ανάγκη να πω πόσο με κλονίζει ότι εδώ και 16 χρόνια η κολυσιεργία του ελληνικού δημοσίου δεν κατάφερε να εξιχνιάσει αυτό το τόσο σφοδρό και δεχθές έγκλημα. Και να πω επίσης να κάνω έκκληση στις αρμόδιες αρχές, όποιοι και αν είναι αυτοί οι μηχανισμοί, ότι προκειμένου να μας κοιτάνε κατάματα, θα πρέπει να μας αποδείξουν ότι υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία. Και να μην πρόκειται για εφευρήματα, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση όπως και να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Διότι αυτό λειτουργεί σαν ανασταλτικός παράγοντας στην προσπάθειά μας να ανακάμψουν οι πληγές μας και τα τραύματά μας. Και φέρνουν σε ακόμα πιο δυσχερή θέση τους συγγενείς αυτών των τριών ανθρώπων, τους γονείς και τα αδέρφια, που δεν μπορούν με τίποτα να μεταβολήσουν αυτόν τον πόνο. Δεν ξεπερνιέται αυτός ο πόνος, ούτε τα δικά μας τραύματα. Απαλύνουν ως ένα βαθμό. Όμως όταν μας κοροϊδεύουν, αυτό γίνεται χειρότερο. Οπότε καλό είναι ο κάθε αρμόδιος να πάψει να μας κοροϊδεύει. Ή έχουν ή δεν έχουν. Να μας τα παρουσιάσουν αδιάσυστα.
4: Λοιπόν.
3: Αυτό επιθυμώ και αυτό περιμένω.
1: Μάλιστα. Αυτό ακριβώς γίνεται τώρα. Παρουσιάζουν δηλαδή τα στοιχεία τα οποία δεν έχουν ακόμη τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν αυτές οι ουσιαστικές ταυτοποιήσεις των ανθρώπων αυτών, τους οποίους διώκουν. Δεν το πιστεύει και η κυρία, όπως ακούτε, που είναι επιζήσασα τον της Μαρφίν. Και συνεχίζουμε βέβαια να είμαστε στο ίδιο αφήγημα που θα κρατήσει βέβαια, δεν ξέρουμε, θα πιάσει και όλο τον Αύγουστο. Τι θα γίνει. Γιατί όταν πάμε σε εκλογές πρέπει η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη να βγει αλόβητη, έτσι, μην τσαλακωθεί η εικόνα αυτής της κυβέρνησης, να μην ακουστούν δηλαδή τα άλλα που θα τα ακούμε βέβαια, θα φροντίσουμε να έχουμε αυτό το χρόνο για να τα μεταδίδουμε, για να τη βγάλουν καθαρή. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι εδώ.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
6: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 8224 381 και 6984 8862 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Σαρώνει στην άσφαλτο.
11: Σκίζει τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
11: Για Μότο και Μαρίν.
10: Στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
13: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι. Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
15: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
14: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
15: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
14: και 6977-8093-89.
15: Εστιατόριο Κοχύλι.
14: Από το Κοχύλι
15: στα χείλη.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
5: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Να πάω στα μηνύματά σας που είναι αρκετά πολλά. Η Χρύσα μου στέλνει και λέει: η νοθεία που κάνει ο Μητσοτάκης στις εκλογές που τον αφορούν θέλει τέτοιους διεφθαρμένους παλιανθρώπους. Ο Γιάννης μου στέλνει και λέει: φαίνεται στην πράξη έχουν αλλάξει προπαγανδιστή στρατηγική από τη γραμμή του Γκρίνμπεργκ. Ο Λάκης μου λέει και φυσικά λέει: η μόνιμη απορία με μισό δις κρέος της Νέας Δημοκρατίας, πού βρήκαν τα λεφτά να μισθώσουν αυτό τον εκτελεστή. Ο Δημήτρης στέλνει και λέει: άλλη φορά, αφού είναι έτσι τα πράγματα, να αφήνεις ελεύθερο το στρατηγό να μιλάει για να μαθαίνει αυτός ο σύμβουλος και εμείς τι σκεφτόμαστε για αυτό το βλαμμένο. Να τον αφήνω να μιλάει, αλλά όχι τα επίθετα, αγαπητέ Δημήτρη. Επίσης ο Πάνος στέλνει και λέει: διετέλεσε και προεκλογικό σύμβουλος του Αλβανού φασίστα σιωνιστή Έντι Ράμα. Προετοιμάζεται το... μάλιστα, μπιπ δηλαδή, για ευνηδιαστικές εκλογές. Ο Πέτρος στέλνει και λέει: θα καταλήξει να μαλλιοτραβιέται, λέει, στα γκρεμνά σαν την Μπίλιο ο λομπίστας. Δεν ήξερε, δεν ρωταγέ το βροχάτοχό του που μπλέκει ο έρμος. Μάλιστα. Και ο Γιώργος στέλνει απορώ, λέει: δεν αναρωτιέται ο δεξιός που ψηφίζει το Μητσοτάκη γιατί να χρειάζεται χρυσοπληρωμένους προπαγανδιστές. Ναι, αφού τα πάει όλα καλά, ο Μητσοτάκης γιατί να χρειάζεται. Εντάξει, εδώ είναι πολλά τα ερωτήματα. Έχω και άλλα μηνύματα. Επιτέλους, λέει ο Σπύρος, ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Ο Στράτος λέει: αφού έκανε καγκελάριος έχει τα προσόντα. Το καγκελάριος το έχει εισαγωγικά. Η Μαρία στέλνει, λέει: και πόσο θα μας στοιχήσει το παλικάρι. Είπα κάποια ποσά, Μαρία. Είπα βάσει των άλλων υποστηρίξεων που έχει κάνει αυτός ο τύπος. Ο Παναγιώτης λέει: δεν θα βρεις, και λέει, καλύτερα τέτοια τελεπούρια μόνο στην εγκληματική οργάνωση χωράνε. Ο Μιχάλης λέει: καλύτερο δεν μπορούσαν να βρουν. Για αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο κατάλληλος, λέει ο Νίκος. Και συνεχίζουν τα μηνύματα, πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ για αυτή την επικοινωνία. Πραγματικά βλέπω ότι υπάρχει απήχηση και υπάρχει, και αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι που ότι υπάρχει και θέση. Θέση πάνω στα αυτά τα ζητήματα τα οποία υπάρχουν και είναι πολύ σημαντικά. Να πάμε τώρα εδώ για να ακούσετε έτσι το αφήγημα και το σανό, το οποίο δίνει αυτή η κυβέρνηση, Θεοδωρικάκος, έτσι γνωστός και μη εξαιρεταίος αυτός ο τύπος. Ακούστε τώρα εδώ ένα μικρό απόσπασμα για τη μείωση των τιμών σε 2.000 προϊόντα. Πάμε.
1: Αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφών.
0: Του μέτρου του πλαφών, μας λέει ο Θοδωρικάκος εδώ, αλλά πάμε, γιατί έγινε και αυτή η συνάντηση στο Μαξίμου πριν από καμιά εικοσαριά μέρες για τη μείωση των τιμών, με τους διάφορους υπεύθυνους εκεί της αγοράς, δηλαδή σούπερ μαρκετάδες και άλλους τύπους. Και βγαίνει τώρα εδώ ο Απόστολος Πεταλάς, ο οποίος είναι διευθυντής σούπερ μάρκετ Ελλάδος, το σούπερ μάρκετ της Ελλάδος είναι διευθυντής, και εδώ το διαψεύζει εψυχρό τον κύριο Θεοδωρικάκο που μας είπε ότι 2.000 προϊόντα. Βέβαια, η διάψευση δεν χρειάζεται να έρθει από τον κύριο Πεταλά. Γιατί εμείς όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, βλέπουμε αν οι τιμές έχουν πέσει ή όχι κτλ. Αυτό που βλέπουμε, οι τιμές είναι να ανεβαίνουν. Πάμε να ακούσουμε όμως και για την επιβεβαίωση τον πρόεδρο των σούπερ μάρκετ Ελλάδος.
2: Θα πω καταρχήν ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, δεν γνωρίζουμε σε ποιες κατηγορίες αφορούν.
3: Ποιος τους γνωρίζει?
2: Για να λέει ο Υπουργός ότι είναι 2.000, ή το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε, θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα ότι η λέξη πλαφόν δεν συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Δεν συζητήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, λέει ο άνθρωπος. Έτσι, είναι διευθυντής, είναι μάλλον πρόεδρος των σούπερ μάρκετ Ελλάδος. Και σου λέει δεν συζητήθηκε. Και βγαίνει ο Θεοδωρικάκος να σου πουλήσει τώρα το αφήγημα. Έτσι, βέβαια, αυτοί μας έχουν συνηθίσει το ψέμα. Σε λίγο καιρό θα ακούμε και θα λέμε εντάξει, ναι, θα κουνάμε το κεφάλι. Θα το πάθουμε σαν το λύκο στα πρόβατα, κάπως έτσι. Γιατί το ψέμα στο ψέμα, εντάξει, τι θα γίνει τελικά? Δηλαδή, πόσο μπορούν να μας δουλεύουν αυτοί, να συνεχίζουν να μας δουλεύουν? Και εντάξει, τι να πω άλλο, δεν είναι. Πάμε όμως εδώ και στην άλλη, το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, με το αφήγημα αυτό, το ωραίο αφήγημα, το σανό δηλαδή, τσάμπα είναι. Μήπως ό,τι λένε πληρώνουν εφορία? Όχι βέβαια. Το αφήγημα λοιπόν για τον ΦΠΑ και τα ψέματα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε.
4: Υπάρχει μια εύκολη και μαγική λύση? Δηλαδή η λύση είναι αυτή που προτείνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης? Θα μειώσω το ΦΠΑ σε 4 τρόφιμα και λύσαμε το πρόβλημα?
5: Η αλήθεια είναι δεν δοκιμάστηκε όμως αυτό.
4: Δεν δοκιμάστηκε γιατί στις χώρες που δοκιμάστηκε το πήρανε πίσω. Γιατί είδανε τελικά ότι δεν πιάνει.
6: Ξέρετε, επειδή το ακούω αυτό, στις χώρες που δοκιμάστηκε και μπορεί να μην έπιασε, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα, το ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι μικρότερος από την Ελλάδα. Επίσης, επειδή τα στατιστικά είναι άτιμο πράγμα, σωστά, πολύ άτιμο πράγμα, είναι διαφορετικό να έχεις 25% πληθωρισμό και ο μισθός σου να είναι 1.200 ευρώ. Και διαφορετικό να έχεις 27% πληθωρισμό και ο μισθός του να είναι 2,5 χιλιάρικα.
4: Γι' αυτό, κύριε Κούτρα, η λύση στο πρόβλημα είναι να κάνουμε κάθε φορά με βάση τα δημοσιονομικά και χωρίς να τα εκτροχιάζουμε, ναι, να προχωρούμε σε μείωση φορολογικών βαρών και συντελεστών, ναι, για να αυξάνεται το εισόδημα. Να σας πω και κάτι, λέτε για το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι έσοδα 30 δισεκατομμύρια στη χώρα και το πληρώνουν επίσης και 43 εκατομμύρια τουρίστες που έχουμε κάθε, ναι, χρόνο. Τι προτείνει δηλαδή η αντιπολίτευση? Να το μειώσουμε? Ναι, να μειώσουμε λοιπόν.
6: Άρα από, εσείς σκέφτεστε να μην πληρώσουν λιγότερα τουρίστες και πλούσιοι?
4: Δεν σας το λέω.
6: Γιατί θα ωφεληθεί και αυτός που δεν βγαίνει ο μήνας, το καταλάβατε.
4: Είπα πρωτίστως ότι ο κύριος λόγος είναι ότι αυτό δεν μετακυλείται τελικά το όφελος στην τσέπη του καταναλωτή.
6: Δεν μετακυλείται γιατί η κυβέρνηση και οι κυβερνήσεις διαχρονικά δεν έχουν σοβαρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Η Κύπρος έκανε έλεγχο τη μία μέρα, μείωσε το ΦΠΑ την επόμενη, έλεγχο την επόμενη μέρα. Αν δεν περάσουν οι τιμές στον καταναλωτή, πέλεκες.
4: Και εδώ γίνονται έλεγχοι. Και είναι λάθος να πιστεύετε, είναι λάθος να πιστεύετε ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν λειτουργεί. Ότι δεν υπάρχει έλεγχος στην αγορά, πρόστιμα που επιβάλλονται. Δείτε λίγο.
6: Πραγματικά
4: σας προτρέπω να δείτε πολύ αναλυτικά όλη τη δουλειά που κάνει η αρχή
6: δασία. Μα και πρόστιμα μπαίνουν και έλεγχοι γίνονται, αλλά κάτι δεν λειτουργεί προφανώς.
4: Γιατί αυτό το πρόβλημα που συζητάμε είναι ένα πρόβλημα αμιγώς ελληνικό? Δηλαδή σήμερα η ακρίβεια είναι ελληνικό φαινόμενο?
6: Αλλά σας είπα και στην αρχή, αλλιώς το αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος με 2,5 χιλιάρικα μισθό, αλλιώς με ένας με 1.200. Άρα... αλλιώς ένας άνθρωπος, ναι, που το προϊόντα της ετικέτας είναι 22% φθηνότερα στο ευρωπαϊκό του καλάθι, αλλιώς ένας άνθρωπος που στην Ελλάδα είναι 22% ακριβότερα.
4: Μη συγκρίνουμε όμως το μείγμα, το δημοσιονομικό μείγμα ή οικονομικής ή φορολογικής πολιτικής των άλλων χωρών με αυτών της Ελλάδας. Η Ελλάδα, μην ξεχνάτε επίσης ότι έχει στην πλάτη της και μία δεκαετή κρίση. Έχει περικοπές, έχει μνημόνια, έχει 1.200.
6: Το Βόρειο Αιγαίο που μειώσατε το ΦΠΑ λειτουργήσε?
4: Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη.
0: Μάλιστα, δεν είναι απόλυτα σίγουρη, όχι, δεν είναι. Ωραίο το αφήγημα. Και ένα από τα αφηγήματα που ακούσετε κι εσείς και πιστεύω βγαίνετε από τα ρούχα σας είναι ότι 43 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα πληρώνουν κι αυτοί. Τι μας λέει τώρα? Τι μας λέει? Και μη συγκρίνεται, λέει, τις άλλες χώρες με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα πέρασε μνημόνια. Εσείς μας βάλετε στα μνημόνια, με συγχωρείτε. Εσείς τα φάγατε, εσείς κλέψατε. Εσείς. Και βέβαια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σας ξαναψηφίζουν. Τι να πει τώρα κανείς. Εντάξει. Δηλαδή σε οδηγούν στο κρεμό, σε οδηγούν στην αφέμαξη, στον πνιγμό της οικονομίας και κάποιοι πάνε και τους ψηφίζουν. Εγώ θα έλεγα στις επόμενες εκλογές να αυτούς τους δημοκράτες έτσι, που βγαίνουν εμφανώς και τα λοιπά, να τους γίνει ένα έλεγχος που τα βρίσκουν δηλαδή έναντι των άλλων πολιτών και αυτοί είναι κολλημένοι εκεί και ενώ τα χρήματα έτσι να ξέρουμε ή να ψάξουμε και τους διορισμούς. Εντάξει, εγώ ξέρω αρκετούς, αλλά εντάξει, θα τα δούμε. Λοιπόν, ΦΠΑ και ιστορίες και πράσινα άλογα και τα λοιπά. Δηλαδή, η Ελλάδα συνδυάζει πολύ χαμηλούς μισθούς με έμεση υψηλή φορολογία και εδώ είναι το πραγματικό πρόβλημα και είμαστε τελευταίοι σε κάθε δίκτυ. Και η αγοραστική δύναμη παραμένει και αυτή στον πάτο βάσει στοιχείων, έτσι, Eurostat, Ευρωπαϊκής Ένωσης κτλ. Ενώ ο ΦΠΑ βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης. Κατά τα άλλα, για τη Σδούκου, οι άλλες χώρες απέτυχαν. Και η Κύπρος, και η Ισπανία, και η Πορτογαλία, και η Γαλλία. Για να πάμε έτσι να δούμε λιγάκι. Λοιπόν, να ξεκινήσω δηλαδή και έτσι να πω για την υπηρετική Ελλάδα, όπου στις περισσότερες περιοχές ισχύει 24% κανονικός ΦΠΑ, 13% στα περισσότερα βασικά προϊόντα και 6% σε φάρμακα, βιβλία, ηλεκτρική ενέργεια και ορισμένα άλλα έτσι αγαθά και υπηρεσίες, τα οποία είναι και ελάχιστα. Ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ 24% είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υψηλότερο έχουν μόνο δηλαδή. Μόνο η Ουγγαρία, η Φιλανδία με 25,5% και η Δανία, η Κροατία και η Σουηδία με 25%. Η μισθή πόσο είναι εκεί πέρα, ξέρετε, 3,5 χιλιάρικα είναι ο κατώτερος μισθός σε αυτές τις χώρες, κατά μέσο όρο. Και η Εσθονία πάλι βρίσκεται στο 24%. Η Ελλάδα δεν έχει εφαρμόσει καμία γενική ή πανελλαδική μείωση ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και στην καθημερινή κατανάλωση, όπως έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή η Σουηδία, που έτσι με στοιχεία τώρα όλα αυτά, από την 1η Απριλίου του 2026, ο ΦΠΑ στα τρόφιμα μειώθηκε προσωρινά από 12% σε 6% με διάρκεια ως το τέλος του 2027. Και μάλιστα η κυβέρνηση της Σουηδίας παρουσίασε το μέτρο ως άμεση ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης των οικοκυριών. Έτσι κοιτάνε τον κόσμο τους οι άνθρωποι. Δεν κοιτάνε τα καρτέλ όπως γίνεται εδώ. Στη Γερμανία, από 1η του Ιανουαρίου του 2026, ο ΦΠΑ στα γεύματα εστιατορίων και στις υπηρεσίες catering μειώθηκε μόνιμα από 19% σε 7%. Τα οποία παραμένουν. Τα ποτά βέβαια παραμένουν στο 19% και η γερμανική κυβέρνηση υπολογίζει ότι η εστίαση ελαφρύνεται κατά περίπου 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ιρλανδία. Από 1η Ιουλίου 2026 μειώθηκε ο ΦΠΑ σε επιχειρήσεις εστίασης και catering από 13,5% σε 9%. Και μάλιστα ο μειωμένος ΦΠΑ 9% λέει σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο παρατάθηκε μέχρι το τέλος του 2030. Η Ισπανία είχε εφαρμόσει κατά την περίοδο της μεγάλης ακρίβειας μηδενικό ΦΠΑ σε ψωμί, γάλα, τυρί, αυγά, φρούτα, λαχανικά και άλλα βασικά τρόφιμα, μειώνοντας το συντελεστή από 4% παρακαλώ, σε 0%. Και στην Πολωνία έχουμε μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα από 5% σε 0% από το Φεβρουάριο του 2022 μέχρι το Μάρτιο του 2024. Και το μέτρο ήταν προσωρινό και καταργήθηκε όταν υποχώρησε εκεί ο πληθωρισμός. Δηλαδή, η Ελλάδα έχουμε τον ΦΠΑ 24, 17 και 13 και εδώ βλέπουμε σε χώρες Λοξεμβούργο, μισθός σε Λοξεμβούργο, μην το ψάχνετε, αστρονομική η μισθή εκεί πέρα. Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Πολωνία, Ολλανδία και η Ελλάδα βέβαια παραμένει στο 6,13%. Επίσης, οι μισθοί εδώ στην Ελλάδα είναι οι τελευταίοι. Σύμφωνα με τα τελευταία συγκρίσιμα στοιχεία της Eurostat, ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακούστε, είναι 39.800 ευρώ. Στην Ελλάδα είναι 18.000 ευρώ. Και Ουγγαρία 18.500 ευρώ. Έτσι, καλά πάμε. Ωραίο το αφήγημα. Και έχει να σου λέει τώρα, ακούσει Ζούκου, να σου λέει τα διάφορα. Δηλαδή, λες και ζούμε σε μια κοινωνία που έχει κλειστές πόρτες και παράθυρα. Έτσι, δεν βλέπουμε στον έξω κόσμο τι γίνεται, στην Ευρώπη υπόλοιπη τι γίνεται. Και έχουμε εδώ να μας λένε αυτά τα αφηγήματα ότι απέτυχαν οι άλλες χώρες, καταστράφηκαν οι άλλες χώρες. Μα έχετε καταστρέψει τη χώρα, την Ελλάδα. Έχετε καταστρέψει την κοινωνία. Τα έχετε τελειώσει όλα. Και έχετε το θράσος να βγαίνετε στα τηλεοπτικά παράθυρα να μας πουλάτε αυτά τα αφηγήματα. Τέλος πάντων, πραγματικά είναι όλα αυτά τα σημεία είναι αρκετά. Τι να πω τώρα. Πάμε να ακούσουμε και έτσι λίγο κόσμο για την ακρίβεια. Ακούστε.
3: Πες τους ότι έχουν χάλια μαύρα και δεν διορθώνονται. 7 χρόνια τρέχω από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Γράψτε αυτά, σε παρακαλώ. Για να πάρω κάτι πιο φθηνό. Που έχω ασθενή και δεν προλαβαίνω τα χρήματά μου σε τίποτα και τα δίνω στο σούπερ μάρκετ για να τον ταΐσω.
7: Σε όλα.
8: Κάτι
7: συγκεκριμένο, σε
8: σερφινότο.
7: Μην ζάνε, εγώ ένα 70, ενώ πέρσι είχαν ένα 10. Αυτή είναι η διαφορά, σε όλα είναι ακριβά.
8: Σε τι προϊόντα θέλετε να δείτε μείωση τιμών?
3: Σε όλα.
9: Βασικά σε όλα χρειάζονται μείωση τιμών. Όλα, όλα, όσα βλέπουμε στην αγορά είναι βασικά ήδη.
10: Κλείνουν τη Βουλή, τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνουν εκλογές.
0: Μάλιστα. Ο άλλο τελευταίο λέει: κλείνουν τη Βουλή. Πάμε λέει, για εκλογές. Μπας και αλλάξει αυτή η κατάσταση. Εντάξει, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Έτσι. Ακούτε και τον κόσμο. Βέβαια, τι να ακούσει τον κόσμο και εσείς τα ίδια μου λέτε. Λοιπόν, είτε με τηλέφωνο είτε κατηδίαν όταν συναντιόμαστε στον δρόμο. Λοιπόν, τώρα εντάξει, έχουμε και άλλα αφηγήματα. Εδώ δεν το βάζουν κάτω. Δηλαδή, έχουν αυτή την σταθερή πορεία. Και το έχουν μάθει βέβαια από το COVID. Εκεί έκαναν το μεγάλο πείραμα απέναντι στον κόσμο με τον εκφοβισμό, τον τρόμο, τον οποίο δημιούργησαν με τους εκβιασμούς και ένα σωρό άλλα. Τα έχουμε πει 100.000 φορές. Παρόλο που αρκετοί από εσάς τότε τα είχατε βάλει και μαζί μου. Και γιατί με λέγατε ψεκασμένο, που δεν έκανα το εμβόλιο, τα εμβόλια κτλ. Γιατί πολύ απλά εγώ το έψαξα το τι ακριβώς είναι όλο αυτό. Εσείς. Δεν ξέρω, δεν το ψάξατε, πήγατε. Και αρκετοί έχετε και πολλά προβλήματα. Όχι ότι το λέω με τη μορφή εκδίκησης ή το ότι έχω δίκιο, αλλά είδατε λοιπόν από εκεί και πέρα το τι έγινε. Εγώ να σας πω και κάτι άλλο. Μέχρι σήμερα ούτε κρύωμα απλό, ούτε συνάχη είχα. Έτσι, παρόλο που κυκλοφορούσα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και την εποχή που είχαν αποκλείσει, μας είχαν φυλακίσει στα σπίτια και εντάξει. Τι να λέω τώρα, δεν θέλω να το αναφέρω το θέμα γιατί πραγματικά μην το πάρετε και στραβά ότι εγώ είμαι ο έξυπνος και κάποιοι άλλοι δεν ήταν. Λοιπόν, αλλά εδώ έχουμε και τον άλλο αυτόν τον τύπο, τον Βάγγελο Τουρνά, ο οποίος είναι και υπουργός, λέει, κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας. Και εδώ βάζει το δίλημα τώρα για τις νέες ταυτότητες, λέει, και τον προσωπικό αριθμό. Το Συμβούλιο Επικρατείας δεν έχει απορρίψει τις υπάρχουσες ταυτότητες που υπάρχουν. Όχι, δεν έχει. Αλλά αυτή. Μπαίνουν στο αφήγημα αυτό του προσωπικού αριθμού, δηλαδή να σου δημιουργήσουν έναν αριθμό με όλα σου τα στοιχεία, μια πλήρη φακελοποίηση, και τώρα τα έχουν, αλλά τα έχουν συνδιασπασμένα. Τώρα αυτοί θέλουν να τα μαζέψουν για δική τους ευκολία σε ένα προσωπικό αριθμό, να γίνεται και αυτός ο έλεγχος, με τις ταυτοτητούλες έτσι, με τα τσιπάκια μέσα και το όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, ώστε να γνωρίζουν τα πάντα για σένα με τον απλό έλεγχο μιας αστυνομικής ταυτότητας. Πάμε να ακούσουμε τον εκβιασμό, γιατί εδώ απειλεί για ότι δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα θα έχετε και πρόβλημα να παίρνετε το μισθό σας. Έτσι, αυτοί οι κοινικοί άνθρωποι, οι οποίοι φροντίζουν βέβαια για μας, αλίμονο, μας λένε αυτά τα πράγματα.
11: Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι δεν θα θέλουν να βγάλουν προσωπικό αριθμό και ταυτότητα, γιατί δεν θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά πρώτα απ' όλα δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς αυτή την ταυτότητα και βέβαια θα ενδεχομένως στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν και πρόβλημα με τη μισθοδοσία τους.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Έτσι, αυτά είναι τα αφηγήματα. Και καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο στενεύουν τα πράγματα. Δώστε τους αυτό το. Βέβαια, έχετε τρέξει, το ξέρω αρκετοί να πάνε να βγάλετε. Φοβηθήκατε, μήπως δεν ξέρω και εγώ τι πάθετε. Αστυνομική, τη νέα αστυνομική ταυτότητα. Αλλά έρχεται και το άλλο, έτσι, το οποίο συζητείτε. Και μάλιστα το είχε πει και ο Μητσοτάκης κάποια στιγμή. Δεν τολμήσε μετά, γιατί υπήρξε μια κοινωνική αντίδραση. Όχι εμφανή, αλλά μέσα από τα social media. Από εκεί παίρνουν και αρκετές πληροφορίες για όλα αυτά τα θέματα. Είναι το θέμα της κατάργησης των μετρητών. Δηλαδή, να κινείστε πλήρως και είναι ο θάνατος του πολίτη, της επιχείρησης, όλων. Να μην υπάρχει πλέον χρήμα στη τσέπη, αλλά να κινείσαι μόνο μέσα από τις συστημικές τράπεζες, οι οποίες θα ξέρουν τα πάντα. Τα πάντα για σένα, θα τα ξέρει και η ΑΔΕ, που χαλάς, τι τρως, τι... που πηγαίνεις, τι κάνεις και τα λοιπά, και θα σου λέει, α, χρωστάς κάποια χρήματα στον ΕΦΚΑΕ, αλλά πήγες όμως να πάρεις 2 κιλά κρέας να φας. Έτσι μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρετε, ακούγεται πολύ σκληρό και ακούγεται σε αυτό το βιβλίο του Orwell που είχε βγάλει πριν από κάποιες δεκαετίες, αλλά από ό,τι βλέπουμε ότι όλα αυτά πλέον αποκτούν σάρκα και οστά σήμερα. Πολλοί τα θεωρούν και συνωμοσιολογικά. Αλλά ψάξτε το λιγάκι, όχι να το ψάξετε δηλαδή έτσι στις συνωμοσιολογίες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τι γίνεται και το τι μαγειρεύεται. Και ποιοι λαγοί βγαίνουν πρώτοι, δηλαδή ποιοι πρωθυπουργοί ή πρόεδροι βγαίνουν πρώτοι να σου λανσάρουν αυτό το αφήγημα περί κατάργησης του ρευστού και να υπάρχει μόνο το χρήμα, το πλαστικό χρήμα μέσω της τράπεζας, που αρκετοί το χρησιμοποιείται γιατί είναι μια, μπορώ να ομολογήσω, μια διευκόλυνση. Απ' την άλλη όμως το χρήμα αυτό χάνει πλέον όχι μόνο την αξία του, χάνεις και εσύ, γιατί η τράπεζα δεν στο κάνει δωρεάν αυτό, σου βάζει και ένα καπελάκι πάνω, αυτή την εισφορά που λέει, έτσι, για να μην χάσουν τα παιδιά και αυτοί τίποτα, παρόλο που είναι ιδιωτικές αυτές οι τράπεζες, δεν είναι ελληνικές αυτές οι τράπεζες, το ελληνικό κράτος τις έχει βάλει ανάμεσα στο κομμάτι της πληρωμής. Έτσι, να σου δίνει. Εδώ πέρα, βέβαια, θα μου πείτε, δεν υπάρχει και το απόρριτο για τις τράπεζες. Ξέρει όλα σου τα στοιχεία για να πάρεις μια κάρτα, πρέπει να ξέρει τα πάντα για σένα. Εδώ, γι' αυτό δεν υπάρχει το απόρριτο, το προσωπικό απόρριτο, όχι. Δεν υπάρχει καθόλου. Παρόλο που είναι η τράπεζα, δεν είναι, να πω την ελληνική τράπεζα, να πεις εντάξει, κρατική υπηρεσία, υπόκειται σε κάποιους ελέγχους κτλ. Εδώ όμως δεν υπάρχει. Αλλά παρόλα αυτά, η τράπεζα γνωρίζει τα πάντα. Τα πάντα για σένα. Λοιπόν, έτσι λειτουργεί το σύστημα πλέον και δεν ξέρω, εύχομαι μην φτάσουμε και στα άλλα. Τα χειρότερα που αν δεν αντιδράσουμε και δεν βλέπω να υπάρχει αυτού του είδους η αντίδραση, θα φτάσουμε στα χειρότερα και τότε θα είναι που θα χτυπάνε αρκετοί, να μην πω όλοι, το κεφάλι τους στον τοίχο για το τι έκαναν και τι σε τι φυλακή βάζουν τις επόμενες γενιές, τα παιδιά τους δηλαδή και τους επόμενους. Πάμε σε διαφημίσεις.
12: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
13: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρος Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Ουσία. Γλάρωση Side. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
14: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
15: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
16: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
15: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
16: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
15: Πάνελ.
16: Περίφραξη.
15: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
16: Είδη κυγκαλερίας.
15: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
16: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
15: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
16: Τηλέφωνα 22 730 35 426
15: και 69 76 55 73 49.
16: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
17: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 730 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα, βγαίνουν από καρδιά.
13: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
18: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
19: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
14: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102, έτσι με τον Βλαμμένο. Το χρησιμοποίησε σήμερα ο Δημήτρης 3-4 φορές τα μηνύματά του. Εντάξει, μια λέξη την οποία είχε πει ο Πάνος Καμένος, έτσι, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Λοιπόν, εντάξει, έχει ακούσει αυτός αρκετά βέβαια, αλλά μυαλό δεν βάζει. Τι μυαλό να βάλει βέβαια, θα μου πείτε. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει χαρακτήρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτός αν του συμβεί κάτι μεγάλο και συνταρακτικό στη ζωή του, τότε μόνο ή πιθανόν να αλλάξει ή να αναθεωρήσει κάποια πράγματα. Έχουμε λοιπόν, έτσι, για να πάμε εδώ, γιατί πραγματικά τα όσα υπόθηκαν από τον ανιψιό τον Γρηγόρη Δημητριάδη και για τον Ανδρουλάκη, για τις συγκυβερνήσεις κτλ. Και ο τρόπος ο οποίος μίλησε προκάλεσε βέβαια ακόμη και των φιλικών μέσων ενημέρωσης την αντίδραση σε όσα είπε. Αναφέρθηκαν μάλιστα σε φράσεις τύπου μαφίας, μαφιόζικου στυλ. Ναι, εντάξει, έχουμε σε αυτή τη χώρα ένα τέτοιο φαινόμενο. Εντάξει, ας κάνουμε υπομονή μέχρι τις εκλογές να δούμε μετά αυτό το φαινόμενο τι θα γίνει. Γιατί, εντάξει, δεν πάει. Πάμε να ακούσουμε κάποια έτσι αποσπάσματα του Γρηγόρη Δημητριάδη. Γιατί πραγματικά, για κοιτάξτε το λιγάκι σε βάθος, έτσι, να ακούσετε δηλαδή το στυλ. Αυτή είναι η πολιτική την οποία ζητάμε. Αυτούς τους πολιτικούς θέλουμε. Ρωτάω τώρα εγώ, γιατί δεν είναι μόνο ότι ο ανιψιός μιλάει με αυτό το στυλ, είναι ότι όλη αυτή η κυβέρνηση έχει ακριβώς αυτόν το χαρακτήρα. Πάμε να ακούσουμε.
1: Μήπως άμα έλεγες ότι εγώ στο τέλος, όλα αυτά που είπατε, ναι, αλλά στο τέλος ημέρας δεν θα αφήσω τη χώρα κυβερνητή. Μήπως θα έχεις και 5 μοναδούλες παραπάνω. Εδώ περάσαμε στο καταστατικό τους ότι θα κυβερνήσουν μαζί μας ό,τι και να γίνει. Ο κόσμος να χαλάσει με αυτά. Είναι τρελά πράγματα. Αυτή τη στρατηγική τη δοκίμασες. Και χάνεις τις δημοσκοπήσεις. Γιατί δεν δοκιμάζεις κάτι άλλο. Αλλά προσέξτε, έρχεται και λέει το Πασόκ, ο Ανδρουλάκης δηλαδή, ότι εγώ μαζί σου δεν συγκυβερνά ό,τι και να γίνει Α και Β, θα σε βάλω και φυλακή. Τι προτιμάς δηλαδή, ρε παιδί μου, στο τέλος ημέρας. Να έχεις πει τα σωστά. Να σε καταγράψει το δικό του μέλλοντος που είπαμε και πριν, έτσι.
2: Ναι.
1: Ή να κάνεις αυτόν τον όποιο συμβιβασμό κάνεις τώρα, που λίγο κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις, το οποίο το καταλαβαίνω, το κάνουν όλα τα κόμματα, εσύ, δεν το προσωποποιώ. Ναι. Και στο τέλος ημέρας να έχεις πετύχει μια νερόβρα στη σούπα, που τελικά και ποσοστά έχασες και την καρέκλα θα χάσεις κάποια στιγμή. Και δεν θα σε θυμάται κανείς και για τίποτα. Εγώ ξέρετε τι λέω, ότι αλήθεια σώζει. Μήπως άμα έλεγες ότι εγώ στο τέλος. Όλα αυτά που είπατε, ναι, αλλά στο τέλος ημέρας δεν θα αφήσω τη χώρα κυβέρνητη. Μήπως θα έχεις και 5 μοναδούλες παραπάνω.
0: Ακυβέρνητη λοιπόν η χώρα, μήπως αφήσω τη χώρα. Δηλαδή προσέξτε τώρα η αλαζονία εδώ, έτσι, και ο ομός εκβιασμός προς Ανδρουλάκη. Δηλαδή, αν αφήσω τη χώρα κυβέρνητη. Δηλαδή θέλω να ξέρω κι εγώ, για σκεφτείτε κι εσείς λιγάκι. Άμα δεν υπήρχε αυτός ο Λουδοβίκος, ο Μητσοτάκης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η χώρα θα ήταν ακυβέρνητη, έτσι. Πριν από αυτόν η χώρα ήταν ακυβέρνητη. Μετά από αυτόν, από ό,τι λέει και εννοούν, δεν το έχει πει μόνο εδώ ο Δημητριάδης. Και ο Άδωνης το έχει πει, και ο Βορύδης το έχει πει, και ο Μητσοτάκης το έχει πει για το χάος, έτσι. Δηλαδή πριν από αυτούς και μετά από αυτούς είναι το χάος. Η μόνη λάμψη δηλαδή που υπήρξε, το πραγματικό χάος, ήταν αυτή. Και σου έρχεται τώρα, σου εκβιάζει τον Ανδρουλάκη και του λέει συγκυβέρνησε μαζί μας. Και ξέρετε γιατί το λέει αυτό. Γιατί είναι το πιο συγγενές κόμμα, παρόλο που λέγεται πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα και έχει τη λέξη σοσιαλισμό μέσα, παρόλα αυτά είναι το πιο συγγενές κόμμα. Έχει ψηφίσει πάνω από 80% νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ, αυτό το ΠΑΣΟΚ, το οποίο σου λέει για άλλα πράγματα. Και σκέφτεται τώρα ο Γρηγοριάδης. Σου λέει, πού να απλώσω εγώ τώρα τα δίχτυα μου για να ψαρέψω. Και επειδή τα ποσοστά τους βλέπουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν είναι αυτά τα οποία δείχνουν σε εμάς προς τα έξω κάτι 24 και κάτι 28 και διάφορα άλλα, το φτάνουν μέχρι 30%. Σου λέει, κάτσε, γιατί άμα είχαν ένα 30%, 28%, δεν τα κάνανε, θα ήταν πιο... πιο αλαζονική, θα σου μιλάγανε με το χειρότερο τρόπο. Και σου λέει τώρα, είμαστε υποκατάρρευση. Ήδη έχουμε καταρρεύσει. Να μην πάρουμε και τα 8, 9, 10 του Ανδρουλάκη με το Πασόκ, γιατί έτσι μπορούμε να φτιάξουμε μια κουτσιστραβή κυβέρνηση για να τελειώσουμε την Ελλάδα και να πάει κατά διαόλου. να μην τον εκβιάσουμε με διάφορους τρόπους. Και επειδή χθες έκανα και μια ανάλυση περί των δημοσκοπήσεων και άλλη φορά έχω κάνει, είναι πώς μπορείς, ρε Γρηγόρη Δημητριάδη, υπαρχηγό των υποκλοπών, αυτό φαίνεται από όλες αυτές τις έρευνες που έχουν γίνει, να επηρεάζεις ακόμη και τις δημοσκοπικές εντός εισαγωγικών καθαρές εταιρείες και να δώσεις ένα 5% στον Ανδρουλάκη. Αυτά τα ερωτήματα θα πρέπει να τα σκεφτεί περισσότερο ένας κόσμος ο οποίος στηρίζει αυτή την κυβέρνηση και πιστεύω ότι όλοι δεν είναι διεφθαρμένοι. Υπάρχουν και άνθρωποι έντιμοι, καθαροί, αγνοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν τους αρέσει αυτό το κομμάτι. Άλλωστε φάνηκε και από τις ευρωεκλογές. Παρόλο το στήσιμο των πρώτων των εκλογών του 23 με ΟΠΕ και ΠΕΔΕΣ, που τότε δεν τα πολύ ξέραμε, έτσι. Και δεν νομίζω αυτοί να ζητάνε, γιατί τα τηλεφωνήματα τα οποία με παίρνετε και μετά την εκπομπή και πιο πολύ μετά την εκπομπή με παίρνετε τηλεφωνήματα και μου λέτε εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά, αλλά αυτό το Μητσοτάκι δεν πρόκειται να ξαναψηφίσω, να μην το λες το όνομα και τα λοιπά και πολλά άλλα μου λέτε. Και άντε να βγει ο Σαμαράς να κάνει κόμμα για να πάμε μαζί του γιατί εμείς είμαστε στο δεξιό χώρο. Εντάξει, τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Έχετε την ιδεολογία σας, σεβαστή και τα λοιπά. Αλλά άλλο να έχεις μια ιδεολογία και άλλο να είναι μια βρώμικη ιδεολογία, έτσι, η οποία κουβαλάει στην πλάτη της όλο τον ποινικό κώδικα που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τον Ανιψιό να βγαίνει εψυχρό και σε μια και με, απέναντι σε ένα Θανάση Λάλα, ο οποίος το παίζει και ανεξάρτητος, και δεν τοποθετήθηκε πάνω σε αυτά, σκληρά πάνω σε αυτά τα οποία είπε. Γιατί τέτοιου είδους συνεντεύξεις περισσότερο φαντάζουν ως στημένες και σιγονταδόρικες συνεντεύξεις. Δεν είναι συνεντεύξεις οι οποίες στέκεσαι και βάζεις το μαχαίρι στο κόκαλο και το καθίζεις τον όλο απέναντι και το ρωτάς κάποια πράγματα. Γιατί αυτά τα οποία είπε, θα έπρεπε να έχει κινηθεί και κάποιος αγγελέας. Δηλαδή θα του πει, έλα εδώ ρε φιλαράκι. Πώς το λες αυτό? Γιατί δεν είναι υποθετική η ανάλυση. Δεν είναι υποθετική. Σου λέει στα ίσα να κερδίσεις 5 μονάδες. Πώς? Με ποιο τρόπο? Δεν το καταλαβαίνω. Τι σχέσεις υπάρχουν από κάτω ή τι εκβιασμοί υπάρχουν από κάτω? Γιατί με αυτή την κυβέρνηση μπορεί να βάζει στο μυαλό σου όλα τα αρνητικά. Οτιδήποτε υπάρχει μπορεί να το βάλει στο μυαλό σου. Λοιπόν, και για να συνεχίσουμε, μίλησε και ο Τσίπρας για το Δημητριάδη. Έχει πάρει και ο Τσίπρας αμπάρζα όλη την Ελλάδα. Πάμε να τον ακούσουμε. Νομίζω εδώ είναι αποτυχίο. Έτσι. Πάμε.
2: Έπουμε εμβρόντιτη τους ανθρώπους που ήταν στον πυρήνα.
0: Έτσι. Πάμε.
2: Έπουμε εμβρόντιτη τους ανθρώπους

0: Το να διαπιστώνω, το λέω και πάλι κι άλλες φορές. Γιατί οι περισσότεροι αυτό κάνουν. Διαπιστώνουν ότι υπάρχει βρωμιά, υπάρχει δυσοδεία, υπάρχει μαφία, υπάρχει εγκληματική οργάνωση, υπάρχει δεν ξέρω κι εγώ τι υπάρχει. Το θέμα είναι ότι δεν έχω ακούσει κανέναν να λέει «Εγώ άμα βγω ή με όποιους βγω, θα τους πιάσω από το γιακά και θα τους καθίσω στο σκαμνί». Στο σκαμνί εννοώ έτσι του δικαστηρίου. Δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Ότι θα τους πάμε εδώ, θα τους κάνουμε εκεί, θα τους κάνουμε τ' άλλο. Αυτοί λιμένονται τα πάντα. Και δεν έχω ακούσει μια θέση, μια τοποθέτηση. Ο Βελόπουλος κάτι τέτοια λέει. Αλλά δεν ξέρω αν του μπορώ να του έχω και εμπιστοσύνη, γιατί σας το έχω πει ότι σε ανθρώπους οι οποίοι ψήφισαν μνημόνιο, εγώ απέχω. Τους έχω απέναντί μου. Δεν μπορώ να τους έχω δίπλα μου, ούτε να πω κάτι. Άσχετα αν βγάζω τα ηχητικά τους, δημοσιογραφική εκπομπή είναι, πρέπει να βγαίνουν όλοι και να ακούγονται όλοι. Αλλά άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν το χεράκι τους και ψήφισαν το μνημόνιο, γιατί λέει το ψήφισαν και οι άλλοι. Ο άλλος, πώς το λένε, του Πασόκ δεν το διάβασε καν, δεν είχε χρόνο λέει να το διαβάσει. Ο άλλος, δηλαδή, άμα ακούμε τέτοια πράγματα, όταν η τύχη της χώρας κρέμονταν και κρέμεται από μία κλωστή και ακούσε τέτοια πράγματα, πάνε να πει ότι αυτή η πολιτική είναι ανίκανη και άχρηστη και θα έπρεπε να μην εμφανίζονται καθόλου και να πάει στο σπίτι τους και να κάνουν κάποια άλλη δουλίτσα, μπας και ζήσουν, γιατί νομίζω άλλη δουλειά δεν ξέρουν να κάνουν, είναι καριερίστες πολιτικοί. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε εδώ τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο. Είναι διδάκτορ, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γενέβης. Και αναφέρεται βέβαια για το Μητσοτάκη και γενικά την κατάσταση εδώ στην Ελλάδα, ναι, για το Μητσοτάκη με τον Τραμπ, έτσι, για αυτό το κομμάτι, με τη σύνοδο που έγινε τις προάλλες στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε να τον ακούσουμε, λέει αρκετά σημαντικά πράγματα.
1: Αυτό που εγώ ως Έλληνας πολίτης θα ήθελα ήταν να πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ναι, και να πει: ακούστε, με κάζους μπέλι, με γαλάζια πατρίδα, με κατεχόμενη Βόρεια Κύπρο, με απειλές καθημερινά, με προσβολές, με παρεμβάσεις στην Θράκη και με προετοιμαζόμενη κατάθεση νομοσχεδίου στην τουρκική εθνοσυνέλευση, με το οποίο θα κηρυχθούν τουρκικές περιοχές, διάφορα ελληνικά νησιά, βραχονησίδες, νησίδες, θαλάσσιες περιοχές κτλ., δεν μπορεί να λειτουργήσει το ΝΑΤΟ. Πώς θα λειτουργήσει μια συμμαχία με όλο αυτό το φάσμα?
2: Ήταν σόφρο να το κάνουμε αυτό με έναν πρόεδρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος δεν είναι πολύ σταθερός.
1: Κοιτάξτε, ακούστε, πρέπει να είμαστε εμείς σταθεροί όμως.
2: Ναι, αλλά πρέπει να βλέπουμε και τους απέναντι. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να κάνουμε το σωστό.
1: Τι θα έκανε δηλαδή ο Τραμπ?
2: Δεν το ξέρω.
1: Λοιπόν, ακούστε.
2: Μπορεί να τον εξέθετε. Μπορεί να έλεγε στον Ερντογάν: ωραία, καθίστε εδώ να τα βρούμε τώρα, να το μοιράσουμε.
1: Νομίζω ότι ο Τραμπ θα σεβόταν τον Έλληνα πρωθυπουργό που θα μιλούσε γενναία και αντρίκια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
2: Θα πρέπει να το ρισκάρουμε όμως.
1: Υπάρχει κάτι στη ζωή χωρίς ρίσκο?
2: Πάντως αυτό ήταν ένα ρίσκο.
1: Άμα δεν ρισκάρεις.
2: Υπάρχει άλλος πολιτικός που θα μπορούσε να το κάνει αυτό?
1: Φυσικά.
2: Ποιος?
1: Σας υπενθυμίζω ότι στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη πριν από αρκετά χρόνια, ο Σαμαράς είπε στον Ερντογάν ότι θέλω να είμαστε φίλοι, αλλά δεν θα επιτρέψω οποιαδήποτε πράξη βάρος μου. Εάν κάνεις κάτι, θα απαντήσω. Και ο Ερντογάν το σεβάστηκε. Του είπε ότι δεν υπάρχει θέμα.
2: Το είπε και
1: θα τα βρούμε.
2: Ξεκάθαρα, αυτό που μόλις είπατε, το είπε. Τώρα ξεκάθαρα.
1: Δεν είπε αυτό. Είπε ότι είναι.
2: Και επιπλέον αυτό είπε και για το Κάζους Μπέλι.
1: Κοιτάξτε, είπε ότι το Κάζους Μπέλι είναι, ξέρω εγώ, μια ανορθογραφία.
2: Ότι δηλαδή ο Μητσοτάκης είναι ενδοτικός, έχει κάποια βάση?
1: Ακούστε, εγώ δεν είπα ότι είναι ενδοτικός.
2: Όχι, δεν λέω ότι το είπατε εσείς, στην ανάλυση σας.
1: Εγώ είπα ότι σιωπά ενώ δεν πρέπει να σιωπήσει.
2: Εγώ είπα ότι. Κάνει.
1: Κοιτάξτε, είναι μια αντίληψη κατευνασμού. Ότι αν φέρομαι στους Τούρκους με το Γάντι, οι Τούρκοι δεν θα εκμανούν.
2: Ισχυρότερη αυτή τη στιγμή από την Τουρκία, από ό,τι ήμασταν το 2014.
1: Θα σας πω κάτι. Σε σχέση με το 2014, ο πληθυσμός μας είναι γερασμένος. Η ελληνική νεολαία μεταναστεύει στο εξωτερικό. Έχει πέσει πάρα
2: αυτό
1: πολύ.
2: Έχει ανατραπεί τα τελευταία δύο χρόνια, δεν σημαίνει.
1: Τι? Όχι, όχι. Εγώ διάβασα προχθές ένα άρθρο που ανατρέπει το μύθο της ανατροπής. Συνεχίζουν οι Έλληνες να φεύγουν στο εξωτερικό. Παραδείγματος χάρη, οι ένοπλες δυνάμεις είναι υποστελεχωμένες.
2: Στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Δεν γεμίζουν. Οι στρατιωτικές σχολές δεν βρίσκουν ανθρώπους. Δηλαδή, ενώ προκυρήσει η σχολή κάρων 200 θέσεις, πάνε 80. Έχουμε υποστελέχωση των στρατιωτικών σχολών. Mm-hmm. Έχουμε παραιτήσει στελεχών των όπλων δυνάμεων. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε εξοπλιστικά προγράμματα, αυτό άλλωστε πάντα γινόταν και πάντα θα γίνεται. Αλλά κατά τα άλλα, το ανθρώπινο δυναμικό των ενόπλων δυνάμεων συρρυκνώνεται. Επίσης,

0: υπάρχει και μία, ας πούμε, εξασθένιση σε επίπεδο αντίληψης. Δηλαδή έχουμε αξιωματούχους οι οποίοι τηρούν προς την Τουρκία, δείχνουν προς την Τουρκία μια κατανόηση των τουρκικών θέσεων. Φερρυπίν, ο κύριος Γεραπετρίτης είχε πει ότι τα 6 μίλια, ας πούμε, είναι το maximum των ελληνικών διεκδικήσεων, όχι τα 12 που δικαιούνται βάσει του διεθνούς δικαίου. Έτσι, όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη. Αυτό, ξέρετε, είναι θέμα απόφασης.
1: Σωστά.
0: Έτσι, αν θα έχω...
1: σε τη διπλωματία είναι μια απόφαση.
0: Είναι θέμα απόφασης. Εγώ θεωρώ ότι για να σε σεβαστεί ο γείτονά σου, πρέπει να του δείξεις ότι είσαι απολύτως αποφασισμένος να ανακόψεις και να αναχαιτήσεις τον υπεριαλισμό του. Πιστεύω ότι ο Ερντογάν θα είχε πολύ μεγαλύτερο σεβασμό για την Ελλάδα αν η Ελλάδα του έδειχνε τα όρια με μεγαλύτερη σαφήνεια. Λοιπόν, έγινε η διακήρυξη των Αθηνών, σας υπενθυμίζω. Ήρθε ο Ερντογάν εδώ, η διακήρυξη φιλίας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, έτσι που ονομάστηκε η διακήρυξη των Αθηνών, όπου απουσιοποιήθηκε πλήρως το Κυπριακό, το Κάζους Μπέλι, η Γαλάζια Πατρίδα, υπεγράφει μια διακήρυξη φιλίας και τέθησαν κατά μέρος όλα τα φλέγοντα ζητήματα του τουρκικού, ας πούμε, αναθεωρητισμού. Δεν ελέγχθη μία κουβέντα γι' αυτά.
2: Μάλιστα. Αυτά είπε ο κύριος Μελετόπουλος. Απέναντί του, όπως ακούσατε κι εσείς, είχε τον υποστηριχτή του Κυριακού Μητσοτάκη, τον γνωστό Ζάχαρο, ο οποίος έχει και μια συμβουλευτική εταιρεία και παίρνει και λεφτά. Έτσι, από ό,τι έχει φανεί βάσει από τις δηλώσεις τις οποίες κάνει, λεφτά από την κυβέρνηση, για συμβουλευτικούς λόγους που δεν είναι και λίγα. Λοιπόν, και ο οποίος προσπάθησε να ανατρέψει τα όσα είπε ο κύριος Μελετόπουλος. Το θέμα είναι ότι πραγματικά, αν δεν υπήρχε αυτή η θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στον Ερντογάν ή απέναντι στον Τραμπ, στον Τραμπ ειδικά εκλιπαρεί για μια χειραψία ουδέποτε του την έδωσε, ουδέποτε σε όλες τις συναντήσεις που είχαν, ακόμη και στην τελευταία, πέρασε και από μπροστά του αδιάφορος ο Τραμπ, ενώ χαιρετούσε τους διπλανούς. Υπάρχουν τα βίντεο, δεν ξέρω πώς τα έχετε δει. Και υπάρχει και το άλλο βίντεο το οποίο έβγαλαν οι Τούρκοι, παρακαλώ, και δεν το βγάλε απλώς χρήστης Τούρκος, έτσι για να γελάσει. Βγήκε από μια τουρκική εφημερίδα που έδειχνε το Μητσοτάκη και το είχαμε πει αυτό, έτσι, εκείνες τις ημέρες, που παρομοίαζε το Μητσοτάκη με έναν Τούρκο κωμικό που το έπαιζε κουτσαβάκι και βαρύ μαγκάς. Και δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Το κάνανε γαργάρα το θέμα αυτό. Βέβαια, το στυλ του Μητσοτάκη ήταν ακριβώς αυτό το οποίο παρουσίαζε όμως η τουρκική εφημερίδα. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό, ούτε υπήρξε κάποιο μοντάζ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Πήγε με ένα στυλ, τέλος πάντων, να μην το ξαναπώ το θέμα, γιατί είναι αρκετά προσβλητικό να το λέμε για κάποιον Έλληνα πρωθυπουργό. Αλλά εκείνος έδωσε και όχι μια, πολλές φορές την αφορμή να τον γελιοποιούν έτσι, σε αυτό το σημείο. Και δεν κοιτάει να φτιάξει, παραμένει στο ίδιο στυλ. Τέλος πάντων, αρκετά με αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είναι θέματα τα οποία πιο πολύ σε κάνουν να λυπάσαι παρά να γελάς ή να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Έτσι, γιατί εντάξει, βγήκε τώρα με νοθεία, βγήκε με επικεπέδες, βγήκε με τι βγήκε, διορισμούς βγήκε, ακόμη μέχρι σήμερα παραμένει στην πρωθυπουργική θέση αυτής της χώρας. Είναι αρκετά λυπηρό. Λοιπόν, πάμε και τώρα και σε ένα, πάμε να ακούσουμε μια, την εκπρόσωπο τύπου εκεί πέρα που έχει ο Αλέξης Τσίπρας, την Κούφο Νικολάκου, η οποία εδώ μιλάει για, και κάνει και σύγκριση βέβαια για τις τουρκικές προκλήσεις επί Τσίπρα και, και αναφέρει μέσα και τις προκλήσεις που είχαμε από τους Τούρκους επί κυβέρνησης Μητσοτάκη.
3: Να εξηγήσουμε ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, έχει παραχωρήσει ανεφόρον τη χρήση εκστρατιωτικών εγκαταστάσεων και του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης δεν έχει φέρει κανένα όφελος για την Ελλάδα. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν λέει συμπίπτει το ευρωπαϊκό συμφέρον με το συμφέρον της Τουρκίας. Η τελωνιακή σύνδεση συζητείται. Το ζήτημα του στρατιωτικού εξοπλισμού συζητείται στο τραπέζι. Το κάζος Μπέλι δεν συζητείται. Το Όρουτς Ρέις ήρθε και έκανε, πώς το λέμε, το πήρε ο αέρας και πήγε στα εθνικά.
1: Αλλά τα είχε πει αυτά το Ερντογάν όταν τον είχε συναντήσει.
3: Κοιτάξτε να δείτε, η πρώτη φορά που επιβλήθηκαν κυρώσεις στην Τουρκία για παραβίαση της ΑΟΣ της Κύπρου ήταν το 2019. Επί Αλέξη Τσίπρα. Η πρώτη φορά που αναχαιτίστηκε τουρκικό πλοίο ήταν επί Αλέξη Τσίπρα, γιατί έστειλε τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς να αναχαιτίσει τον Μπαρμπαρό. Η πρώτη φορά που συζητήθηκαν περαιτέρω η εκδίωξη της Τουρκίας από το πρόγραμμα ήταν, ξεκίνησε το 2017 και ολοκληρώθηκε το 2019. Δεν μας λέει η κυρία Στούκου για
4: καταληκτικά.
3: Δεν μας λέει τι συμβαίνει με τον αγωγό Ισμέτ, με την πρόθεση του ηλεκτρικού καλωδίου, με τη διασύνδεση,
4: τι συμβαίνει τελικά
3: και με τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας.
2: Λοιπόν, και όπως παρατηρείτε, εντάξει, αυτά που λέει η κυρία Κουφονικολάκου είναι πραγματικά γεγονότα, έτσι. Και με την Μπαρμπαρός των Τούρκων που πήγε η φρεγάτα, η ελληνική Νικηφόρος Φωκάς, είναι πραγματικό γεγονός. Το ότι το Roots Race το πήρε ο αέρας, το αφήγημα της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, ήταν πραγματικό γεγονός. Και τι παρατηρείτε εδώ πέρα, τη στιγμή που λέει αυτά τα στοιχεία, είναι ταυτόχρονα μαζί της και η Σδούκου, το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και ο δημοσιογράφος, τη στιγμή που λέει αυτά, συνεχώς μιλάνε πάνω για να επικαλύψουν αυτά τα οποία λέει. Δεν είμαι υπέρ του Τσίπρα, σας το έχω πει και έχω αναφερθεί αρκετές φορές στο θέμα αυτό. Αλλά τουλάχιστον δεν μπορώ να διακρίνω αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, ενώ μιλάει κάποιος, αρχίζουν να λένε ότι να μιλάνε πάνω του με σκοπό να μην ακούγονται αυτά τα οποία λέει, γιατί είναι αρνητικά για την κυβέρνηση. Τέτοιου είδους δημοσιογραφία έχουμε σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Να τα πούμε και αυτά. Πάμε πάλι εδώ. Κουφονικολάκου μαζί με Ζούκου για αύξηση στη φορολογία των μερισμάτων.
3: Μιλώντας για τη μείωση του καθαρού φορολογικού βάρους των μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ένα από τα αντίβαρα είναι η αύξηση της φορολογίας στην κινητή περιουσία, δηλαδή στην περιουσία που προέρχεται από μερίσματα τόκους και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.
5: Ωραία, πέντε,
3: θα δείτε αναλυτικά κοιτάξτε να δείτε, είναι 5. 22% είναι η φορολόγηση των κερδών. Μισό λεπτό των κερδών. 5% όλο μαζί μας φέρνει δίπλα στη Βουλγαρία σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των μερισμάτων.
5: Θα το πάτε στο 15.
3: Συνολικά θα το πάμε εκεί πέρα που θα ανακοινώσει Αλέξης Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να εξασφαλιστεί πολύ μεγαλύτερη σύγκληση.
5: Εδώ υπάρχει ένσταση.
3: Δεύτερον.
5: Ο κύριος Κέρτσος έχει ανακοινώσει στοιχεία που έχει πει ότι όταν η φορολογία των μερισμάτων ήταν στο 10, τα έσοδα ήταν 170 εκατομμύρια.
3: Δεν ισχύει.
5: Και όταν πήγε.
3: Δεν ισχύει.
5: Και όταν πήγε. Όταν πήγε στο 5, διπλασιάστηκαν στα 340 εκατομμύρια. Και η μελέτη της κυβέρνησης λέει ότι όσο αυξάνουμε τη φορολογία των μερισμάτων,
3: λοιπόν,
5: μειώνω τα έσοδα.
3: Δεν συνέβη αυτό.
5: Λέει
3: αφορά, επιτρέψτε μου να σας απαντήσω. Αυτό αφορά πρόσκαιρα το 17 και όχι την υλοποίηση των μέτρων μέχρι
5: τώρα.
3: Το 19.
5: Τώρα υπάρχει. Ήταν.
3: Όχι. Μιλάω για,
5: τα στοιχεία του κ.
3: Για τη μείωση των μερισμάτων τώρα.
1: Κύριε Σαββαλάκη, εδώ είναι ο πίνακα.
5: Δείξτε
1: το, κύριε
3: Σαββαλάκη. Εδώ μου επιτρέψετε λίγο.
1: Θέλετε να τον δείτε τον πίνακα.
3: Θα μου επιτρέψετε
1: λίγο. Είναι ο επίσημο πίνακα.
3: Να σα πω.
1: Μπορείτε να μου πείτε πώ γίνεται να μην ισχύει.
3: Θα μου επιτρέψετε να πατήσω ολοκληρωμένα
1: και να μην ισχύει. Όταν με 15% συντελεστή στα μερίσματα παίρναμε το 2019 173 εκατομμύρια φόρο και με 5% φόρο μερίσματος πήραμε το 2024 386. Πώς δεν ισχύει αυτό,
3: επιτρέψτε μου να σας πω. Τα πάντα είναι
1: ποσοτικοποιημένα. Εσείς θέλετε.
3: Πάρα πολλές.
1: Επενδύσεις,
3: και όχι μόνο για τους 30 επιχειρηματίες που περνάνε το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου.
1: Γιατί να μην πάνε λοιπόν οι επενδύσεις στην Κύπρο, στη Βουλγαρία, κάπου αλλού.
3: Όχι να
4: χαθεί.
2: Έτσι δεν καταλαβαίνετε τίποτα, μιλάνε όλοι μαζί. Όπως καταλαβαίνετε εδώ δεν βγάζουμε άκρη σε ό,τι λέγεται περί των φορολογιών. Εντάξει, λέει η κυρία Κουφονικολάκου ότι θα τα ανακοινώσει λίγο ο Τσίπρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εντάξει, για να ακούσουμε λοιπόν και τα προγράμματά τους. Κανονικά θα έπρεπε, επειδή πάμε εσπεσμένα σε εκλογές και από ό,τι φαίνεται από την όλη κατάσταση, θα έπρεπε ήδη τα κόμματα να έχουν βγάλει ήδη στη φόρα τα προγράμματά τους, για να ξέρει και ο πολίτης, θα μου πείτε τώρα, ποιο πρόγραμμα εφαρμόστηκε προεκλογικό. Αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θα έπρεπε να βγάλουν τα προγράμματά τους, έτσι να ακούσει και ο πολίτης, για να έχει ένα αντίλογο στη συνέχεια να μπορεί να τοποθετηθεί. Σε αυτό το σημείο όμως και σήμερα φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
6: Ράδιο Σάμος. FM στους 102. Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730-62153.
10: See you at Corner.
11: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
12: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
13: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
14: Το κοριτσάκι του.
13: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
14: Και τη φωλιά του.
13: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
14: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
13: Κοτόπουλο σούβλα.
14: Κολοκυθολούλουδα.
13: Μεζέδες και αποστάγματα.
14: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
13: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
14: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
13: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
14: Στη φωλιά μας.
15: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
6: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
16: δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδος Ανδρέας Τοουλιάς. Στον ανακριτή απολογούνται οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Σε βρετανικό δικαστήριο θα οδηγηθεί εντός της ημέρας και η 46χρονη που εμπλέκεται στην υπόθεση προκειμένου να αποφασιστεί η έκδοσή της στην Ελλάδα. Σε υψηλό 4 εβδομάδων εκτινάχθηκαν οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού λόγω των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή. Πάνω από τα $85 το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Εκρήξεις ακούστηκαν πριν από λίγο δυτικά του Μπαντάρα Μπάς. Τάνκερ δέχθηκε πυραυλική επίθεση ενώ διέσχιζε την περιοχή Λιμάχ του Ομάν, ανακοίνωσε η Βρετανική υπηρεσία. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου έχει κηρύξει για σήμερα η ΑΔΕΔΗ. Αντιδρά στην άρση της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση νωρίτερα, πραγματοποίησε πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Πλέγμα ευνοϊκών ρυθμίσεων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά εξετάζει η κυβέρνηση. Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της παράτασης αλλά και της διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Γολγοθάς η έβρεση φοιτητικής κατοικίας στις μεγάλες πόλεις λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πόσο ενίκιο ζητούν οι ιδιοκτήτες μικρών διαμερισμάτων. Πρώτον πυλώνει η μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού το μήνυμα του Βασίλη Κικίλια από το λιμάνι του Πειραιά. Αναλυτική έρευνα του Real FM για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο σε γκαράζ. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα 28 ετών. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια θανάτου. Στα αθλητικά, Γαλλία-Ισπανία στις 10 απόψε στον Ντάλλας, στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αύριο θα διεξαχθεί ο άλλος ημιτελικός ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία. Για προληπτικούς λόγους δεν προπονήθηκε χθες ο Μέση. Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός με ασθενείς βροχές, ενότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι ως 6 μποφόρ, στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 34 στη Θεσσαλονίκη, περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου αύριο.
17: Η κίνηση στους δρόμους.
16: Δίνουμε στο λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
18: Κλειστές είναι οι Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας στο κέντρο της Αθήνας λόγω πορείας, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνοια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος τηλεοφόρου Συγκρού από το ύψος Καλλιρόης, αυξημένη είναι η κίνηση στις δύο κατευθύνσεις της Κηφισίας σε Πανόρμο, Ψυχικό και Χαλάνδρη. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θυσίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παραλία Καλαμακίου. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στις εξόδους Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα.
17: Το θέμα της ημέρας.
16: Συναγερμός έχει σημάνει κυρίες κύριοι στις υγειονομικές αρχές μετά τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλας που εντοπίστηκαν σε πολίτες της Λαμίας που είχαν καταναλώσει συγκεκριμένη παρτίδα πουλερικών. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της περιοχής, εκ των οποίων 12 παραμένουν για περαιτέρω νοσηλεία. Οι αρχές έχουν εντοπίσει τον προμηθευτή κρέατος και σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Ανδρέα Τοουλιά γίνεται έλεγχο σε όλα τα καταστήματα εστίασης που προμηθεύτηκαν τα ύποπτα κοτόπουλα. Οι ειδικοί συστήνουν αποφυγή κατανάλωσης πουλερικών Μιλία Σταθάκου και η ανησυχία των πολιτών είναι έκδηλη.
19: Έτσι ακριβώς το κατανοούμε αυτό. Οι υγειονομικές αρχές της περιοχής βρίσκονται σε επιφυλακή. Ήταν δεκάδες τα κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία συνδέονται, όπως αποδείχθηκε, με την κατανάλωση έτοιμων γευμάτων με κοτόπουλο από καταστήματα εστίασης. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον 30 ασθενείς έχουν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμπίας. Όλοι παρουσίαζαν έντονα συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδας, όπως υψηλό πυρετό, ακατάσχετους εμετούς και σοβαρές διάρειες. Εξακολουθούν να νοσηλεύονται με σαλμονέλα 17 άτομα, στην πλειονότητά τους νεαρής ηλικίας. Από αυτά τα 13 είναι κάτω από 30 ετών και μάλιστα ανάμεσά τους είναι και ένας 8χρονος με τον πατέρα του που κατανάλωσαν έτοιμο φαγητό το Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς η κατάσταση της υγείας τους θεωρείται ελεγχόμενη. Ο ΕΟΔΗ συνέστησε στους κατοίκους της περιοχής να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου για τις επόμενες 2-3 μέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να τεκμηριωθεί πλήρως η πηγή της μόλυνσης. Όπως τόνισε, αναμένονται πιθανότατα και νέα κρούσματα, γιατί η περίοδος πόασης της σαλμονέλας μπορεί να φτάσει στις 3-4 ημέρες. Ξεκαθάρισε βέβαια ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, τα περισσότερα περιστατικά ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει έτοιμο φαγητό με κοτόπουλα από τουλάχιστον 5 διαφορετικά καταστήματα της πόλης. Οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει τον προμηθευτή των κοτόπουλων και πραγματοποιούν ελέγχους σε όλη την αλυσίδα διακίνησης από τα καταστήματα εστίασης έως την μονάδα εκτροφής. Δείγματα έχουν σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο, ενώ οι έλεγχοι συνεχίζονται. Οι αρχές διερευνούν εάν η μολυσμένη παρτίδα έχει διατεθεί από τον προμηθευτή όχι μόνο στη Λαμία, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η σαλμονέλα προκαλεί οξία γαστρεντερίτιδα με διάρρεια, ψηλό πυρετό, κοιλιακό άλγος, ναυτία και μετούς. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια έχει διαπιστωθεί ότι η λίμωξη αυξάνεται σε πολλές χώρες του κόσμου. Μεταδίδεται κυρίως μέσω κατανάλωσης μολυσμένων ή ανεπαρκώς μαγειρεμένων τροφίμων, με το κοτόπουλο να αποτελεί ένα από τα συχνότερα οχήματα μετάδοσης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Οι ειδικοί λοιπόν συστήνουν στους πολίτες να τηρούν σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής, να μαγειρεύουν καλά τα πουλερικά και ειδικά στην περιοχή της Λαμίας να αποφύγουν προσωρινά την κατανάλωση κοτόπουλου μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.
16: Θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα, εκτίμησε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος. Σας τον ακούσουμε.
20: Συνεργαζόμαστε στενά με την περιφέρεια και τις αντίστοιχες υπηρεσίες δημόσιας υγείας που βρίσκονται εκεί στον τόπο. Θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Αυτό που χρειάζεται είναι μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Ο χρόνος επόασης είναι πάνω από 3 μέρες, 4, μπορεί να φτάσει και τις 7 σε σπάνιες περιπτώσεις. Άρα, ναι, μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο. Η λογική λέει ότι αν ο παραγωγός, ο αρχικός παραγωγός, έχει διανύμει αυτή την προβληματική παρτίδα και αλλού θα μπορούσε να συμβεί, αλλά προς το παρόν δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Ο τρόπος να φρεναριστεί αυτό είναι δεν τρώμε όταν ζούμε στη Λαμία τίποτε που έχει κοτόπουλο για 2-3 μέρες. Προφανώς και θα μπει τελεία σε αυτό που περιγράφουμε. Απλά, όπως καταλαβαίνετε, ένας οργανισμός όπως ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, προκειμένου να βγάλει το τελικό πόρισμα, πρέπει να έχει ακολουθήσει όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και με επιστημονική ακρίβεια να πει φταίει αυτό σε αυτό το σημείο. Δεν μπορούμε με πιθανολόγηση να βγούμε και να πούμε το έχει συμβεί. Κάνουμε τις αντίστοιχες εργαστηριακές εξετάσεις, ώστε να αποδείξουμε τι έχει συμβεί, θα το ερευνήσουμε πλήρως και να είναι ήσυχοι οι πολίτες της Λαμίας ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστημα θα μπορούν να ξανατρώνε κοτόπουλο άκουπα.
16: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Στην Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν, οδηγήθηκαν νωρίτερα υπό αυστηρά αστυνομικά μέτρα οι δύο κατηγορούμενοι για τον δολοφονικό εμπρισμό στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Πρόκειται για τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν την Παρασκευή σε Κυψέλη και Χαλάνδρη. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Σε Βρετανικό δικαστήριο οδηγείται εντωμεταξύ εντός της ημέρας και η 46χρονη που εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση για να εξεταστεί η διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Οι έρευνες των αρχών είναι εντατικές με όλες τις πληροφορίες να συγκλίνουν ότι στο κάδρο έχουν μπει τουλάχιστον δύο ακόμη άτομα με δράση στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας μεταφέρει όλα τα νεότερα.
21: Αυτό το επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο κύριος Μιχάλης Χριστοχοίδης σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα. Είπε χαρακτηριστικά ότι αναμένονται νέες συλλήψεις, τουλάχιστον δύο, όσον αφορά στο έγκλημα της Μαρφίν. Φαίνεται πως και αυτές οι συλλήψεις που αναμένονται είναι με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή αυτό το εξελιγμένο λογισμικό στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας που μπορεί να κάνει ταυτοποιήσεις αλλά και συγκεκριμένες παρατηρήσεις πάνω σε φωτογραφικό υλικό, κυρίως σύγκριση. Γιατί από αυτή την σύγκριση φωτογραφίων του 2009 σε διακοπές και συνέχεια φωτογραφίες από το 2010 έξω από τη Μαρφίν, αρκετές φωτογραφίες που είχαν τραβήξει φωτορεπόρτερες κυρίως από την πλευρά του βιβλιοπολίου Ιαννός, στάθηκαν οι αφορμοί για τις συλλήψεις και τους δύο 42χρονους, οι οποίοι πλέον είναι κατηγορούμενοι και αυτήν την ώρα βρίσκονται ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, η υπεράσπιση των δύο κατηγορουμένων υποστηρίζει ότι όσον αφορά την δικογραφία, το μόνο που περιέχει είναι μια έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας που δεν έχει ουσιαστική ταυτοποίηση προσώπων, παρά μόνο αντικειμένων. Αυτή φαίνεται ότι είναι και η υπερασπιστική γραμμή για τους δύο συλληφθέντες και κατηγορούμενους, και θα ακολουθήσει μάλλον και η τρίτη, δηλαδή η 46χρονη, καθώς έχει τους ίδιους δικηγόρους. Η 46χρονη γύρω στις 4 το απόγευμα ώρα Ελλάδος θα έχει την πρώτη ακρόαση στα Βρετανικά δικαστήρια. Τυπικό είναι το θέμα για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Ως γνωστό, συνελήφθη χθες στο αεροδρόμιο του Κάτιγκουικ, όπου και εργάζεται. Κάποια πληροφορία την ήθελε να είναι με το εισιτήριο αναχείρας για Ελλάδα. Άλλωστε, έχει εκφράσει την επιθυμία της μέσω των δικηγόρων της προς την ελληνική αστυνομία να έρθει στην χώρα μας και να δικαστεί, καθώς η ίδια υποστηρίζει ότι είναι αθώα.
16: Να ακούσουμε τι δήλωσε για το θέμα ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας.
0: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπαιες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόφαση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγράφης. Σύντομα να είναι στη διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία, και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές. Δεδομένου ότι από όσο ακούω έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομη. Το αδίκημα έχει τελεστεί εδώ. Οι ελληνικές αρχές είναι αρμόδιες να διώξουν το έγκλημα το οποίο φέρεται να έχει τελειώσει, κατά συνέπεια εδώ θα εμφανιστεί.
16: Το κατόφλι της ανακρίτριας περνούν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών των άλλων δύο επιθέσεων που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα σε οικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει όλες τις πληροφορίες.
5: Καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Από τις 12 το μεσημέρι έχει ξεκινήσει η απολογία ενώπιον της ανακρίτριας των τριών συλληφθέντων για την φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέσορα, για την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια. Πρόκειται για έναν 29χρονο και μία 26χρονη που φέρονται να είναι η φυσική αυτούργη της επίθεσης, και έναν 24χρονο το σπίτι του οποίου αποτέλεσε ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο δράστες. Σε βάρος της εισαγγελίας του λεμενοδικών άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμό και παραβάση νομοθεσίας περιόπλων που περιλαμβάνουν και την κατοχή εκρηκτικών υλών, όλες σε βαθμό κακουργήματος οι κατηγορίες. Στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή υπάρχει και μια συγκέντρωση αλληλεγγύης από 50 περίπου άτομα.
16: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού λόγω των επιθέσεων που εξαπολύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα $87 το βαρέλι. Ανησυχία προκαλούν την ίδια ώρα οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι τίθεται ξανά από απόψε σε ισχύ ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν και ότι η Ουάσιγκτον προτίθεται να επιβάλλει τέλη 20% στα ξένα πλοία που διέρχονται από το Ορμούζ. Η πολεμική ρητορική οξύνεται και οι επιθέσεις πολλαπλασιάζονται, Θανάση Τσίτσα.
22: Ναι, η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει ουσιαστικά καταρρεύσει, με τις δύο πλευρές να αντιλαμβάνονται για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν αναλυτικών συστημάτων, βάσεων, πυράβλων και ντρόουν σε 6 περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπαντάρ Αμπάς, τον Μπουσίτο.
16: Θανάση, έχουμε πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Μας ακούς, Θανάση? Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική μας γραμμή με τον Θανάση Τσίτσα. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου μαζί του. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα. Εφιαλτικές στιγμές καταγγέλει ότι βίωσε μία 17χρονη στα χέρια του συντρόφου της στη Ρόδο. Ο 23χρονος φέρεται να την ξυλοκοπούσε επί ώρες, απειλώντας την ότι θα τη σπάσει τα δόντια και θα την κάψει ζωντανή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη και απειλές κατ' εξακολούθηση. Η Κασιανή Βραχά είναι στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και μας ενημερώνει αναλυτικά. Κασιανή.
1: Βασίλη, πρόκειται για ένα σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στη Ρόδο. Μια 17χρονη κοπέλα κατήγγειλε τον 23χρονο σύντροφό της για ξυλοδαρμό, ο οποίος διήρκησε περισσότερες από 5 ώρες. Ο φερόμενος ως δράστης είναι μόνιμος κάτοικος Αθήνας και είχε επισκεφθεί τη Ρόδο λίγες μέρες πριν από το περιστατικό. Ο 23χρονος φιλοξενούνταν σε σπίτι συγγενικού προσώπου στον Αρχάγγελο. Το βράδυ, δύο νέοι που διατηρούσαν σχέση 5 μηνών διασκέδαζαν σε κατάστημα της περιοχής. Η 17χρονη κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της ύστερα από επεισόδιο ζήλιας τη χαστούκησε έξω από το μαγαζί, με αποτέλεσμα να παρέμβουν θαμώνες. Ένας από αυτούς χτύπησε μάλιστα τον 23χρονο, γεγονός που, όπως υποστηρίζει η κοπέλα, τον εξαγρίωσε ακόμη περισσότερο. Όπως περιέγραψε στις αρχές, μετά την επιστροφή του στο σπίτι, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Η 17χρονη κατήγγειλε ότι από τις 3.30 τα ξημερώματα έως τις 9 το πρωί, ο 23χρονος τη χτυπούσε επανειλημμένα με γροθιές χαστούκια στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στο σώμα, ενώ φέρεται να χτύπησε το κεφάλι της στον τοίχο. Όταν οι αστυνομικοί τη ρώτησαν εάν επρόκειτο για έναν έντονο καυγά, εκείνη απάντησε χαρακτηριστικά: «Με χτυπούσε, δεν υπήρξε τσακωμός με λόγια». Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεχόταν συνεχείς απειλές από τον 23χρονο, πως θα της σπάσει τα δόντια, θα της σκοτώσει ή θα της βάλει φωτιά, θεωρώντας την υπεύθυνη για τον ξυλοδαρμό που είχε δεχθεί ο ίδιος νωρίτερα. Ο ξυλοδαρμός δεν σταμάτησε εκεί. Σταμάτησε όταν παρενέβη το συγγενικό πρόσωπο που φιλοξενούσε το ζευγάρι, απομάκρυνε τον κατηγορούμενο και συνόδευσε και τους δύο στο αστυνομικό τμήμα. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, Βασίλη, πραγματοποιήθηκε ιατροδικαστική εξέταση, η οποία κατέγραψε συνολικά 10 σοβαρές διαφορετικές κακώσεις σε κεφάλι και σώμα. Ο ιατροδικαστής εκτίμησε ότι οι τραυματισμοί είναι συμβατοί με το χρόνο που περιγράφεται στην καταγγελία. Σε βάρος του 23χρονου υπηκόου Αλβανίας, ασκήθηκε ποινική δίωξη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη κατ' εξακολούθηση και ενδοοικογενειακή απειλή κατ' εξακολούθηση. Ο κατηγορούμενος από την πλευρά του αρνήθηκε ότι ξυλοκόπησε τη 17χρονη στο σπίτι. Παραδέχθηκε μόνο ότι έξω από το κατάστημα την έσπρωξε, υποστηρίζοντας πως είχε προηγηθεί έντονος καυγάς εξαιτίας ζήλιας. Ο 23χρονος φέρεται να υποστήριξε στην καταγγελία του μάλιστα ότι μέσα σε μία σχέση ένα χαστούκι μπορεί να συμβεί.
3: Απίστευτο, Κασιανή.
1: Και είναι, νομίζω,
3: οι ισχυρισμοί του.
1: Ακριβώς. Η 17χρονη κατήγγειλε παράλληλα ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που δεχόταν βία από τον 23χρονο. Στις αρχές Ιουνίου φέρεται να της είχε δώσει κουτουλιά στο πρόσωπο, προκαλώντας της τραύμα στο άνω χείλος, περιστατικό το οποίο τότε δυστυχώς η κοπέλα είχε επιλέξει να συγχωρήσει. Ο 23χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του αυτοφόρου, ωστόσο στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της 17χρονη σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, καθώς και απαγόρευση κάθε μορφής επικοινωνίας μαζί της. Η υπόθεση θα εκδικαστεί τον Ιανουάριο του 2028, προκειμένου να εξεταστεί δυνατότητα ποινικής διαμεσολάβησης, όπως προβλέπεται από την νομοθεσία για συγκεκριμένες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας.
3: Άλλο ένα κρούσμα βίας καταγράφεται αυτή τη φορά στην περιοχή του Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Άνδρας 61 ετών χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του και μετέδιδε μάλιστα απευθείας την πράξη του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσία της ανήλικης κόρης του. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
4: Ένα ακόμη περιστατικό βίας κατά γυναίκας σημειώθηκε στη χώρα μας, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Άνδρας 61 ετών κατηγορείται ότι χτύπησε την 28χρονη πρώην σύντροφό του και μάλιστα μετέδε την αποτρόπαια πράξη του σε ζωντανή μετάδοση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του TikTok. Σύμφωνα πληροφορίες, η σχέση του πρώην ζευγαριού έχει περάσει από 40 κύματα και έχει απασχολήσει αρκετές φορές τις τοπικές αρχές με αυτόφορες συλλήψεις για ενδοοικογενειακά επεισόδια. Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, μπροστά στο νέο περιστατικό χειροδικίας ήταν η ανήλικη κόρη του άνδρα από τον πρώτο του γάμο, ενώ πολλοί ήταν οι χρήστες του TikTok που τον είδαν σε ζωντανή μετάδοση να χτυπάει την κοπέλα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας από τους χρήστες της διαδικτυακής πλατφόρμας ήταν αυτός που ειδοποίησε τις αρχές, επικοινωνώντας με το 112 και λέγοντας ότι 28χρονη βρίσκεται σε κίνδυνο. Η κινητοποίηση από το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου ήταν άμεση, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί ο δράστης και να συλληφθεί. Ο 61 ετών άνδρας αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για κακοποίηση και σωματική βία.
3: Λέγαμε προηγουμένως ότι κατέρευσε η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και μένονται οι επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας στην Ουάσιγκτον, τον Θανάση Τσίτσα, που έχει όλα τα νεότερα. Θανάση.
22: Ναι, οι αμερικανικές δυνάμεις, όπως λέγαμε, ολοκλήρωσαν νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον παράκτειων αμυντικών συστημάτων, βάσεων πυράβλων και ντρόουν σε έξι περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων τον Μπαντάρ Αμπάς, τον Μπούσερ και τον Τζάσκ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, στόχος ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα της Τεχεράνης να επικύπτεται σε εμπορικά πλοία. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο δεξαμενόπλια που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν, ενώ εκτόξευε πυράβλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Η Ιορδανία ανέφερε ότι κατέριψε τέσσερις πυράβλους χωρίς να υπάρξουν θύματα ή ζημίες και το Μπαχρέιν ανακοίνωσε επίσης ότι εναχέτησε νέες ιρανικές επιθέσεις. Τώρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών και εξήγηλε επιβολή τέλους 20% σε όλα τα φορτία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, προκαλώντας νέα ένταση στις διεθνείς αγορές. Η πρόταση Τραμπ για επιβολή τέλους 20% γύρει σοβαρά νομικά ζητήματα, καθώς συγκρούεται με την πάγια θέση της ίδιας αμερικανικής κυβέρνησης. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μάρκο Ρούμπο, είχε δηλώσει μόλις πριν από ένα μήνα ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να επιβάλλει διόδια ή τέλη σε διεθνή θάλασσα, καθώς κάτι τέτοιο αντίκειται στο διεθνές δίκαιο. Παράλληλα, παραμένει αδιευκρίνιστο το πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη συγκεκριμένη απόφαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εξήγησε με ποιο τρόπο θα υπολογίζεται το τέλος και ποιος θα το εισπράττει και πώς θα αντιμετωπιστούν οι πιθανές αντιδράσεις της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας. Εφόσον εφαρμοστεί, αναλυτές θεωρούν ότι το μέτρο θα αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς ενέργειας, σύμφωνα με ειδικούς. Για ένα υπερδεξαμενόπλιο που μεταφέρει περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, η επιβάρυνση θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια δολάρια ανά ταξίδι. Το πρόσθετο κόστος αναμένεται να μετακυληθεί στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οδηγώντας σε ακριβότερα καύσιμα, αύξηση του ενεργειακού κόστους και ενίσχυση των πληθωριστικών πιέσεων. Βασίλη.
3: Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους έχει κηρύξει από τις 11 σήμερα το πρωί και ως τη λήξη της βάρδιας η ΑΔΕΔΗ. Αντιδρά στο μέτρο άρσης της μονιμότητας που εισάγεται στη συνταγματική αναθεώρηση. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή. Η Αργυρό Μαυρούλη έχει το λόγο.
2: Ναι, Βασίλη μου, με τη συμμετοχή μάλιστα και φοιτητικών συλλόγων. Όπως είπε και εσύ, η πανελλαδική στάση από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την έναρξη της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η ΑΔΕΔΗ εκφράζει την αντίθεσή της στις αλλαγές που προωθούνται και όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση ζητά την απόσυρσή τους. Παράλληλα, διεκδικεί μόνιμη και σταθερή εργασία στο δημόσιο, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, ενίσχυση της δημόσιας υγείας και παιδείας, καθώς και διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Να πούμε ότι αντίστοιχες συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις έγιναν σήμερα και σε άλλες πόλεις της χώρας. Και στο κέντρο βέβαια της Αθήνας εκείνης της ώρας υπήρχαν συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
3: Αργυρό, δίνεται τώρα σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που αφορά στα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης.
2: Ναι, και θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 27 Ιουλίου και στη συνέχεια θα πάρει το δρόμο προς τη Βουλή λογικά τον Σεπτέμβριο και ουσιαστικά δίνει ενίσχυση στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλισης. Με αυτόν τον τρόπο το Υπουργείο Εργασίας φιλοδοξεί να διευρύνει σημαντικά το δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, δίνοντας περισσότερες επιλογές συμπληρωματική σύνταξη εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Να πούμε ότι η σημαντικότερη αλλαγή είναι η δημιουργία των ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης. Μέχρι σήμερα η σύσταση του ταμείου ήταν εφικτή κυρίως σε μεγάλες επιχειρήσεις ή κλάδους εργαζομένων. Με το νέο πλαίσιο ανοίγει ο δρόμος ώστε εργαζόμενοι μικρών επιχειρήσεων, αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες να μπορούν να συμμετέχουν σε επαγγελματικά συνταξιοδοτικά σχήματα, αποκτώντας έτσι λοιπόν πρόσβαση σε πρόσθετη σύνταξη. Η δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι η εισαγωγή ομαδικού ασφαλιστικού προϊόντος επαγγελματικής συνταξιοδότησης, το οποίο θα προσφέρεται από ασφαλιστικές εταιρείες. Και παράλληλα αλλάζει και το φορολογικό καθεστώς. Η φορολόγηση των παροχών δεν θα εξαρτάται πλέον από τα χρόνια συμμετοχή στο πρόγραμμα, αλλά από την ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος θα λαμβάνει τη σύνταξή του. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο καταργείται το φορολογικό αντικίνητρο μέχρι σήμερα για όσους δεν έμπαιναν στην επαγγελματική ασφάλιση. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη αυστηρότερους κανόνες διαφάνειας, ενιαίο πλαίσιο εποπτείας, καλύτερη ενημέρωση των ασφαλισμένων για την πορεία των εισφορών και των επενδύσεων τους, με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας του θεσμού.
3: Να ακούσουμε τι είπε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστας Καραγκούνης μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη για την στάση εργασίας της ΑΔΕΔΗ.
7: Είναι μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται το να αξιολογήσουμε το ζήτημα της, όχι της μονιμότητας, εγώ θα έλεγα της αξιολόγησης στο δημόσιο. Αυτή είναι μια κουβέντα που μπορεί να μπει στα πλαίσια πραγματικής αναθεώρησης. Δεν είναι τώρα βεβαίως ακόμα μακριά, διότι εδώ θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση εν ώψη της πραγματικής αναθεώρησης. Βεβαίως τα κόμματα καταθέτουν τις απόψεις τους. Να δούμε σε τι δομικές και θεσμικές αλλαγές θα πρέπει να προχωρήσουμε. Το ζήτημα της αξιολόγησης είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Προφανώς αυτό που θέλουμε όλοι να βελτιώσουμε την λειτουργία του δημοσίου, να βελτιώσουμε, θα έλεγα, πώς εξυπηρετούμε ακόμα καλύτερα τον πολίτη, πώς θα γίνει το δημόσιο ακόμα πιο αποτελεσματικό.
3: Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
8: Εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε με την αύξηση της μονιμότητας. Θεωρούμε ότι δεν είναι η μονιμότητα το πρόβλημα, όπως δεν είναι και πουθενά στην Ευρώπη. Ένα αξιόπιστο κράτος, ένα αξιόπιστο δημόσιο δεν έχει να κάνει με τη μονιμότητα. Η άνση μονιμότητας θα είναι απλά στην ουσία μια κερκόπορτα πελατειασμού, ώστε κάθε κυβέρνηση να βάζει όποιον θέλει και να απειλεί όποιον θέλει και να διώχνει όποιον θέλει. Εμείς λέμε αξιοκρατία.
3: Κυρίες, κύριοι, με ενημερώνουν ότι επεκτείνεται το πύρινο μέτωπο στο Αλιβέρι, στο οποίο αναφερθήκαμε στην αρχή του δελτίου. Συνδεόμαστε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδόση Πάνου. Έχει νεότερα, Θεοδόση?
9: Βεβαίως και επεκτείνεται το μέτωπο, καθώς εκδόθηκε και ένα δεύτερο 112 αυτή τη φορά για τους κατοίκους στην κοινότητα Προφήτης Ηλίας, τους οποίους καλεί η πολιτική προστασία να μετακινηθούν σύμφωνα με τις υποδείξεις των τροχονόμων προς το Αλιβέρι για ασφάλεια, καθώς φαίνεται ότι η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στην περιοχή. Άλλωστε πλέουν αρκετά ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι κυριολεκτικά φουντώνουν την φωτιά. Ήδη στην περιοχή ενισχύονται οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, είναι πάνω από 50 οι πυροσβέστες, 30 οχήματα, 5 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο, και αναμένεται οι εναέριες δυνάμεις να ενισχυθούν. Θεωρείται δύσκολη η φωτιά, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και χαράδρες που προκαλούν κυλιδώσεις στην φλόγα, με αποτέλεσμα να φουντώνει όλο και περισσότερο παρά τις έντονες προσπάθειες των πυροσβεστών.
3: Ξέρουμε αν υπάρχουν κοντά κατοικίες, Θεοδόση?
9: Βεβαίως και υπάρχουν κοντά κατοικίες. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει απειλή, ωστόσο αυτές οι προληπτικές εκενώσεις γίνονται, καθώς κανείς δεν μπορεί να ξέρει την κατεύθυνση που είναι δυνατόν να πάρει από τη μία στιγμή στην άλλη η φωτιά, καθώς όπως προείπα στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Κατά συνέπεια πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους οι αρχές και δεν μπορούν να αφήσουν τους, και ιδιαίτερα τους κατοίκους της κοινότητας Προφήτης Ηλίας που είναι κοντά η φωτιά. Δεν απειλεί τα σπίτια, αλλά με τον αέρα και με τη φωτιά δεν είναι δυνατόν να παίξει. Άλλωστε αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμα και τα εναέρια μέσα λόγω των δυνατών ρηπών του ανέμου.
3: Θεοδόση, για οτιδήποτε νεότερο διακόπτης και μας ενημερώνεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πλέγμα ευνοϊκών ρυθμίσεων για να διατεθούν περισσότερα κλειστά ακίνητα στην αγορά εξετάζει η κυβέρνηση. Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της παράτασης αλλά και της διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
23: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
24: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
25: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
26: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
27: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
29: Να ζήσετε!
30: Άσε εμένα πρώτα.
31: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
6: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
31: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
6: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντρία ένα ποντάκι.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
14: Σαρώνεις την άσφαλτο.
15: Σκίζεις τα κύματα.
14: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
14: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
14: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
14: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
15: Για Μότο και Μαρίν.
14: Στο Μένεγα θα έρθεις.
17: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
18: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
17: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
18: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
17: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
19: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
20: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
19: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
21: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
19: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
20: Μα οι άλλοι λένε...
19: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
32: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
33: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273089450.
34: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
14: Ράδιο Σάμος.
15: FM στους 102.
3: Κινητά στην αγορά εξετάζει η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει το καυτό ζήτημα της στεγαστικής κρίσης. Στο τραπέζι έχει πέσει το μέτρο της παράτασης αλλά και της διεύρυνσης των φορολογικών κινήτρων. Μεταξύ των εισηγήσεων περιλαμβάνεται, όπως μαθαίνουμε, σύση Σταυροπιεράκου και η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας ενός σπιτιού από τα 3 στα 2 χρόνια.
2: Πράγματι, στο Οικονομικό Επιτελείο εξετάζουν διάφορες προτάσεις προκειμένου το μέτρο που ισχύει μέχρι τα τέλη του 2026 να γίνει πιο ελκυστικό για τους ιδιοκτήτες. ώστε να ανοίξουν κλειστά ακίνητα και να τα ρίξουν στην αγορά ή να μετατρέψουν ακίνητα τύπου Airbnb που σήμερα διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση σε μακροχρόνια μίσθωση. Μεταξύ των προτάσεων, όπως είπες και εσύ Βασίλη, είναι η μείωση του απαιτούμενου χρόνου αδράνειας των ακινήτων από τα 3 χρόνια που ισχύουν σήμερα στα 2 χρόνια, η κλιμακωτή μείωση του φόρου μετά το τέλος της τριετίας, ώστε να ενταχθούν περισσότεροι ιδιοκτήτες σε αυτό, αλλά και η ένταξη περισσότερων κατηγοριών ακινήτων στο υφιστάμενο ευνοϊκό καθεστώς. Να θυμίσουμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο θεσπίστηκε και εφαρμόζεται με στόχο να περιοριστεί η έλλειψη κατοικιών και ισχύει για μισθωτήρια συμβόλαια που θα συναυτούν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Οι ιδιοκτήτες που μισθώνουν ένα κλειστό ακίνητο ως κύρια κατοικία ή το μετατρέπουν σε μακροχρόνια μίσθωση από βραχυχρόνια απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα που θα εισπράξουν για χρονικό διάστημα 3 ετών και κατά τη διάρκεια αυτής της τριετίας το εισόδημα από τη συγκεκριμένη μείωση δεν φορολογείται, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το καθαρό οικονομικό όφελος για έναν ιδιοκτήτη. Πρέπει βέβαια να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις εξετάζουν ώστε να γίνει το μέτρο πιο ελκυστικό. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η οριστική απόφαση για την παράταση και για την διεύρυνση του μέτρου θα ληφθεί αφού εξεταστεί και έως τώρα αποτελεσματικότητά του. Δηλαδή, κριτήριο βασικό θα αποτελέσει το κατά πόσο η απαλλαγή οδηγεί πράγματι σε αύξηση των διαθέσιμων κατοικιών και σε περιορισμό των μεγάλων πιέσεων που υπάρχουν στην αγορά ενοικίων. Εφόσον λοιπόν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ιδιοκτήτες οι οποίοι επαναφέρουν τα κλειστά κίνητρα στην αγορά και εκμεταλλεύονται τα φορολογικά κίνητρα που παρέχει η κυβέρνηση, η παράταση και η ενίσχυση του μέτρου θα προχωρήσει και θα ενταχθεί στην ατζέντα των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
3: Αγώνα δρόμου αρχίζουν εντωμεταξύ σταδιακά οι γονείς για την έβρεση φοιτητικής κατοικίας λίγο πριν ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο Real FM με τη βοήθεια της Μέρης Παπακοσταντίνου ανοίγει εκ νέου το χάρτη των ενοικίων στις μεγάλες πόλεις. Η προσφορά είναι περιορισμένη μέρη και οι τιμές είναι στα ύψη κυρίως στα μικρότερα διαμερίσματα.
0: Ακριβώς, Βασίλη, σε Γολγοθά και φέτος θα εξελιχθεί η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες. Έχουμε την περιορισμένη προσφορά μικρών διαμερισμάτων σε συνδυασμό με την κατακόρυφη αύξηση της ζήτησης, που φυσικά αυτά η κατάσταση κρατάει τα ενίκια στα ύψη. Επιπλέον η ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνων μισθώσεων τύπου Airbnb, αλλά και η αύξηση των μονοπρόσωπων οικοκυριών, καθιστούν μαζική τη ζήτηση στα ακίνητα έως 55 τετραγωνικά μέτρα, με αποτέλεσμα πλέον να σπανίζουν. Τώρα, πρωταθλητές στην ακρίβεια σε αυτή την κατηγορία αναδεικνύονται για άλλη μια χρονιά το κέντρο της Αθήνας και η περιοχή του Ζωγράφου, εκεί που είναι η Πανεπιστημιούπολη, καταγράφοντας τις υψηλότερες τιμές και κάνοντας εκεί το σαφάρι της θέσης πιο δύσκολο από ποτέ. Στην Αθήνα και το κέντρο, τα φοιτητικά ενίκια για το 2026 σημειώνουν άνοδο 7,3%, με τη μέση τιμή να αγγίζει το 12,58 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, λόγω αυτής της κατάστασης που είπαμε για την περιορισμένη προσφορά και την υψηλή ζήτηση. Σε απόλυτες τιμές, τα μικρά διαμερίσματα κοντά στα 35 τετραγωνικά μέτρα σε δημοφιλείς περιοχές κυμαίνονται μεταξύ 380 και 440 ευρώ. Στην περιοχή του Ζωγράφου, εκεί που συγκεντρώνεται ο μεγάλος αριθμός των πανεπιστημιακών σχολών, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,83 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με μια μέση ετήσια αύξηση της τάξης του 6,3%. Και ενδεικτικά να σου πω ότι ένα στούντιο επιφάνειας 35 τετραγωνικών μέτρων νοικιάζεται κατά μέσο όρο προς 420 ευρώ, ενώ ένα διαμέρισμα 50 τετραγωνικών στα 550-590 ευρώ. Στο κέντρο-κέντρο της Αθήνας, οι τιμές είναι ακόμα ψηλότερες. Εκεί η μέση αξία μίσθωσης φτάνει στα 12,58 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Και εκεί έχουμε μια αύξηση της τάξης του 7,3%. Άρα και ένα στούντιο 35 τετραγωνικών μέτρων διατίθεται με μέσο ενίκιο στα 440 ευρώ και ένα διάρρη 50 τετραγωνικών 630 ευρώ. Στην Καλλιθέα, αρκετές σχολές πάλι κοντά στην, που βρίσκονται εκεί στην περιοχή, η μέση τιμή διαμορφώνεται στα 11,53 ευρώ, σημειώνοντας μια αύξηση κατά 5,7% σε σχέση με πέρυσι. και πάλι και εκεί το στούντιο 35 τετραγωνικών, αν πάρουμε αυτό σαν σταθερά και μέτρο σύγκριση, είναι τα 400 ευρώ και ένα διαμέρισμα 5 τετραγωνικών στα 570. Στο Εγάλεο, μια εξίσου περιοχή δημοφιλής για φοιτητές, είναι 10,9 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, μια άνοδο της τάξης του 6,9%. Εκεί είναι στα 380 ευρώ το μήνα, δηλαδή είναι πιο οικονομικές τιμές. Και στον Πειραιά που υπάρχουν πάλι σχολές, στη μέση τιμή ανέρχεται στα 11,40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, καταγράφοντας εκεί τη μικρότερη ετήσια αύξηση μεταξύ αυτών των φοιτητικών περιοχών που λέμε που είναι πιο δημοφιλής στη ζήτηση στα πανεπιστήμια. Η αύξηση στον Πειραιά είναι 2,4%, το μέσο ενίκιο για ένα στούντιο διαμορφώνεται 400 ευρώ και σε ένα διαμέρισμα 5 τετραγωνικών 570 ευρώ. Βλέπουμε δηλαδή ότι πάλι έχουμε μια αύξηση, Βασίλη, αλλά όπως είπες και εσύ, τα αποτελέσματα των εισαγωγικών στα πανεπιστήμια βρίσκονται πρώτο πυλόν και ας ευχηθούμε καλή επιτυχία και στα αποτελέσματα και στην έβρεση της κατάλληλης κατοικίας.
3: Πρώτων πυλών είναι η μεγάλη φυγή των εκδρομέων του καλοκαιριού και ο Real FM έκανε αναλυτική έρευνα για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η Σοφία του καλοκαιριού και ο Real FM έκανε αναλυτική έρευνα για το κόστος των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε δημοφιλείς τουριστικούς

0: πραγματοποίησε επίσκεψη στο λιμάνι του Πειραιά. Ο Υπουργός ζήτησε από τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των στελεχών του λιμενικού σώματος και να επιδεικνύουν υπομονή εν ώψη της αύξησης των πληρωτήτων.
1: Για εμάς η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα, γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους να ακολουθούν τις οδηγίες των λιμενικών μας, όπου και αν βρίσκονται, σε όποιο λιμάνι της χώρας. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές, καλό ταξίδι, καλά ταξίδια, καπετάνια ήρεμες θάλασσες. Και θέλω να πω ότι αυτή είναι η Ελλάδα μας. Είναι η Ελλάδα της ομορφιάς, των νησιών μας, που είναι η συγκριτική μας δύναμη και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Παρακαλώ για να μπορέσουμε να τα χαρούμε έτσι όπως πρέπει. Να ακούμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι εδώ μόνο και μόνο για να μας φροντίζουν και να μας προστατεύουν.
0: Τώρα, στο καυτό ζήτημα των τιμών των εισιτηρίων. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς την Κρήτη, το κόστος για οικονομικό εισιτήριο για απλή μετάβαση κυμαίνεται από 210 έως 280 ευρώ, ενώ μετεπιστροφής κυμαίνεται από 420 ευρώ έως 560 ευρώ. Εάν δεν επιλεχθεί καμπίνα, για απλή μετάβαση το κόστος υπολογίζεται στα 320 ευρώ έως 385 ευρώ, ενώ με επιστροφή ξεκινά από 640 ευρώ και φτάνει τα 770 ευρώ. Για το ταξίδι μιας τετραμελούς οικογένειας, πάλι με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς τις Κυκλάδες, το συνολικό κόστος μετεπιστροφής κυμαίνεται από 360 έως 580 ευρώ με συμβατικό πλοίο στην οικονομική θέση, ενώ αν επιλεγεί ταχύπλο, το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τα 750 ή τα 900 ευρώ. Από τον Πειραιά προς τα Δωδεκάνησα, το συνολικό κόστος για ταξίδι μετεπιστροφής κυμαίνεται από 480 ευρώ έως 580 ευρώ στην οικονομική θέση, ενώ αν επιλεγεί τετράκλινη καμπίνα λόγω της μεγάλης διάρκειας του ταξιδιού, το κόστος κυμαίνεται από 780 ευρώ έως 940 ευρώ. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από τον Πειραιά προς τα νησιά του Αργοσαρονικού, το συνολικό κόστος για ταξίδι μετεπιστροφής κυμαίνεται από 160 έως 330 ευρώ. Στην Ύδρα και στις Πέτσες, επειδή απαγορεύεται η κυκλοφορία αυτοκινήτων, η οικογένεια θα πρέπει να ταξιδέψει υποχρεωτικά με ταχύπλο. Το κόστος μετεπιστροφής μόνο για τα εισιτήρια των 4 ατόμων είναι περίπου 320 ευρώ για την Ύδρα και 430 ευρώ για τις Πέτσες. Για τη μετάβαση μιας τετραμελούς οικογένειας με αυτοκίνητο από την Πάτρα προς το Ιόνιο, Κεφαλονιά ή Ιθάκη, το συνολικό κόστος για ταξίδι μετεπιστροφής κυμαίνεται από 160 ευρώ έως 220 ευρώ.
2: Παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή και την επιφυλακτικότητα που είχαν οι Ευρωπαίοι στις αρχές του καλοκαιριού, η εικόνα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μας ήταν άκρος θετική. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Ιούνιο διακινήθηκαν συνολικά 5,6 εκατομμύρια επιβάτες, κυρίως από διεθνείς προορισμούς. Παρά την αύξηση της επιβατικής κίνησης, ο μέσος δείκτης πληρότητας υποχώρησε στο 82,4 από 84,6%. Άρα έχουμε κάτι που φαντάζει οξύμορο, Εύα Οικονομική. Περισσότεροι επιβάτες σε πιο άδεια αεροπλάνα.
3: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Ναι, ισχύει εν μέρει αυτό που λες. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι φέτος αρκετές αεροπορικές εταιρείες έχουν επιλέξει να προσθέσουν θέσεις για την περίοδο του καλοκαιριού. Οπότε, ενδεχομένως, να παίζει ρόλο και ο αυξημένος αριθμός των αεροπορικών θέσεων σε αυτή τη μικρή μείωση του δείκτη πληρότητας. Τώρα, να πούμε ότι σε επίπεδο εξαμήνου η συνολική επιβατική κίνηση στα 14 αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece ανήλθε στα 13,65 εκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 5,4%. Στους μεγάλους κερδισμένους του εξαμήνου, να πούμε ότι συγκαταλέγονται η Σάμος, τα Χανιά και η Σκιάθος, που κατέγραψαν διψήφια ποσοστά αύξησης, ενώ σημαντική άνοδο σημείωσαν ακόμη η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, Ζάκυνθος, το Άκτιο και η Θεσσαλονίκη. Σε απόλυτους αριθμούς, να πούμε ότι τη μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση της επιβατικής κίνησης είχαν η Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και η Κέρκυρα. Αντίθετα, η ΚΟΣ ήταν ο μοναδικός μεγάλος τουριστικός προορισμός που εμφάνισε αρνητικό πρόσημο. Ξεχωριστό ενδιαφέρον να πούμε ότι έχει καταγράψει τη δυναμική επιστροφή της αγοράς του Ισραήλ παρά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Να πούμε ότι οι αφήξεις από την περιοχή αυξήθηκαν θεαματικά για το εξάμηνο, επιβεβαιώνοντας ότι οι φόβοι για σημαντικές απώλειες δεν επαληθεύτηκαν τελικά και ότι η συγκεκριμένη αγορά εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης του τουρισμού και ειδικά της φετινής τουριστικής περιόδου. Να δώσουμε και δύο στοιχεία, Βασίλη, για τον Ιούνιο μόνο, που ο μεγάλος κερδισμένος του συγκεκριμένου μήνα ήταν η Θεσσαλονίκη. Το αεροδρόμιο Μακεδονία, να πούμε ότι κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτους αριθμούς, προσθέτοντας περίπου 62.000 επιβάτες και καταγράφοντας άνοδο 8%. Ιδιαίτερα θετικές ήταν οι επιδόσεις στα Χανιά, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στην Κεφαλονιά και στο Άκτιο. Ενώ τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση κατέγραψε η Σάμος με άνοδο 15%.

0: σε επίπεδο μήνα, του Ιουνίου δηλαδή. Η ΚΟΣ ήταν ο μοναδικός μεγάλος νησιωτικός προορισμός που κινήθηκε πτωτικά με μείωση 1%, ενώ αρνητικό πρόσημο κατέγραψαν επίσης η Καβάλα και η Μυτιλίνη. Βασίλη.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ την Εύα Οικονομάκη. Ανάσα δίνει απόφαση του Δημοσίου να σταματήσει να διεκδικεί αγροτικά ακίνητα που το ίδιο είχε παραχωρήσει κατά το παρελθόν σε πολίτες. Σε μια μακροχρόνια διένεξη μπαίνει τέλος, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
2: Ακριβώς, Βασίλη. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του Δημοσίου, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η νέα ρύθμιση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής εγκυκλίου. Η αλλαγή βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα που σε αρκετές περιπτώσεις παρέμενε άλυτη για δεκαετίες και αφορά πολίτες τους οποίους το ίδιο το ελληνικό δημόσιο είχε παραχωρήσει αγροτικές εκτάσεις, χωρίς όμως να έχει ολοκληρωθεί τυπικά η μεταβίβαση της κυριότητας. Μέχρι σήμερα, όταν οι ιδιοκτήτες επιχειρούσαν να μεταβιβάσουν ή να δηλώσουν την περιουσία του στο κτηματολόγιο, βρίσκονταν αντιμέτωποι με το παράδοξο να εμφανίζεται το ίδιο το δημόσιο ως διεκδικητής της γης που τους είχε παραχωρήσει. Το αποτέλεσμα ήταν πολύχρονες δικαστικές διαμάχες και σημαντικές καθυστερήσεις στην αξιοποίηση ή τη μεταβίβαση της περιουσίας τους. Με τη νέα ρύθμιση, το δημόσιο πάβει να προβάλλει δικαιώματα στις συγκεκριμένες εκτάσεις όταν οι πολίτες διαθέτουν τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία όπως παραχωρητήρια, αγροτικές διανομές, κλήρους ή άλλες διοικητικές πράξεις που πιστοποιούν ότι η γη τους είχε παραχωρηθεί νόμιμα. Παράλληλα, Βασίλη, εγκύκλειος δίνει σαφείς οδηγίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και τις καλεί να εκδίδουν χωρίς καθυστερήσεις τις σχετικές βεβαιώσεις, ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρώνονται γρηγορότερα και χωρίς νέα γραφειοκρατικά εμπόδια. Η ρύθμιση προβλέπει ακόμη ότι οι εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις για αυτές τις περιπτώσεις πάβουν, ενώ ανοίγει ο δρόμος για τη διόρθωση λανθασμένων πρώτων εγγραφών στο κτηματολόγιο, στις οποίες ως ιδιοκτήτης εμφανιζόταν το ελληνικό δημόσιο. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στόχος είναι να αποκατασταθεί μια χρόνια αδικία, να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές και να δοθεί οριστική λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρούσε χιλιάδες πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Αθλητικά. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, Δημήτρη Σταυρακάκη. Έχουμε Γαλλία-Ισπανία στις 10 απόψε, στον ημιτελικό.
3: Πρώτος ημιτελικός του παγκοσμίου κυπέλου. Η Γαλλία παίζει με την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην Ισπανία. Αναμένεται να έχουμε ένα συναρπαστικό ημιτελικό. Η νικήτρια ομάδα θα πάει στον τελικό της Κυριακής. 100% είναι έτοιμος ο Εμπαπέ, δήλωσε ο τεχνικός της Εθνικής Γαλλίας, ο Ντιντιέ Ντεσάμπ. Είπε ότι θα παίξει, είναι καλά. Ανέφερε. Για τις δηλώσεις για το παιχνίδι, είπε το παρελθόν, ανήκει στο παρελθόν. Η Ισπανία έχει δεχθεί μόνο ένα γκολ σε 7 αγώνες. Ο Λουίς και εγώ είμαστε επικεντρωμένοι στην καλή άμυνα. Αλλά με την ποιότητα των δύο ομάδων στην επίθεση, μπορούμε να δούμε ένα θεαματικό αγώνα, τόνισε ο προπονητής της εθνικής ομάδας της Γαλλίας. Τώρα, ο τεχνικός της εθνικής Ισπανίας, ο Λουίς Ντελαφουέντε, δανείστηκε μια φράση από τον Ιούλιο 4. Δεν μπορείς να νικήσεις χωρίς να υποφέρεις, όπως είχε πει και ο Ιούλιος 4, είπε ο τεχνικός της Ισπανίας. Είμαστε πανέτοιμοι για να πάμε σε έναν πόλεμο. Τόνισε ότι το μεγάλο αστέρι της ομάδας, ο Γιαμάλ, δεν έχει ακόμα βγάλει το μεγάλο του παιχνίδι και ελπίζει να είναι ο ημιτελικός που θα μπορέσει ο Γιαμάλ να κάνει μια μεγάλη εμφάνιση. Δηλαδή, η Ισπανία στον Τάλα στις 10 απόψε από την ΕΡΤ1, αύριο στις 10 ο άλλος ημιτελικός, η κάτοχος του τίτλου Αργεντινή, παίζει με την Αγγλία. Δεν προπονήθηκε ο Λιονέλ Μέση για προληπτικούς λόγους, λόγω κόπωσης. Δεν υπάρχει θέμα για τον Ευρωπαϊκό Αγώνα. Θα είναι κανονικά, λένε στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας από την αστυνομία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ατλάντα, όπου θα γίνει ο αυριανός αγώνας, λόγω της μεγάλης αντιπαλότητας που έχουν Αργεντινή και Αγγλία και με πολιτικές προεκτάσεις. Τώρα, στα δικά μας, χωρίς νικητή, έληξε πριν από λίγη ώρα η δεύτερη ψηφοφορία για την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Super League, ανάμεσα στον Πρόεδρο και ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ιδιοκτήτη Γιάννη Αλαφούζο. Πήραν από 7 ψήφους, ενώ η ΕΠΟ ψήφισε πάλι λευκό. Οπότε πιθανό να πάμε σε τρίτη ψηφοφορία ή να προχωρήσει η Λίγκα στη λύση πρωτοδικίου να οριστεί προσωρινή διοίκηση. Τον κύριο Αλαφούζο ψήφισαν ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής, η Κηφισιά, ο Λεβαδιακός και ο Πανετολικός. Το κύριο Μαρινάκη ψήφισαν ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Όφη, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα, ο Βόλος και ο Αστέρας Τρίπολης. Η προσεχή Πέμπτη έχουμε την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος που, όπως όλα δείχνουν, θα πάμε χωρίς εκλεγμένο πρόεδρο από τον συνεταιρισμό σε αυτή τη διαδικασία που θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη. Πάμε στα μεταγραφικά τώρα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον 23χρονο δανό αμυντικό Βίκτορ Κρίστιανσεν, δίνεται δανεικός από την Λέστερ. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε το Γάλλο κεντρικό μέσο Μπατίστα Νταμαρία, 31 ετών, έμεινε ελεύθερο στη Βαλένθια, υπέγραψε μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο διεθνής Σουηδός Τάχα Αλίλ, 29 ετών, εξτρέμ, περνάει από ιατρικά και ανακοινώνεται από τον ΠΑΟΚ. Τον Αστέρα Τρίπολης επέστρεψε εκεί που ξεκίνησε την καριέρα του ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Και στο τένις, για να ολοκληρώσουμε, το τουρνουά WTA 250 Athens Open που γίνεται στο κέντρο αντισφαίρησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Η Μαρία Σάκαρη κέρδισε 2-0 σετ 6-0-7-6 την Πολίνα Κουρτεμέτοβα από το Ουσμπεκιστάν. Πέρασε στο δεύτερο γύρο. Αύριο θα παίξει με τη Βρετανή Harriet Dart, νούμερο 152 στον κόσμο. Οι άλλες τρεις Ελληνίδες που έπαιξαν χθες δεν κατάφεραν να προκριθούν. Η Αγγιροκρασίτη έχασε με 2-0 σετ από την Αυστριακή Τάκερ. Η Μούτολα 2-0 επίσης από την Αυστραλή Μίσιτ. Και η Γραμματικοπούλου ητήθηκε 2-0 σετ από την Αμερικανίδα Πάρκη. Σήμερα μετά τις 7 θα παίξει η Σαμπόσα Κελαρίδη απέναντι στην Ιταλίδα Τόνα.
1: Ο καιρός. Καλωσορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Τάσο, περιμένουμε περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου αύριο.
4: Θα έλεγα μικρή άνοδο του υδραργύρου αύριο περιμένουμε. Από τους 36 να πάμε στους 37. Φαίνεται ότι πάντως καύσωνα δεν πρόκειται να έχουμε, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν.
4: Οι άνεμοι θα υποχωρήσουν από την Παρασκευή και μετά. Και κυρίως το Σαββατοκύριακο θα έλεγα θα πέσουμε στα 5 με 6 υποφόρ. Μέχρι και την Παρασκευή το μεσημέρι το εφταράκι στο Αιγαίο θα υπάρχει, δυσκολεύοντας λίγο τα ελαφρά σκάφη και τους λουόμενους σε παραλίες που είναι προσβάσιμες από τον άνεμο. Έτσι λοιπόν και αύριο Τετάρτη περιμένουμε καλοκαιρία στη χώρα με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και κυρίως καταιγίδες ψηλά στα βουνά της Πίνδου. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5 στο Ιόνιο, στο Αιγαίο όμως τα 6 με 7. Οι θερμοκρασίες στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα υπηρωτικά όμως τους 36 με 37. Στην Αττική λιακάδα, ασθενείς ανέμους, κυρίως στα ανατολικά, στον Ευωϊκό δηλαδή θα φτάσουμε τα 5 υποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 35-36 βαθμούς Κελσίου. Όμως από την πλευρά του Ευωϊκού, από τον Μαραθώνα μέχρι το Σούνιο, η θερμοκρασία θα είναι 1-2 βαθμούς χαμηλότερη. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς ανέμους στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 22 τη νύχτα έως 34 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Και την Παραπέμπτη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τον υδρόγειο στους 36 με 37. Τώρα το Σαββατοκύριακο μπορεί ο υδρόγειος να σκαρφαλώσει λίγο ακόμα περισσότερο. Η πιο ζεστή μέρα θα είναι η Δευτέρα με 38-39 βαθμούς Κελσίου. Όμως μετά περιμένουμε πάλι υποχώρηση του υδραργύρου σε περιοχές κάτω από τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον και το τρίτο δεκαήμερο του Ιουλίου δεν φαίνεται να έχουμε κάποιον σοβαρό καύσωνα με θερμοκρασίες από 40 και πάνω. Και κυρίως το βράδυ, τα βράδια μας θα εξακολουθήσουν να είναι σχετικά δροσερά με τον υδράγυρο μέχρι 25-26 το πολύ βαθμούς Κελσίου.
1: Ενθαρρυντικά τα στοιχεία που μας λες, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
5: Μπουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην Κάφο Βαπολικόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Πατησίων Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφοβο από Μαρούση μέχρι Ψυχικό. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr. Χτυπούσε την 28χρονη πρώην σύντροφό του στο Ηράκλειο σε ζωντανή μετάδοση από το TikTok. Η κλίση στο 112 και το Panic Bottom. Διαβάζουμε επίσης στο real.gr. Πειραιά, ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε όχημα σε γκαράζ. Τι εξετάζουν οι αρχές. Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Γιώργος Δαβαρίνος και Μαρία Χριστοδούλου. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης με τη Λουκία Γκάτσο από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
6: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ.
8: Ράδιο Σάμος.
7: FM στους 102.
12: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
13: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
14: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
14: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
13: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
14: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
13: και 6977-8093-89.
14: Εστιατόριο Κοχύλι.
13: Από το Κοχύλι
14: στα χείλη.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
16: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 ευρώ. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
15: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
17: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα. Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
18: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
19: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται. Κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
20: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύσαμμο είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
21: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22-73-0-61-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 22730-35426
0: και 6976-557349.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Αυτό το γράψατε όταν πέθανε ο Φιντέλ, ο Φιντέλ Κάστρο.
1: Σωστά.
0: Γιατί τι έμπνευση ήταν, αυτός ήταν κομμουνιστής. Τι σας εμπνέσαν σε αυτά τα πράγματα. Άσε που δεν είναι και φίλος των Αμερικάνων, δεν ήταν φίλος Τραμπ.
1: Κυρίως το ότι δεν είναι φίλος των Αμερικάνων. Αυτό είναι που μας εμπνέει.
0: Ο ένας, ο Βασίλης Φωτιάς, ήταν 7 χρόνια στη μεγαλύτερη εινοποιητική βιομηχανία, να την πω
1: σωστά,
0: έτσι,
1: σωστά.
0: Στην Αυστραλία. Βαρέα και ανθυγινά.
1: Ακριβώς.
0: Ο Μίτσος, ο Μιτσοφού, είναι ένα αερίτης στη ΔΔΕ. Ο Αντώνης Μεϊμάρης, 7 χρόνια στην ΕΑΒ. Τελειώσαμε από εκεί.
2: Τελειώσαμε, ναι.
0: Πάμε να αυτοί.
2: Πάμε να γίνουμε δάσκαλοι τώρα.
0: Δάσκαλος, δηλαδή.
2: Καθηγητής, ναι. Οπα. Αυτό είναι το επόμενο, στόχος.
0: Ο Τάσος Μεϊμάρης είναι προγραμματιστής, είναι αυτό που λέμε ψηφιακός προλετάριος. Και όλοι μαζί είναι η κοινή θνητή. Παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: 10 χρόνια.
2: 10 χρόνια, ναι.
0: Πώς περάσανε αυτά τα 10 χρόνια.
2: Πάρα πολύ ωραία περάσανε. Πολύ γρήγορα περάσανε. Πολύ δημιουργικά μέχρι τώρα περάσανε. Και πολύ. Από εκεί που δεν το περιμέναμε. Ήρθανε.
0: Πώς γεννήθηκε όλο αυτό.
1: Τώρα η ιστορία είναι πριν το συγκρότημα η δικιά μας, γιατί εμείς παίζαμε μουσική ως φίλοι στο σπίτι, ας πούμε, και είχαμε και ένα σχολικό group rock κατά βάση. Παίζαμε δηλαδή ξένα τραγούδια, ελληνικά, αλλά άλλων καλλιτεχνών, όχι δικά μας. Όταν τέλειωσε το σχολείο, τέλειωσε και το σχολικό group, και μετά τις σχολές και αφού είχαμε χαθεί για 3 με 4 χρόνια, επιστρέψαμε όλοι στο Αλιβέρι. Εκεί φτιάξαμε για πρώτη φορά δικό μας συγκρότημα με δικά μας τραγούδια.
0: Εκεί είναι ο τόπος καταγωγής, Αλιβέρι.
1: Εκεί είναι,
0: όλοι, ναι, από το Αλιβέρι.
2: Όλοι από το Αλιβέρι, ναι.
0: Εργατό κόσμος.
1: Είναι βιομηχανική,
2: ναι, βιομηχανική περιοχή, ναι.
1: Εργοστάσια έχει, αρκετά.
0: Οι εργάτες είναι κανονικοί άνθρωποι ή είναι υποδέστεροι?
1: Εμείς λέμε με τα τραγούδια μας ότι είμαστε όλοι κοινοί θνητοί. Και οι εργάτες είναι αυτοί οι κοινοί θνητοί που έχουν όλη τη δύναμη.
0: Είχε δίκιο ο Τζον Λένον που έλεγε ο ήρωας της εργατικής τάξης.
1: Είχε, μεγάλο.
0: Και για πείτε λοιπόν, βρισκόσαστε στο Αλιβέρι, παιδικοί φίλοι προφανώς.
2: Ναι.
1: Και νομίζω ότι ήταν και η ηλικία τέτοια, δηλαδή 21 χρονών, που όλα αυτά τα οποία μας ενοχλούσαν, μας πονούσαν, γιατί όλοι στον ίδιο κόσμο ζούμε, στην ίδια πραγματικότητα, τα ίδια άσχημα βιώνουμε. Όλα αυτά νιώθαμε πάρα πολύ καλά όταν μαζί, παρέα πάλι, όπως όταν ήμασταν και μικροί και παίζαμε μουσική, τα κάναμε τραγούδια. Βέβαια τραγούδια τα οποία ήταν μέσα στο Αλιβέρι και φτάνανε μέχρι τα αυτιά των φίλων μας και των συγγενών μας, μέχρι που ήρθε το κομμάτι αυτό που βάλατε, το του κόσμου λαϊ. Εκεί είναι που το συγκρότημα έφυγε από το Αλιβέρι και τα τραγούδια αυτά έγιναν τραγούδια όλων των κοινών θνητών.

0: οι δολοφόνοι.
1: Αντώνη, μου είχες πει όταν είχαμε συναντηθεί πριν από χρόνια, πάλι εδώ στο Real, ότι ήταν μια περίοδος που δεν υπήρχαν τα μέσα, βέβαια, δεν υπήρχαν στούντιο, δεν υπήρχαν οι δυνατότητες. Γράφατε μέσα σε μια ντουλάπα.
2: Ναι, έχει γίνει αυτό.
1: Για πες το.
2: Στην Πάτρα σπούδαζα εγώ με τον Τάσο και θέλαμε να φτιάξουμε τα πρώτα μας τραγούδια. Και επειδή ξέρεις, το δωμάτιο έχει η αντίχυση, βάλαμε τον Βασίλη με κάτι κουβέρτες μέσα σε μια ντουλάπα και γράψαμε εκεί τα πρώτα τραγούδια για να είναι έτσι πιο καθαρό το σήμα.
1: Ποιο τραγούδι γράφτηκε εκεί?
2: Ο πρώτος δίσκος έχει γραφτεί όλος έτσι.
1: Μέσα στην ντουλάπα?
2: Ναι.
3: Έχει γραφτεί.
2: Όλα έτσι το... γράψαμε εκεί τα φωνητικά.
3: Ναι, μπράβο. Δεν θυμάμαι. Α, και κάποια, νομίζω στο δεύτερο δίσκο, ήμασταν στην αποθήκη με τα υδραυλικά και ηλεκτρολογικά υλικά στο μαγαζί του πατέρα μου.
2: Ναι, βασικά έχει πολλή ιστορία αυτό. Γιατί εγώ έχω γράψει τραγούδι μέσα στις τουαλέτες του στρατού με το λάπτοπ, καβατζωμένο, ξέρεις, κρυμμένο. Και όταν φεύγαν όλοι το βράδυ, πήγαινα στα όρθια και έφτιαχνα τραγούδια. Ο Βασίλης έχει γράψει στο εργοστάσιο πάρα πολλά και ο Μίτσος στη δουλειά. Γράφουμε σε περίεργες συνθήκες.
1: Εσύ στην Αυστραλία, εκεί στη βιομηχανία, πήγαινες στην καντίνα και έγραφες?
3: Στο κηλικείο, στο διάλειμμα, που είχα χρόνο, γιατί τα σκεφτόμουν τι θα πω πριν πάμε στο διάλειμμα, και όταν πήγαινα στο διάλειμμα τα έγραφα, ας πούμε. Και...
1: Να σου πω, εκεί το ζήσες αυτό που τραγουδάει ο Χαλκιάς, τη φάμπρικα. Βεβαίως. Η φάμπρικα ποτέ δεν σταματά.
3: Βεβαίως.
1: Μαρκόπουλος και τα λοιπά.
3: Εμείς δουλεύαμε, πρώτα απ' όλα δεν σταματούσε 24 ώρες το 24 ναι. εργοστάσιο. Ήμασταν τρεις βάρδιες και κυκλικό. Βράδυ, απόγευμα, πρωί. Δεν βλέπαμε κανείς την οικογένειά μας.
1: Ήσουν ο εμιγκρές εκεί. Πώς το ζήσες
3: εγώ,
1: στην Αυστραλία?
3: Εγώ το ζήσα εκεί γιατί έτυχε η γυναίκα μου να είναι από εκεί, Ελληνίδα της Αυστραλίας. Και πήγα για ένα μικρό διάστημα να βγάλω κι εγώ. Γιατί αυτή έχει ελληνική ταυτότητα, είναι Ελληνίδα. Να βγάλω κι εγώ τα απαραίτητα χαρτιά να έχουμε και οι δύο δικαιώματα και στις δύο χώρες. Βέβαια, εμείς ήμασταν, κλείσαμε εισιτήρια να έρθουμε στην Ελλάδα και έσκασε ο κορονοϊός. Ακυρώθηκαν τα εισιτήρια και μετά το αφεντικό θέλαμε να μας κρατήσει πολλούς εργάτες μόνιμους τότε. Και η προσπάθεια να γυρίσουμε πίσω πήρε πολλά χρόνια, δεν ήταν εύκολο. Θέλαμε να γυρίσουμε αμέσως. Αυτό το αμέσως πήρε.
1: 7 χρόνια.
3: Ναι.
1: Κύριε Αντώνη, πώς είναι ο γιος σας ήταν εδώ με το στιχουργό? Δηλαδή, εσείς βρίσκατε τις κοινές ώρες Αυστραλία, Ελλάδα και έτσι τα.
2: Μέσω διαδικτύου στέλναμε μουσικές, έστελνε στίχους, μετά έστελνε τις ηχογραφήσεις.
3: Μου είχε στείλει μικρόφωνο.
2: Του είχα στείλει εγώ τον εξοπλισμό, έτσι, κάποια απλά πράγματα και μας έστελνε πίσω τα κανέλια της φωνής. Καθόμουν εγώ μετά τα μίξαρα. Και έτσι δουλεύαμε 7 χρόνια στην ουσία, ναι. Αλλά έγινε τελικά.
1: Περπάτησε.
2: Μια χαρά έγινε, ναι. Πολύ ευχαριστημένοι είμαστε. Και...
1: Ναι. Του κόσμου οι λαοί που ακούσαμε, αυτό προφανώς είπαμε έσπασε τα σύνορα του Αλιβερίου. Έτσι κι αλλιώς θα γινόταν, είτε με αυτό είτε με κάποιο άλλο τραγούδι. Αλλά αυτό το τραγούδι συνάντησε και τη μεγάλη αγάπη του YouTube. Σας το είχαν κατεβάσει, σας το ρίξανε.
2: Ναι, ναι. Ήταν η πρώτη μας, γιατί μετά είχαμε κι άλλες τα επόμενα χρόνια, τέτοιες περιπτώσεις. Μας το είχαν ρίξει επειδή έλεγε ότι είχε κάποιες σκηνές βίας μέσα.
1: Οι οποίες σκηνές ποιες ήταν?
2: Η οποία είναι ένας πυροβολισμός στο τέλος του βίντεο κλιπ, που είναι από την ταινία το Come and See, τη Σοβιετική, που ένα παιδί εκεί του φεκάει το πορτρέτο του Χίτλερ.
1: Αυτή ήταν η σκηνή
2: βίας. Αυτή είναι η σκηνή βίας, λοιπόν.
1: Το YouTube ενοχλήθηκε γιατί πυροβολήθηκε το πορτρέτο του Χίτλερ.
2: Ναι, σε μια ταινία έτσι κιόλας.
1: Ναι.
2: Και μετά, όταν ξανακάναμε την προσπάθεια να το ανεβάσουμε, γιατί το έχουμε ανεβάσει τώρα πλέον χωρίς το βίντεο κλιπ, γιατί δεν μπορούσε να το κάνει.
1: Ακόμα δηλαδή παραμένει.
2: Ναι, το βίντεο κλιπ δεν υπάρχει. Ναι. Ναι. Υπάρχει μόνο το κομμάτι με τη φωτογραφία, ας πούμε, το εξώφυλλο του. Έγινε κάτι πολύ αφίστευτο. Παρατηρήσαμε ότι δεν μας άφηνε να χρησιμοποιήσουμε στον τίτλο τη λέξη λαή. Δεν μας άφηνε να το ανεβάσουμε.
1: Α, απαγορευμένη και η λέξη λαή.
2: Ναι, και μόλις βάλαμε σε αυτή τη μηχανή, δηλαδή πήραμε το άλλο στίχο από το ρεφρέν, ανέβηκε. Εντάξει. Κομπλέ.
1: Αλλά η λέξη λαή είναι απαγορευμένη.
2: Και τα ίδια είχαμε τώρα και με ένα κομμάτι για την Παλαιστίνη που κάναμε. Κατέβει και πριν ανέβει. Γιατί το ανεβάζει λίγο πιο νωρίς. Να περάσει τους ελέγχους τους. Μην έχει τίποτα βίαιο μέσα, μην πας να προωθείς τίποτα ναρκωτικά, τίποτα, ξέρεις τώρα. Και σε δύο μέρες το κατεβάσαν χωρίς να μας ειδοποιήσουν.
1: Εκεί ποια ήταν η λέξη, η λέξη Παλαιστίνη ήταν.
2: Ποτέ δεν καταλάβαμε. Πάλι για βία κάτι γινόταν. Η βία είναι που ενοχλεί, κατάλαβες. Όταν προβάλλεται. Όχι όταν
1: βία,
2: γίνεται.
1: Ναι, όχι η βία των Ισραηλινών. Ή όταν δείχνεις αυτή τη βία.
2: Ναι, όταν δείχνεις μια σημαία της Παλαιστίνης να κυματίζει σε μια διαδήλωση, αυτό είναι βία για το YouTube.
1: Α, μάλιστα.
2: Αυτό είναι η βία.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος. Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Ω, φτάσαμε.
4: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις.
0: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
12: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
12: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
0: και 6983 199 081.
12: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
15: Λόγος και πράξη. Εδώ τα όνειρα παίρνουν μορφή. Θέλεις επιτυχία? Θέλεις να πας μπροστά? Στο Λόγος και πράξη ξέρουμε τον τρόπο. Με εμπειρία σε όλα τα μαθήματα γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ και με προετοιμασία πανελληνίων που δίνει προβάδισμα. Είμαστε δίπλα στο μαθητή σε κάθε προσπάθεια. Με σωστή καθοδήγηση, στήριξη και στόχο. Μόνο ένα. Τη νίκη. Φροντιστήριο Λόγος και Πράξη στην Οδό Γοργύρας στο Καρλόβαση. Ξεκίνησαν οι εγγραφές για τα θερινά τμήματα προετοιμασίας. Τηλέφωνα 2273-035-606 και 6944-63-6932. Η επιτυχία δεν χαρίζεται, κατακτιέται. Λόγος και Πράξη. Γράφουμε μαζί την ιστορία της δικής σου επιτυχίας.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
17: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lore 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου.
2: Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.
19: Πού είσαι?
20: Έλα εδώ, δεξιά!
19: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
20: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
19: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
20: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
19: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
21: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
22: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Είναι οι θεσμοθέτες του παραλόγου και της φυλακίας που εκμεταλλεύονται τις ανθρώπινες ανησυχίες. Το καλό δεν εξαγοράζεται με κέρδια και με χρήματα. Το κακό δεν φοβάται τον κάρβουνο και τους ψάλλους. Ζούμε ακόμη στο μεσαίωνα.

είχε παραμύθια να μας λέει η γιαγιά μας. Να μην κάναμε μαλλιά και στα παιδιά μας. Να ήταν οι δρόμοι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Και οι πεζοί να μην τα είχαν χαμένα. Να ήταν κάθαρο το χώμα, το νερό και ο αέρας. Και χαρμόσυνο το ξύπνημα της μέρας. Και οι μικροί που σκάνε σαν τα αγριόχορτα.

0: Δεν αλλάζει ο Ντουνιάς από μια πένα. Δικό σου είναι αυτό, Βασίλη?
1: Ναι, ναι. Στον δρόμο ερχόμενη προς την εκπομπή, περίμενα να μου κάνεις αυτή την ερώτηση και χαίρομαι πολύ που την έκανες. Και τη συζήταγα με τον Αντώνη και έγραψα κάτι για αυτή την ερώτηση. Για και το πες. Έχω μαζί μου εδώ. Η ερώτηση είναι, κοίταξε. Αλλάζει, τη βλέπεις πάνω πάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν ήταν με ένα τραγούδι μοναχά ο κόσμος μας να αλλάξει, θα είχε βρεθεί ένας ποιητής και θα το είχε γράψει. Τα βήματα δεν γίνονται στα λόγια, μα στις πράξεις, και κάθε βήμα σύγκρουση ανάμεσα στις τάξεις.
0: Είμαι δηλαδή υπεύθυνος με μια έννοια για το γεγονός ότι αυτό που διάβασες τώρα μπορεί να το
2: θα
0: κάνετε
2: ακούσει,
0: και τραγούδι.
2: Σίγουρα, ναι.
1: 100%.
2: Το έχουμε ήδη αποφασίσει.
1: Θέσφατο.
0: Γιατί κοινή θνητή? Γιατί θνητή? Είχατε να κάνετε με αθάνατους, είχατε να κάνετε με υπερανθρώπους, με υπερήρωες, και εσείς είσαστε οι κανονικοί άνθρωποι?
1: Νομίζω για πολλούς λόγους. Είναι θνητή η ζωή μας. Αυτό την κάνει και μοναδική και όμορφη και της δίνει και νόημα. Όμως είναι κυρίως για αυτούς που νομίζουμε ότι είναι θεοί και έχουν όλη τη δύναμη στα χέρια τους. Και εμείς με τα τραγούδια μας θέλουμε να πούμε στους ανθρώπους, να υπενθυμίζουμε στους εαυτούς μας και σε αυτούς που μας ακούνε, ότι οι θνητοί είναι αυτοί που έχουν τη δύναμη. Αυτοί είναι που σπρώχνουν καθημερινά τον κόσμο να κινείται.
2: Ναι, συμφωνώ κι εγώ. Και το ότι τίποτα δεν είναι αιώνιο και σταθερό επίσης. Και αυτό παίζει ρόλο. Και ότι για να γεννηθεί κάτι πρέπει να πεθάνει και κάτι. Έτσι είναι. Να πεθάνει το παλιό για να γεννηθεί το καινούριο. Πολλά, εντάξει. Ναι, συζητάμε, και μεταξύ μας συζητάμε πολλές φορές τέτοια.
1: Έτσι, είναι το σύστημα θνητό που ζούμε.
2: Πούμε πάρα πολλά.
0: Δεν είναι αιώνιο το καπιταλιστικό σύστημα?
2: Εντάξει, τώρα.
1: Είναι κάτι.
2: Πώς το βλέπεις? Αν το βλέπεις με τα στενά όρια της ζωής σου, ναι. Αν το δεις ιστορικά, δεν είναι.
0: Λοιπόν, εκεί που μιας και έχω συμμετοχή στην παραγωγή αυτού του τραγουδιού, ξέρεις, μου θυμήσατε αυτό που έλεγε ένας Ισπανός επαναστάτης στον Εμφύλιο, τον Ισπανικό Εμφύλιο, με αφορμή αυτό το «Δεν αλλάζει ο Ντουνιάς από μια πένα», που έλεγε ότι χάσαμε όλες κρίσιμες μάχες στον Ισπανικό Εμφύλιο, αλλά θα τους έχουμε νικήσει μια ζωή, γιατί γράψαμε τα καλύτερα τραγούδια.

0: έχει το που του το έχει γράφει.
1: Real FM.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi

0: Τα μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Isabelle Huppert μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Αυτό το τραγούδι είχε τη δική του περιπέτεια. Μιλάμε για ένα τραγούδι το οποίο είναι ύμνος στη γυναίκα. Είναι καταγγελία για αυτό το που υφίστανται οι γυναίκες σε μια σειρά σημεία του κόσμου, κυρίως στην Αφρική, με την κακοποίηση των σεξουαλικών οργάνων. Τι έπαθαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αυτό?
1: Ναι, αυτό το τραγούδι το ονομάσαμε, αφού το είχαμε γράψει, το ονομάσαμε Αγκό, γιατί είχαμε κάπου διαβάσει αυτήν την ιστορία και είχαμε σοκαριστεί και θέλαμε να την προβάλλουμε όσο καλύτερα γινότανε. Και όταν το είχαμε ανεβάσει με ένα βίντεο στο Instagram και στο,

0: Facebook, σε αυτές τις πλατφόρμες, δεν μας άφηνε να προχωρήσει η κοινοποίηση, γιατί έλεγε ότι έθιγε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Αυτή ήταν η ιδεολογία.
1: Πράγμα το οποίο δεν κάνει, από ό,τι φαίνεται, να θίγεις κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα.
0: Εντάξει, γενικά δεν κάνει, ή κάνει όταν κάνεις για αυτούς. Όταν ευθυγραμμίζεις με τη γραμμή την άρχουσα, ναι.
2: Καλύτερα να μην μιλάς καθόλου.
0: Μα ναι, τι μπλέξεις τώρα, τι θέλει να μπλέγω πλή.
1: Παιδιά, η Κοινή Θνητή είναι ένα πολιτικό συγκρότημα. Τι συγκρότημα είσαστε?
2: Υπάρχει μουσική που δεν είναι πολιτική?
1: Δεν ξέρω, υπάρχει?
0: Όχι.
2: Δεν νομίζουμε εμείς.
1: Το Όλα Καλά του Ρουβά είναι πολιτικό τραγούδι?
2: Πάρα πολύ. Δεν υπάρχει πιο πολιτικό τραγούδι από αυτό.
0: Ναι.
2: Όλα καλά. Τι ωραία που γίνονται όλα σε αυτό το σύστημα, το δίκαιο, το καλό, το ανθρώπινο.
0: Προωθεί τη συντήρηση. Να κάτσουμε εδώ που είμαστε. Καλά, δεν είμαστε? Ωραία, εδώ, τέλος. Αυτό είναι ιδεολογία, γραμμή.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Δεν είμαστε καλά.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει να καθόμαστε καλά.
1: Εσείς προχτές ήσασταν. Καλά, θα πούμε για την Τεχνόπολη. Μάλλον ξεκινάω τώρα. Τεχνόπολη, 10 χρόνια. Χαμός. Το περιμένατε αυτό που έγινε εκεί?
2: Όχι.
0: Κάθε φορά αυτό λέμε.
2: Ναι.
0: Δεν το περιμέναμε και δεν το περιμέναμε.
2: Και κάθε φορά και πιο πολύ.
1: Χιλιάδες κόσμος.
0: Ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο. Και ήταν πέρα από το ότι ήταν η πιο επιτυχημένη μας συναυλία από θέμα αριθμών. Ήταν και το κλίμα. Δηλαδή γινόταν.
1: Κάτι σαν διαδήλωση.
0: Πολεμικό κλίμα σε όλη τη συναυλία. Ναι. Από την αρχή, ναι, το πρώτο κομμάτι μέχρι το τελευταίο.
2: Σαν να είσαι στον δρόμο.
0: Ναι.
2: Και όλα τα τραγούδια ήταν σαν να ήταν συνθήματα και είχαν παλμό όλοι να τα πούνε αυτοί. Δηλαδή... Ναι.
0: Και τα κομμάτια είχαν σύνθημα πριν και μετά.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή κάθε κομμάτι συνοδεύεται και από σύνθημα πλέον. Αντίστοιχο του τραγουδιού.
1: Τώρα που είπε σύνθημα, προχτές ήσασταν και στην εκδήλωση, συναυλία που έκανε η ΚΝΕ στην κατασκήνωση πάνω στο
0: Βίτσι. Στον Περιφερειακό Δήμο. Κατασκήνωση πλέον, ναι.
1: Ναι, αλλά ο Φωτήλας, σας λέει κάτι το όνομα, Φωτήλας?
0: Ναι,
1: αυτό. Σώπα. Σου λέει κάτι, Αυτός λοιπόν, για όσους δεν ξέρετε, γιατί ο Αντώνης είναι και περπατημένο παιδί και τους ξέρει αυτούς τους τύπους, αυτός είναι υφυπουργός πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τύπος λοιπόν, ο οποίος είναι υφυπουργός πολιτισμού, έλεγε τις προάλλες ότι το ΚΚΕ δεν έχει σχέση με τον πολιτισμό, γιατί τον θεωρεί αστικό κατάλοιπο.
0: Τον πολιτισμό γενικά.
1: Τον πολιτισμό γενικά.
0: Α.
1: Ναι, βέβαια το ερώτημα δεν είναι τώρα τι μπορεί να κάνει ο Φωτήλας για τον πολιτισμό. Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει ο πολιτισμός για τον Φωτήλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς, πού είστε, ένα συγκρότημα, άρα λοιπόν κομμάτι του πολιτισμού. Τι δουλειά έχετε με τους απολύτους τους, τους κομμουνιστές, την ΚΝΕ, το Βίτσι και που περπατούσε ο Δημοκρατικός Στρατός?
0: Εμείς εκεί πήγαμε να τιμήσουμε το Δημοκρατικό Στρατό. Γιατί θεωρούμε ότι είναι όρος ύπαρξής μας ο Δημοκρατικός Στρατός. Αλλά πέρα από εμάς, το πιο ουσιαστικό δεν είναι ότι πήγαμε εμείς εκεί πέρα και τραγουδήσαμε. Πρώτα απ' όλα είναι πρωτοβουλία που κάνει το Quick Neck και το κάνει αυτό, ας πούμε. Αλλά το πιο σημαντικό για μένα, και επειδή το συζητάγαμε μετά, είναι το πόσα πολλά μικρά παιδιά συμμετείχαν στη κατασκήνωση αυτή και διαπαιδαγωγούνται με αυτές τις αξίες, τις ανθρώπινες, μαθαίνουν την ιστορία μας. Και εγώ ανυπομονώ να τα δω να μεγαλώνουν και να κάνουν τους άλλους να φοβούνται. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι πολύ μάχημα. Εγώ έτσι τα είδα. Αυτό. Μιλάω σαν γέρος τώρα, αλλά. Εμένα αυτό μου έδωσε πολύ δύναμη έτσι και τρελάθηκα πραγματικά.
1: Σοφά μιλάς, γερόντα.
0: Έτσι δες.

Πως η ανισότητα είναι της φύσης ορισμός και πως το πιο δικαίο σύστημα είναι ο καπιταλισμός.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
7: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού? Στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.
11: Συνεργασία της με τον Ισπανό forward Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ για ακόμη 3 χρόνια, ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Στον στίβο, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την 3η θέση στο επικοντό με άλμα στα 5 μέτρα και 90 εκατοστά στο meeting που γίνεται στη Βουδαπέστη. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather.
11: Γενικά έθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 και 34 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
5: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
6: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.

0: στους 97,8.
1: Πες στους δικούς μου ότι θα αργήσω απόψε.
2: Ένα θα γίνω με τις δράχες και τους καπνούς.
1: Τότε

0: είμαστε. Αν δεν τους στείλουμε εμείς στο διάολο, μια μέρα θα φροντίσουν να μας στέλνουν αυτοί πρώτοι στο διάολο. Κάθε μέρα. Εμάς και τα παιδιά μας. Ο λαός πεντεί το λαό. Όπως ο λαός είναι και εκείνος που τον σώζει. Για αυτούς είναι δίκιο να μην έχει αξία η ανθρώπινη ζωή. Είναι μέρος της ιδεολογίας τους. Για αυτούς δεν θα είμαστε ποτέ ίσοι. Μπροστά στο τέρας που λέγεται κεφαλαιοκρατία, το μόνο θεριό που μπορεί να σταθεί απέναντι και να το λυγίσει είναι ο λαός. Όταν ξυπνήσει.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα. Συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι μαζί μας ο Αντώνης Μεϊμάρης και ο Βασίλης Φωτιάς, δηλαδή κοινή θνητή. Ένα από τα πιο αγαπημένα συγκροτήματα στη χώρα. Παιδιά, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε είναι χαρακτηριστικό, εσείς το ξέρετε βέβαια, του τρόπου με τον οποίο γράφεται. Ε, σωστά.
2: Ναι, ναι.
1: Γράφετε εσείς τη μουσική και τη στείλατε στον Αντώνη που ήταν στην Αυστραλία. Στο ναι. Βασίλη που ήταν στην Αυστραλία. Πώς έγινε? Δηλαδή έγραψες πάνω στη μουσική, ναι, των παιδιών, Βασίλη, εσύ από εκεί?
2: Μου στείλε τη μουσική ο Αντώνης και τους στίχους του ο Μίτσος. Έτσι κάνουμε συνήθως. Για όταν γράφω εγώ, στέλνω τους στίχους μου στο Μίτσο να μπει στο κλίμα. Έτσι λοιπόν και εγώ μπήκα στο κλίμα και έγραψα από την Αυστραλία τους στίχους και έστειλα τη φωνή μου γραμμένη πάνω σε αυτή τη μουσική. Και το κομμάτι γράφτηκε για να συντροφεύσει τους αγώνες αυτούς που έγιναν εδώ. Γι' αυτό και βγήκε πρώτα στους δρόμους και μετά μπήκε στα μέσα. Μετά ανέβηκε δηλαδή στο ίντερνετ.
1: Αυτό το τραγούδι, καταρχάς γράφεται λίγες ώρες, ξεκινάτε να γράφετε λίγες ώρες μετά το έγκλημα στα Τέμπη, ναι. Αντώνη, σωστά?
2: Ναι.
1: Και πρωτακούγεται στις πορείες που γίνονται, πρώτες πορείες και κινητοποιήσεις που γίνονται για το έγκλημα των Τεμπών. Πώς είναι να ακούτε τα τραγούδια σας στις πορείες, στους δρόμους, στις διαδηλώσεις?
2: Από τις μεγαλύτερες στιγμές ύψιστης τιμής για μας.
3: Και ίσως αυτό είναι και το φυσικό του περιβάλλον, μάλλον.
2: Γι' αυτό γράφονται.
1: Υπάρχει. Εσείς είστε λοιπόν ένα στρατευμένο συγκρότημα.
3: Έτσι θέλουμε να είμαστε. Άμα είμαστε καλοί στρατιώτες, χαιρόμαστε πολύ.
1: Σε ποια υπόθεση, σε ποια πάχη, σε ποιον αγώνα?
2: Στον αιώνιο αγώνα. Στη μεγάλη σύγκρουση. Αυτό είναι η ζωή, αυτό είναι κιόλας. Συγκρούνται δύο δυνάμεις καθημερινά, παντού και πάντοτε. Σε κάθε δουλειά, σε κάθε εργοστάσιο, στο δρόμο, στα σχολεία, όπου υπάρχει εκμετάλλευση, υπάρχει και σύγκρουση.
1: Κερδίζουμε ή χάνουμε?
3: Τώρα χάνουμε. Αλλά θα κερδίσουμε.
2: Είναι φτιαγμένο. Είναι φτιαγμένη η ανθρώπινη ιστορία μέσα από αυτές τις συγκρούσεις. Και οι λαοί νικάνε. Τα συστήματα πάντοτε αλλάζουν και κάθε σύστημα κυοφορεί το επόμενο, στο οποίο ο άνθρωπος ζει καλύτερα. Και ο άνθρωπος, για να ζει καλά και τώρα, πρέπει να κάνει ένα και αυτό που έλεγε ο Μπελογιάννης, τα τρία συστατικά της ζωής, το μεγάλο, το ωραίο και το συγκλονιστικό. Πρώτα βάζει το μεγάλο όμως, στο οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται καθημερινά στην πάλη για μια καλύτερη ζωή. Και χωρίς αυτή, σέρνεται πίσω από τη ζωή.
1: Γιατί γράψατε τραγούδι για τον Μπελογιάννη?
2: Πώς γίνεται να μην γράψεις τραγούδι για τον Μπελογιάννη?

0: το αίμα τους. Κυρίως με το αίμα τους.
1: Άντωνη, τι είναι το hip-hop?
2: Το hip-hop. Εντάξει, για εμάς είναι ένα συστατικό στοιχείο της μουσικής που κάνουμε. Εντάξει, είναι... έχει μεγάλη ιστορία και εγώ δεν την ξέρω και δεν είμαι από τους ειδικούς και όλα στο hip-hop, να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα δεν είναι αυτό που προβάλλεται σήμερα σε hip-hop, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία με αγώνες για δικαιώματα από τα γκέτο των μεταναστών.
1: Είναι τραγούδι και... των γκέτο και της κοινωνικής οργής. Έτσι ξεκίνησε.
2: Έτσι ξεκίνησε, έτσι. Ναι. Και όπως όλα, τα πήρε η βιομηχανία και τα μετέφερε σε προϊόντα. Σε εμπορεύματα.
1: Υπάρχει μουσική ταμπέλα, Βασίλη, για τους κοινούς θετούς?
3: Δυσκολευόμαστε να βρούμε εμείς μία, γιατί είμαστε και, ενώ έχουμε μεγαλώσει μαζί, παίζαμε μουσική από πολύ μικρή και έχουμε πάρα πολύ κοινά ακούσματα. Έχει ο καθένας και τα δικά του, τα οποία είναι αυτά που έχουν διαμορφώσει και τον ήχο της μπάντας. Ο καθένας έχει το στοιχείο του. Ας πούμε, ο Μίτσοφ έχει το hip hop. Εγώ θα έλεγα έχω πιο πολύ το rock και το έντεχνο. Ο Αντώνης έχει το παραδοσιακό, το ρεμπέτικο και το έντεχνο, ας πούμε. Ο καθένας, ο Τάσος και αυτός κοντά με τον Αντώνη, ο καθένας έχει βάλει το δικό του στοιχείο και στυλ. Και ακόμα ψαχνόμαστε δηλαδή να βρούμε τι είμαστε. Δεν ξέρουμε, ανακαλύπτουμε ακόμα. Και όσο γράφουμε τραγούδια, τόσο περισσότερα πράγματα ανακαλύπτουμε μέσα από τη μουσική μας για μας. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει και μεγάλη σημασία να το βαφτίσουμε κάπως.
1: Τι προγραμματίζετε τις επόμενες μέρες? 19 του μήνα, την Κυριακή, κάτι υπάρχει από όσο έχω υπόψη μου?
2: Ναι, παίζουμε. Εντάξει, παίζουμε στα Λουτρά Πόζα. Πριν παίζουμε στην Κύπρο. Και στις 25 παίζουμε στο Roots Festival στην Εύβοια. Για τον Ιούλιο αυτά έχουμε.
1: 19 θα είσαστε με τον Μπαμπ Κωνσταντίνου, με τον Βασίλη θα είστε?
3: Παίζουμε την ίδια μέρα με τον Βασίλη και τους Pix Flax.
1: Πού είναι, που είπαμε θα γίνει αυτό, στις 19?
2: Στα Λουτρά Πόζα.
1: Ετοιμάζετε καινούριο δίσκο, σίγγλ, κάτι? Είστε σε φάση παραγωγής?
2: Το χειμώνα κάτσαμε και γράψαμε πάρα πολλά τραγούδια, τη βάση τους. Και τώρα μετά το καλοκαίρι θα κάτσουμε να τα αρχιοθετήσουμε, ναι. Να ξεκινήσουμε να τα δουλεύουμε. Και πιστεύουμε μέσα στο 27 ίσως βγάλουμε δίσκο. Προς το τέλος του
3: πάντως
2: έτους.
3: Είναι πάρα πολλά.
1: Έχετε έτοιμο και μουσική?
3: Τα πάντα.
2: Και μουσική και στίχη είναι έτοιμη. Τώρα χρειάζεται να γίνουν ηχογραφήσεις, οι ενορχιστρώσεις, να δούμε ποια κομμάτια θα μπουν πια σε ποιους δίσκους, γιατί γράψαμε αρκετά. Γράψαμε περίπου 40 κομμάτια.
3: Ναι.
1: Α, υπάρχει τέτοιο υλικό ήδη έτοιμο, ε?
3: Είναι 4 δίσκοι.
1: Φαντάζομαι δεν θα ηχογραφίζετε στην ντουλάπα αυτή τη φορά.
2: Όχι.
1: Τώρα που γίνονται οι ηχογραφήσεις?
2: Ακόμα στο σπίτι γράφουμε. Έχουμε διαμορφώσει ένα χώρο με τα απαραίτητα μηχανήματα ώστε να γίνεται δουλειά όσο πιο αξιόλογα γίνεται. Και αυτό το κάνουμε ακόμα πάντα όλα μόνοι μας. Από την πρώτη πενιά μέχρι το τελευταίο, ας πούμε, που φτάνει στα αυτιά σας, εμείς τα κάνουμε.
1: Αυτά που ακούμε, και μιλάω και για τη μουσική, αλλά εδώ πια μιλάω βασικά για το στίχο. Εάν σήμερα ήταν η εποχή των δισκογραφικών εταιριών, θεωρείτε ότι θα σας τους έβγαζαν αυτούς τους δίσκους, αυτά τα τραγούδια?
2: Όχι.
3: Όχι. Όχι. Και καλά θα κάνανε κιόλας.
2: Ναι.
3: Το σύστημα αυτό δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη από τέτοια τραγούδια.
1: Βέβαια είναι και το σύστημα το οποίο έχει μια σοφία. Μέχρι βέβαια που φτάνει στο σημείο να δίνει και το σκηνή που θα σου πλέει, το σκηνή που θα το κρεμάσεις.
2: Ναι, ισχύει αυτό.
3: Ισχύει.
2: Αλλά σίγουρα στην αρχή δεν θα τα βγάζαν. Όταν βλέπαν, γιατί έχει γίνει αυτό στο παρελθόν με καλλιτέχνες αξιόλογους, όταν είδαν ότι αυτοί οι καλλιτέχνες έχουν απήχηση στον κόσμο, τους πήρανε και προσπαθήσαν να τους πουλήσουν. Εφόσον πουλάγαν όμως ίδιοι, έτσι. Ναι, αυτό γίνεται.
1: Αισθάνεστε ότι έχετε εκείνη την... είπαμε, ο Βασίλης ήταν στα εργοστάσια, ο Μητσοφού είναι ένα αερίτης, εσύ ήσουν στην ΕΑΒ, ο Τάσος δουλεύει. Αυτό προσθέτει ένα κομμάτι ελευθερίας στη δουλειά σας, με την έννοια ότι δεν περιμένετε να ζήσετε από τη μουσική τελικά. Αυτό προσθέτει στοιχεία ανεξαρτησίας σε αυτά τα οποία κάνετε.
2: Ναι, σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ.
3: Ακριβώς.
2: Γιατί δεν είχαμε ό,τι δυσκολία και να ερχόταν η οικονομική, ας πούμε, το βιοποριστικό μας το λύναμε αλλιώς. Άρα δεν μπορούσαμε να εκβιαστούμε με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Γιατί άλλοι άνθρωποι και σε άλλες δουλειές και στη μουσική βέβαια εκβιάζονται μέσω αυτού του θέματος του οικονομικού. Αλλά επίσης έδωσε και πάρα πολύ εμπειρία κοινωνική, πολιτική, ταξική.
3: Κυρίως.
2: Το να ξέρεις που ανήκεις είναι το βασικό. Αν δεν ξέρεις που ανήκεις, τι μουσική να γράψεις, τι τραγούδι να γράψεις. Ναι, νομίζω ότι καλό μας έκανε αυτή.
3: Πάρα πολύ.
2: Από όλες τις απόψεις.

έγινε κι αν ψάξεις να τους βρεις. Κοίτονται στον ιστορικό καλά το τον αχρίστον.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
5: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
12: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
12: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
11: και 6977-80-93-89.
12: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
12: στα χείλη.
13: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
14: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
15: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
14: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
15: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
14: Πάνελ.
15: Περίφραξη.
14: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
15: Είδη κυγκαλερίας.
14: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
15: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
14: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
15: Τηλέφωνα 2273-0-35-426
14: και 6976-55-73-49.
15: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
16: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κριτικό.
17: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά.
16: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
19: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
18: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
19: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
18: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
19: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
18: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.

0: Βλέπουμε λοιπόν εκείνη την Κυριακή το πρωί τις φωτογραφίες των 200 της Χεσεργανής και πείτε μου τι αρχίσει να γίνεται πια σε ό,τι αφορά το συγκρότημα.
1: Την ίδια στιγμή εγώ αρχίζω να γράφω στίχους, την ίδια στιγμή, χωρίς να έχουμε συνοηθεί, αρχίζει ο Μίτσος να γράφει τους δικούς του στίχους. Ερχόμαστε σε επικοινωνία και λέμε ο ένας τον άλλον ταυτόχρονα σχεδόν ότι...
0: Είστε σε άλλα σημεία.
1: Ναι, ο καθένας είναι στο σπίτι του. Λέω, Μίτσο, κοίτα αυτό. Μου λέει, Βασίλη, μόλις τώρα σου στέλνω κι εγώ αυτό. Αντώνη, πού είσαι? Ωραία. Ερχόμαστε μεθαύριο και γράφουμε. Πάμε στο στούντιο, γράφουμε τη μουσική, βάζουμε το στίχο και είναι έτοιμο το κομμάτι.
0: Εσύ πώς το ζήσες?
2: Εγώ, να σου πω λίγο για τις φωτογραφίες βασικά. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το ουσιαστικό. Είναι αυτό πριν το κομμάτι. Τους είδαμε, γιατί δεν τους είχαμε δει, τους φανταζόμασταν πως ήταν και οι εκτελεσμένοι της Χεσεργιανής και όλοι οι υπόλοιποι από αυτή την περίοδο. Και εμένα μου έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη, να σου πω την αλήθεια, το ότι μετά με τα ντοκουμέντα που βγήκανε με τα βιογραφικά τους και με τα σημειώματα και όλα αυτά, κατάλαβα ότι ναι, είναι ήρωες, αλλά είναι άνθρωποι σαν και εμάς. Και εγώ κατάλαβα μετά και σκέφτηκα ότι ξέρω πολλούς τέτοιους σημερινούς ήρωες με αυτές τις προϋποθέσεις που διάβαζα. Γιατί οι προϋποθέσεις ποιες ήταν? Ότι ήταν απλοί άνθρωποι της δουλειάς, εργάτες, ήταν οργανωμένοι, ήταν συνδικαλιστές. Και επειδή ξέρω πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους και είμαι πολύ ευτυχισμένος που ξέρω τέτοιους πολλούς ανθρώπους, έχουμε και σήμερα ήρωες. Εγώ αυτό κράτησα από την ιστορία αυτή. Και αυτό είναι και αυτό που βγάζουμε στο τραγούδι, γιατί είναι αυτό το, μου το έχει πει ο Βασίλης όταν ήρθαμε και το γράψαμε. Μου λέει ότι είναι το πρώτο κομμάτι που ρωτάμε. Δεν δίνουμε καμία απάντηση. Αυτή τη απάντηση δεν δώσαν όλοι αυτοί. Εμείς απλά πρέπει να το ενισχύσουμε με ρωτήσεις τώρα αυτό το πράγμα.
1: Σωστά.
0: Έχουν τις απαντήσεις μέσα τα τραγούδια?
1: Τις απαντήσεις τις δίνει η ιστορία. Και ειδικά πόσο μάλλον αυτή η ιστορία, που είναι γεμάτη τέτοιες απαντήσεις.

0: Real FM. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιν Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι σας με αγγλικούς στίχους.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και πήρατε την άδεια από τον Τραμπ για να τον χρησιμοποιήσετε.
1: Ήταν ένα θέμα αυτό, όχι. Δεν το κάναμε αυτό.
0: Εκεί τι λέει αυτός ο Καραγκιόζης?
1: Λέει ότι
0: απειλείται η χώρα του από τον κομμουνισμό και τον σοσιαλισμό
1: και πρέπει να τη σώσουν.
0: Ποιος άλλος το λέει? Και ένας εδώ το λέγε παλιότερα.
1: Το λέγε νομίζω ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Ναι, ο φασίστας, ο δικτάτορας. Για πείτε τι, να ξαναθυμίσουμε, πότε θα σας δει ο κόσμος ξανά ζωντανά? 19 είπαμε.
2: 19 Ιουλίου στα Λουτρά Ποζάρ. Και 25 Ιουλίου στην Εύβοια στο Roots Festival.
0: Α, παρεπιπτόντως, έχετε αποκλειστεί από φεστιβάλ λόγω της μουσικής σας?
2: Έχουμε. Έχουμε και από αυτό.
0: Δηλαδή, δεν θέλω συγκεκριμένα, αλλά δηλαδή όχι, τι ήρθε και σας είπε ο υπεύθυνος ότι παιδιά, τι είναι αυτά που τραγουδάτε και δεν γίνεται
2: όχι,
0: αυτό
2: όχι,
0: το
2: ήταν,
0: πράγμα.
2: Πριν αρκετά χρόνια έτσι έχει γίνει αυτό. Παίζαμε ελάχιστα live τότε. Είχαν γίνει έτσι δύο μαζεμένα σε ένα καλοκαίρι, που στο ένα ήταν ότι δεν θέλουν να πολιτικοποιήσουν το φεστιβάλ. Καταλαβαίνεις τι τιμή είναι αυτή για
0: μας. Ήταν απολύτικο δηλαδή. Όπως είναι το Μουντιάλ τώρα που ο Τραμπ ακύρωσε και την κόκκινη κάρτα. Συμβαίνει και στο ποδόσφαιρο αυτό.
1: Άρα φάγαμε εμείς κόκκινη κάρτα.
2: Άρα με λίγα λόγια είπαν ότι οι κινηθυντοί όταν πάνε κάπου πολιτικοποιούν την κατάσταση. Και εμείς στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ με αυτό.
0: Εσείς το χαιρόσαστε να το ακούτε αυτό? Ότι πολιτικοποιείται η κατάσταση με την παρουσία σας?
2: Και μετά σε ένα άλλο που είχε έτσι κάποια. Έπαιρνε κάποια χρήματα έτσι από μια περιφέρεια γαλάζια.
0: Α, δεν ήθελε η περιφέρεια?
2: Δεν ξέρω αν έφτασε μέχρι εκεί. Τουλάχιστον αυτοί που το διοργανώναν δεν θέλανε να έρθουν σε ρήξη.
0: Με την περιφέρεια.
2: Με τους χορηγούς τους.
0: Με το χρηματοδότη.
2: Ναι, έτσι. Αυτό.
0: Κλείστε εσείς την εκπομπή. Πριν κλείσω εγώ.
1: Να βάλουμε ένα αφιερωμένο στα 10 μας χρόνια.

0: Θα το βάλουμε. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Κυρίως θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί πέρα από το ταλέντο, που το ταλέντο είναι ένα πράγμα, το άλλο πράγμα, το σημαντικό, είναι η επιλογή σε αυτή τη ζωή. Και απευθυνόμενος ο ακροατές, θέλω να πω ότι η επιλογή τους, η επιλογή των κοινών θνητών, είναι να είναι στρατευμένοι. Είναι στρατευμένοι με το δίκιο, είναι στρατευμένοι με την αλληλεγγύη, είναι στρατευμένοι με τη συλλογικότητα, είναι στρατευμένοι με τους πατεράδες τους, τους εργάτες στο Αλιβέρι, τους εργάτες στην Ελλάδα, τους εργάτες σε όλο τον κόσμο. Τα τραγούδια τους είναι ύμνος στην ελευθερία, στην κοινωνική απελευθέρωση. Τα τραγούδια τους πολλές φορές είναι ιστορία και το βασικό είναι ότι τα τραγούδια τους είναι κάλεσμα αγώνα και ένα στιλεβόας και ένα χωνί, όπως εκείνα τα χωνιά του Ελλάς την περίοδο της κατοχής, χωνιά που αντιχούν τον ήχο της ελπίδας. Είναι η κοινή θνητή και εμείς τους καμαρώνουμε. Παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034. Και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
9: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

ενός λεπτού σιγή για αυτούς που προδοθήκανε, που κόπηκαν στα δυο για την καρδιά.

Κάθε γκρεμός έχει την άκρη του, κάθε αντίο θέλει το δάκρυ του για να λυτρωθεί. Κάθε καημός έχει τον πόνο